Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

από τους θησαυρούς των πατέρων. Στον Απόστολο Βαρνάβα αφιερώνουμε το σημερινό μας σχόλιο. Η εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος, στη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

11 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Βαρνάβα. Αξίζει να αφιερώσουμε λίγα λόγια για το μεγάλο αυτό Απόστολο του Χριστού, το δυνατό στυροβάτη της Εκκλησίας. Απόστολος ήταν. Είχε γευτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που ως δροσερός ζέφυρος έπνεε μέσα στην πρώτη Εκκλησία. Είχε βαφτιστεί στα νάματα της Καινής Διδαχής. Η καρδιά του είχε οριστικά κερδιθεί από το χριστιανικό κήρυγμα και πολύτιμο θησαυρό της έκανε το Χριστό, το νέο διδάσκαλο, το νέο προφήτη, το νέο Μωυσή, τον παράκλητο, τον παρηγορητή των ανθρώπων, την νέα ελπίδα της ανθρωπότητος, το σωτήρα και ελευθερωτή του κόσμου. Από αυτή την ελπίδα παρηγορήθηκε ο Βαρνάβας και αυτή την παρηγοριά θέλησε να μεταδώσει σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Είχε παρηγορηθεί και ήθελε να παρηγορήσει. Είχε ανανεωθεί και ήθελε να ανανεώσει τον κόσμο. Παρηγορούσε τους πτωχούς με βοηθήματα οικονομικά και με διδασκαλίες παρακτήσεως. Γι' αυτό και οι μαθητές του Χριστού τον ονόμασαν Ιών Παρακλήσεως. Αυτό σημαίνει στα αραμαϊκά το όνομα Βαρνάβας. Βαρ σημαίνει Υιός και Νεβουά σημαίνει προφητεία, παράκτηση. Ονομαζόταν Ιωσήφ ή Ιωσής. Όταν οι Απόστολοι του ανέθεσαν το αποστολικό του έργο, τον ονόμασαν Βαρνάβα. Και όχι τυχαία. Διαπίστωσαν ότι ένα τέτοιο όνομα του τέριαζε για τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του. Ήταν προσινής και γλυκής στους τρόπους του, φιλικός προς όλους, γινόταν εύκολα αποδεκτός, εξυπηρετούσε και παρηγορούσε όσοι τον συναναστρέφονταν. Ο Βαρνάβας ήταν κατάλληλος για Απόστολος του Χριστού. Πρέπει να ήταν εύσωμος για το δία τον νόμισαν στα λύστρα. Τα μάτια του στο πρόσωπό του ακτινοβολούσαν αγαθότητα και συμπάθεια. Κυριαρχούσε στις προς τους άλλους εκδηλώσεις του με τον ήπιο χαρακτήρα του, με την ηρεμία και τη βεβαιότητα που είχαν τα λόγια του. Ένα άλλο σημαντικό προσόν που διέθετε ο Βαρνάβας είναι ότι ήταν Έλληνας στην ψυχή. Καταγόταν από την Κύπρο. Η ελληνική παράδοση και η γλώσσα έβαλαν μέσα στην ψυχή του το ελεύθερο φρόνημα και τη δυνατότητα να ανοίγεται στον κόσμο. Φυσικά ήταν Ιουδαίος, Λεβίτης, και υπάρχει η πληροφορία ότι ήταν συμφοιτητής του Παύλου όταν και οι δύο σπούδαζαν τον νόμο στα Ιεροσόλυμα κοντά στο σοφό και συνετό νομοδιδάσκαλο Γαμαλίλ, από τον καλό χαρακτήρα του οποίου πολλά πήρε ο Βαρνάβας. Σε όλες τις περιπτώσεις της Ιεραποστολής παρατηρούμε ότι ο Βαρνάβας παρακάμπτει τα επουσιώδη και δίνει προτεραιότητα στα ουσιώδη. Το ουσιώδες για τον Βαρνάβα ήταν να κερδιθεί ο κόσμος από τον Χριστό, να μην χάσει ο άνθρωπος την ευκαιρία της σωτηρίας του. Έλυε τα προβλήματα με πρακτικότητα και με αναφορά πάντοτε στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, η οποία τον περιέβαλε με εμπιστοσύνη και εκτίμηση. Ήταν άλλωστε από τους πρώτους μαθητές και η παράδοση τον ονομάζει κορυφαίο ανάμεσα στους 70 Αποστόλους. Ο Απόστολος Βαρνάβας με το πρακτικό του πνεύμα βοήθησε πολύ στην οργάνωση της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητος των Ιεροσολύμων. Όταν έγινε Απόστολος, πώλησε το αγροκτημά του, δηλαδή ολόκληρη την περιουσία του, και παρέδωσε τα χρήματα στο κοινό ταμείο της Εκκλησίας. Υπάρχοντος αυτό αγρού, γράφουν οι πράξεις, πολλοί σας είναι και το χρήμα και έθηκε παρά τους πόδας των Αποστόλων. Όταν ο Παύλος ύστερα από τη θαυματουργική μεταστροφή του ήλθε στα Ιεροσόλυμα για να διηγηθεί στους Αποστόλους τη θαυματουργική του κλίση στη Δαμασκό, ήταν φυσικά διστακτικός. Αυτός που πολεμούσε σκληρά την Εκκλησία, πώς να κερδίσει την εμπιστοσύνη μέσα σε αυτή και μάλιστα στα Ιεροσόλυμα, στον τόπο του μαρτυρίου του Στεφάνου. Ήταν φυσικό να δυσπιστούν οι χριστιανοί. Και πιο μεγάλος ήταν ο κίνδυνος από το συνέδριο. Κινδύνευε η ζωή του Αποστόλου άμεσα. Γι' αυτό κατέφυγε στην αρχή στην Αραβία και στην έρημο. Έχει ανάγκη από αυτοσυγκέντρωση και προετοιμασία. Πρέπει τώρα πια να ενδυθεί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Πρέπει να αποκτήσει το φρόνημα του Ιησού Χριστού.
Πρέπει να γκρέμει στη μέσα του ο Φαρισαίος και να μορφωθεί μέσα του ο Χριστός. Γύρισε και κήρυξε στην Δαμασκό, κινδύνεψε από τους Ιουδαίους. Σώθηκε και τώρα θεωρεί ότι πρέπει να επισκεφτεί τον Πέτρο, τους Αποστόλους, τα Ιεροσόλυμα. Πολύ δισταγμοί, οι χριστιανοί που έχουν γίνει τώρα πολλοί, τον υποπτεύονται. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, μόνο ο Βαρνάβας τον κατάλαβε. Πήρε με εμπιστοσύνη τον Παύλο και τον έφερε στους πιο σημαντικούς Αποστόλους, στον Πέτρο και στον Ιάκωβο. Στα Ιεροσόλυμα, στο φιλόξενο σπίτι της Μαρίας της μητέρας του Μάρκου, που θείος του ήταν ο Βαρνάβας, ο Πέτρος κουβεντιάζει αδελφικά και φιλικά με τον Παύλο. Του μιλάει για τον Χριστό, τα θαύματά του, τα πάθη του, την ταφή του και την Ανάσταση. Του διηγείται για την Ανάληψη και την Πεντηκοστή. «Να», του λέγει, «σε αυτό εδώ το σπίτι κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και μας γέμισε με χαρίσματα και θάρρος. Σε αυτό το σπίτι μας συγκέντρωσε ο Κύριος. Εδώ μας παρέδωσε τη Θεία Ευχαριστία». 14 ημέρες τα έλεγαν ο Παύλος με τον Πέτρο και κάθε τόσο με τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο. Ο Απόστολος Βαρνάβας έστεκε πλάι στο παρασκήνι. Έφερε σε επικοινωνία τον Παύλο και με άλλους Αποστόλους, τον Σίλα, τον Μάρκο, τον Ιωάννη, τον Διάκονο Φίλιππο. Κατάφορτος ο Παύλος από τα όσα του είπε ο Πέτρος και ο Ιάκωβος, γεμάτος από συγκινήσεις, θέλει να τα πει στη συναγωγή των Λιβερτίνων. Όμως κινδύνεψε, τον φυγάδεψαν οι Απόστολοι στην Κεσάρια και απ' εκεί, με πολλές λοξοδρομήσεις, επέστρεψε στην πατρίδα του την Ταρσό. Εκεί ετοιμάζεται και περιμένει το Νεύμα του Θεού.

Ο Απόστολος Βαρνάβας διέκρινε ότι ο Παύλος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Εκκλησία. Με τη μεσολάβησή του αποκατέστησε τον Παύλο στην Ιεροσολυμητική Εκκλησία. Με τη φροντίδα του τον έσωσε από τα νύχια του συνεδρίου. Αυτό δείχνει ότι το πρόσωπο του είχε μεγάλο κύρος στη Μητέρα Εκκλησία. Είχε γίνει ήδη γνωστός και έξω από τα Ιεροσόλυμα. Η Εκκλησία, κάτω από την πίεση των διωγμών, ανοίχθηκε προς την ευρύτερη περιοχή και μάλιστα κατά ένα φυσικό τρόπο. Κάποιοι Κύπροι και Κυριναίοι, μαζί ίσως και ο Λούκιος και τα παιδιά του Σίμωνα του Κυριναίου, ο Ρούφος και ο αδελφός του, όταν είδαν το λιθοβολισμό του Στεφάνου, πήγαν και εγκαταστάθηκαν στην Αντιόχεια της Συρίας, που ήταν σπουδαίο ελληνιστικό κέντρο. Γεμάτοι ζήλο σαν εκείνο του Στεφάνου, κήρυξαν το Ευαγγέλιο ανάμεσα στους Έλληνες και βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση. Πολλοί επέστρεψαν επί των Κύριων, μας λένε οι πράξεις. Δηλαδή πολλοί έγιναν χριστιανοί. Αυτό χαροποίησε τη Μητέρα Εκκλησία των Ιεροσολύμων, αλλά αυτόματα γεννήθηκε ένα πρόβλημα. Απεφάσισαν και έστειλαν στην Αντιόχεια το Βαρνάβα για να δούνε τι γίνεται. Το Βαρνάβα διάλεξαν, που γνώριζε τη συντροφιά των Κυπρίων και των Κυριναίων, ίσως μάλιστα να ήσαν και μαθητές του. Ο Απόστολος Βαρνάβας, όταν είδε την καινούργια εκκλησία που θα είναι η δεύτερη εκκλησία μεγάλης πόλης, γέμισε από χαρά. «Ειδών την χάριν του Θεού εχάρι και παρεκάλλει πάντας την προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίου», λένε οι πράξεις. Δηλαδή, όταν είδε τη χάρη του Θεού που φαινόταν από το πλήθος των Ελλήνων που πίστεψαν και από το νέο τρόπο βιωτής τους, εχάρι και τους εσυμβούλευσε όλους να είναι αφοσιωμένοι και να μένουν κοντά στον Κύριο μόλι του στην ψυχή. Η παρουσία του Βαρνάβα στην Αντιόχεια αύξησε τους πιστούς και προσετέθη ο όχλος ικανός στο Κυρίο, γιατί έβλεπαν ότι ο Βαρνάβας ήταν ανήρ ικανός και πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ο Απόστολος Βαρνάβας, πρακτικός καθώς ήταν, σπέβδει για την Ταρσό. Πρέπει να βρει τον Παύλο και να τον φέρει στην Αντιόχεια. Τον Παύλο χρειάζεται η μεγάλη αυτή πόλη. Ήρθε η μεγάλη στιγμή που περίμενε ο Παύλος. Το Νεύμα του Θεού είναι ολοφάνερο. Ο Χριστός κάνει τον Παύλο Απόστολο των Εθνών. Του το είχε προαναγγείλει στα Ιεροσόλυμα, όταν γεμάτος πίκρα έλεγε στην προσευχή του: «Κύριε, εδώ στα Ιεροσόλυμα κανένας δεν με θέλει». Και πήρε την απάντηση από τον Κύριο: «Σπεύσον και έξελθεν τάχει εξ Ιερουσαλήμ, ότι εγώ εις έθνη μακράν αποστελώσε». Ο Βαρνάβας λοιπόν ήταν ο ταχυδρόμος του Θεού. Έτρεξε στην Ταρσό και έφερε στην Αντιόχεια το μεγάλο Απόστολο τον Παύλο. Μέχρι σε αυτή τη στιγμή μόνο ο Βαρνάβας και ο Παύλος καταλάβαιναν ότι το Ευαγγέλιο πρέπει να κατακτήσει τον ελληνικό κόσμο, όλους τους ανθρώπους. Και αυτό γιατί ήσαν και οι δυο τους Ιουδαίοι και Έλληνες μαζί. «Ουχαρεστή διαστολή Ιουδαίουτε και Έλληνος», θα γράψει αργότερα στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Παύλος. «Έλυσιτε και βαρβάρις οφειλέτης ημί, Ιουδαίωτε πρώτον και Έλληνοι. Ημείς δε κηρύττομεν Χριστών εσταυρωμένων, Ιουδαίης μεν σκάνδαλον, έλυση δε μωρίεν, αυτής δε της κλητής Ιουδαίστε και έλυσιν Χριστών Θεού δύναμην και Θεού σοφίεν», θα γράψει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Χωρίς το Βαρνάβα ίσως να χανόταν ο Παύλος. Τώρα η Αντιόχεια έχει τον κατεξοχήν αποστολό της τον Παύλο και τον συναποστολό της τον Βαρνάβα, γερά θεμέλια για να γίνει μια μεγάλη εκκλησία. Το δίδυμο Βαρνάβας και Παύλος θα επισκεφτούν τώρα τα Ιεροσόλυμα με γεμάτα χέρια. Η εκκλησία της Αντιόχειας έκανε έρανο και μάζεψε βοηθήματα για την εκκλησία των Ιεροσολύμων, που απορροφημένη από το αποστολικό έργο είχε οικονομικά προβλήματα, και έστειλαν τα βοηθήματα αυτά με τον Βαρνάβα και τον Παύλο.
Ο Βαρνάβας και ο Παύλος πήραν την ευλογία της μητέρας εκκλησίας και επέστρεψαν στην Αντιόχεια. Ενισχυμένοι, γιατί πολλά θαύμαστα είχαν συμβεί στην εκκλησία Ιερουσαλήμων και στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης. Ο λόγος του Θεού ύυξανε και επληθύνετο. Αλλά και στην Αντιόχεια επληθύνετο η εκκλησία. Είχε ήδη αποκτήσει προϊσταμένους, προφήτες και διδασκάλους, ανάμεσα στους οποίους προεξήχε ο Βαρνάβας. Η κοινή λατρεία και το κήρυγμα τους σύναζε και τους αδέλφωνε. Σε μια τους σύναξη λατρευτική που συνεδευόταν από νηστεία και προσευχή, το Άγιο Πνεύμα πρόσταξε στην εκκλησία. Αφορήσατε δήμοι των Βαρνάβαν και Παύλων εις το έργον, ο προσκέκλη με αυτούς. Και η εκκλησιαστική σύναξη με νηστεία και προσευχή και επίθεση των χεριών πάνω τους έδωσαν επίσημα την έγκρισή τους και την ευχή τους. Η πρώτη μεγάλη αποστολική πορεία δρομολογήθηκε. Το Ευαγγέλιο του Χριστού ξεκινά για να κατακτήσει την Αχανή Αυτοκρατορία. Αρχιστράτηγοι σε αυτή την αποστολή ήταν ο Βαρνάβας και ο Παύλος. Υπασπιστής τους πιστός ήταν ο Μάρκος, ο ανεψιός του Βαρνάβα.

πρώτη αποστολική περιοδία αρχηγός εμφανίζεται ο Απόστολος Βαρνάβας. Αν την έμπνευση της περιοδίας είχε ο Παύλος, το ίδιο πνεύμα εμπνέει και το Βαρνάβα, το ίδιο οδηγεί και την Εκκλησία. Ο Βαρνάβας είναι χαρούμενος που ο Παύλος συμφωνεί να αρχίσουν από την Κύπρο, την πατρίδα του, στην την οποία είχαν και κάποιες διασυνδέσεις. Χωρίς χρονοτριβή, οι δύο μεγάλοι Απόστολοι, ο Βαρνάβας και ο Παύλος, έχοντας μαζί τους και τον Ευαγγελιστή Μάρκο, όλοι τους μιλούσαν ελληνικά, ξεκίνησαν για τον Ευαγγελισμό των Ελλήνων. Από την Αντιόχεια κατέβηκαν στο λιμάνι της Σελεύκειας, εκεί όπου ένας κυματοθράφστης φέρει το όνομα του Βαρνάβα και ο άλλος του Παύλου. Πήραν το πρώτο πλοίο που πήγαινε για την Κύπρο. Ο Μεγαλέξανδρος με ένα καλά οργανωμένο στρατό κατέκτησε την Ανατολή και έφερε εκεί την ελληνικό πολιτισμό. Οι τρεις Απόστολοι, οπλισμένοι με τη μάχαιρα του Πνεύματος, το δυνατό ευαγγελικό λόγο, ξεκινούν για να κατακτήσουν τη Δύση, να φέρουν σε αυτή το Χριστό και την παρηγοριά της αγάπης και της ελευθερίας. Το κυπριακό πλοίο που μετέφερε ανθρώπους και εμπορεύματα και τώρα ανυποψίες το μεταφέρει και Αποστόλους, προσήγγισε στη Σαλαμίνα, ανάμεσα στην Αμόχωστο και Λάρνακα, εκεί που πέθανε ο ναύαρχος Τίμων όταν η Νικηφόρα ναυμαχούσε για να κρατήσει την Κύπρο ελληνική. Η Σαλαμίνα ήταν μεγάλη πόλη. Ανάμεσα στον ελληνικό πληθυσμό της είχε και πολλούς Εβραίους και αρκετές συναγωγές. Είχε και μια καλή ζήμη, μερικούς χριστιανούς από τα Ιεροσόλυμα που ο διωγμός τους οδήγησε εκεί. Αυτοί υποδέχτηκαν το Βαρνάβα με χαρά και τον Μάρκο τον Αναψιό. Είδαν και τον Παύλο και θυμήθηκαν τον σκληρό τους διωγμό, όμως τον καλοδέχονται. Είναι τώρα Απόστολος. Εγγυητής της γνησιότητάς του είναι ο Βαρνάβας. Πολλή δουλειά τους περιμένει,

ξένοι εδώ στην Κύπρο. Είναι ο νέος λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ, στον οποίο δεν ισχύουν διακρίσεις φυλών, εθνών και φύλων. Είναι ο ένας λαός, το βασίλειο ιεράτευμα, έθνος Άγιο. Στην Πάφο κέρδισαν και έναν επίσημο, το Ρωμαίο Ανθίπατο Σέργιο Παύλο. Ο χριστιανισμός μπήκε έτσι στις τάξεις της ρωμαϊκής εξουσίας. Οι Απόστολοι είναι ευχαριστημένοι. Είδαν τη χάρη του Θεού να θριαμβεύει. Μα περισσότερο ευχαριστημένος ήταν ο Βαρνάβας, ο αρχηγός. Μπορεί τώρα να καμαρώνει για την Κύπρο, την πατρίδα του. Το ίδιο και ο Μάρκος και οπωσδήποτε και ο Παύλος, που έχει τα μάτια του καρφωμένα στη Μικρά Ασία. Εκείνη η πατρίδα του. Πρέπει και αυτή να εκχριστιανιστεί, να γίνει η Εκκλησία Χριστού. Αλλά και οι Κύπροι χριστιανοί που είχαν επικοινωνία με τη Μικρά Ασία τους προτρέπουν, τους ενθαρρύνουν να πάνε για τη Μικρά Ασία. Ο Απόστολος Βαρνάβας και η παρέα του κατευθύνθηκαν προς το λιμάνι της Πάφου. Το πρώτο καράβι έπλεε για την Ατάλεια. Μπαίναν μέσα σε αυτό και πάνε για τη χώρα των Γαλατών. Εδώ ευαγγελίζονται την Ατάλεια και την Πέργη της Παμφυλίας, την Αντιόχεια και το Ικόνιο της Πισιδίας, τα Λύστρα και τη Δέρβη της Λυκαονίας. Ιδρύουν παντού χριστιανικές κοινότητες. Ο Βαρνάβας είναι ένας από τους κύριους συντελεστές του ανοίγματος της Εκκλησίας προς τα έθνη, προς την οικουμενικότητα. Ο άλλος είναι ο Παύλος, ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών. Οι δύο Απόστολοι γύρισαν στην Αντιόχεια. 4 χρόνια έλειπαν. Εκεί έμαθαν ότι ως ψηλά στην Κυλικία ιδρύθηκαν με την προσπάθεια των Αντιοχαίων Εκκλησίες. Το άνοιγμα προς τα έθνη δημιούργησε πρόβλημα στους συντηρητικούς της Ιερουσαληματικής Εκκλησίας, που ήθελαν οι εξεθνών χριστιανοί να περιτέμνονται και να τηρούν το Μωσαϊκό νόμο. Κάτι τέτοιο αδυσκόλευε τον εχριστιανισμό των Ελλήνων και θα φυλάκιζε την Εκκλησία στα στενά όρια της συναγωγής. Ο Βαρνάβας και ο Παύλος θα αντιδράσουν, θα υπαραμεινθούν για την οικουμενικότητα της σωτηρίας. Αυτή η διάσταση οδήγησε την Εκκλησία στη σωτήρια συνοδικότητα. Συγκαλείται στα Ιεροσόλυμα η Αποστολική Σύνοδος, πρότυπο όλων των συνόδων της Εκκλησίας. Προεδρεύει ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Ανοίγει τη συζήτηση ο Πέτρος. Στη συνέχεια πρώτος μιλάει ο Βαρνάβας, που ανακοινώνει για τα καλά αποτελέσματα της αποστολικής περιοδίας. Ο Πέτρος εγκρίνει και συμφωνεί με τον Βαρνάβα. Ο Παύλος συμπληρώνει και έχει φέρει και δείγματα από τα καλά τους αποτελέσματα τον Τίτο και τον Τιμόθεο. Ο Ιάκωβος ακούει σιωπηλός και συντεριάζοντας τις δυο απόψεις, σε μια εκείνη του Χριστού αποφαίνεται. Ο Σιμεών, δηλαδή ο Πέτρος, σας εξήγησε πως την πρώτη φορά ο Θεός έδειξε την ευνοιά του στα έθνη για να αποκτήσουν και αυτά δικό τους λαό, που θα ονομάζεται λαός του Θεού. Σε αυτό είναι σύμφωνοι και οι λόγοι των προφητών. Καγοκρίνω μη παρενοχλήν τους από των εθνών επιστρέφουσιν επί των Θεών. Η Σύνοδος εγκρίνει την ελευθερία από τον νόμο. Γράφει γράμμα και το στέλνει με τον Ιούδα και το Σίλα, που συνοδεύουν τον Βαρνάβα και Παύλο στην Αντιόχεια. Στη λύση του προβλήματος ο Βαρνάβας έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Για την εμπέδωση της απόφασης φάνηκε πολύ διαλλακτικός. Αρχίζει τώρα η δεύτερη αποστολική περιοδία. Ο Παύλος με το Σίλα θα φτάσουν μέχρι την Ελλάδα. Ο Βαρνάβας με τον Μάρκο θα εργαστούν στις εκκλησίες της Κύπρου, ίσως στη συνέχεια στην Αλεξάνδρεια. Κατόπιν στη Ρώμη δεν ξέχασε ποτέ την Κύπρο, όπου και μαρτύρησε γύρω στο 57 στις 11 Ιουλίου κοντά στη Σαλαμίνα. Δείχνεται εκεί ο τάφος του. Η Κύπρος είναι το νησί του Αποστόλου Βαρνάβα.

Αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο στον Απόστολο Βαρνάβα που τη μνήμη του τιμάει η Εκκλησία στις 11 Ιουνίου. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος. Τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη. Μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου. Η νασή μου φωτίζει στην διάνοια, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Όταν η καρδιά του ανθρώπου ξεχυλίζει από χαρά και αγαλίαση πνευματική, ξεσπά σε δοξολογίες και ύμνους προς το Θεό, τότε ο άνθρωπος φτάνει στην ευγενέστερη έκφραση της υπάρξεώς του. Τότε ο άνθρωπος φτάνει στο υψηλότερο σημείο της ωραιότητος που η ύπαρξή του έχει. Ένας τέτοιος ψαλμός, ξεχύλισμα χαράς και αγαλιάσεως, είναι ο 91ος ψαλμός, τον οποίο θα μελετήσουμε σήμερα. Η επιγραφή του ψαλμού αυτού λέει τα εξής: «Ψαλμός οδής εις την ημέρα του Σαββάτου». Δεν αναφέρεται ο συγγραφέας του ψαλμού. Αναφέρεται το είδος του ποίηματος. Είναι οδή. Είναι μια έκφραση, λυρική έκφραση βαθυτάτων συναισθημάτων. Και αναφέρεται ο ψαλμός αυτός, λέει, εις την ημέρα του Σαββάτου. Δηλαδή την ημέρα εκείνη που για τους Εβραίους ήταν αφιερωμένη στο Θεό. Η δήλωση αυτή που υπάρχει στην επιγραφή του ψαλμού σημειώνει τον λειτουργικό χαρακτήρα του ψαλμού. Δηλαδή ορίζει ότι ο ψαλμός αυτός πρέπει να ψάλλεται κατά την ημέρα του Σαββάτου, και ξέρουμε ότι τον έψαλαν κατά την καθημερινή θυσία, όταν αυτή προσφερόταν μαζί με λιβανωτό την ημέρα του Σαββάτου. Επίσης γνωρίζουμε ότι μέχρι και σήμερα η Εβραϊκή Συναγωγή κατά την ημέρα του Σαββάτου αναπέμπει αυτό τον ψαλμό προς το Θεό. Είναι μια υμνολογία και δοξολογία προς το Θεό για τους λόγους που στη συνέχεια θα ακολουθήσουν. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε μια παράδοση που υπήρχε στον παλαιό Ισραήλ. Έλεγαν ότι συνθέτης του ψαλμού αυτού είναι ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος τον έψαλε κατά το πρώτο Σάββατο της δημιουργίας, όταν δηλαδή είχαν ολοκληρωθεί τα έργα του Θεού. Τότε ο Αδάμ υμνολόγησε το Δημιουργό με τον ψαλμό αυτό. Όσοι μένουν στην ανάγνωση του γράμματος μπορεί και να γελάσουν με αυτή την παράδοση. Όσοι όμως θέλουν να βλέπουν στο βάθος του γράμματος, αντιλαμβάνονται το νόημα. η διαχρονική σκέψη του ανθρώπου από του Αδάμ και μέχρι σήμερα και μέχρι συντελείας του αιώνος θα παραμένει εκστατική μπροστά στο μεγάλο θαύμα της δημιουργίας και θα υμνεί το Θεό. Είναι ένας ψαλμός ο οποίος ταιριάζει στα χείλη του κάθε Αδάμ, του κάθε ανθρώπου, ο οποίος μπορεί ακόμη να θαυμάζει, μπορεί να αναγνωρίζει τα ίχνη του Θεού μέσα στη δημιουργία και μέσα στα έργα του τα οποία επιτελούνται στην πορεία της ιστορίας. Το εβραϊκό Ταργούμ στον συγκεκριμένο ψαλμό έχει την εξής επιγραφή: ύμνος και ψαλμός απαγγελθείς υπό του Αδάμ, του πρώτου ανθρώπου, κατά την ημέρα του Σαββάτου. Βεβαιώνει τα όσα προηγουμένως είπαμε για την εβραϊκή αυτή παράδοση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικός θεωρείται ο ψαλμός αυτός. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλιν το ονόματι σου ύψιστε. Το αναγγέλιν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύκτα. Ενδεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δις εν κιθάρα. Αγαθόν το εξομολογήστε. Το εξομολογούμε εδώ δεν σημαίνει αυτό που συνήθως εννοούμε σήμερα με τη λέξη αυτή. Δεν σημαίνει ομολογώ τις αμαρτίες μου ενώπιον του Θεού. Όχι. Σημαίνει έναν ύμνο που βγαίνει εκβαθέων. Είναι δηλαδή μία έκχυση της καρδίας του ανθρώπου μπροστά στο Θεό. Ένα ξεχύλισμα δηλαδή της καρδιάς, όπως είπαμε και στην αρχή. Αυτό σημαίνει εξομολόγηση. Και αυτό το ξεχύλισμα γίνεται τραγούδι, γίνεται ύμνος. Ύμνος ενωμένος με θαυμασμό και ευχαριστία για τη δόξα του Θεού. Θαυμάζει η ψυχή και θαυμάζοντας ευγνωμονεί το Θεό για τα έργα του. Είναι λοιπόν αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο, δηλαδή καλό και ωραίο, γλυκί και ωφέλιμο, όπως γράφει ένας ερμηνευτής. Είναι να δοξάζω εσένα τον Κύριο και να ψάλω το Άγιο όνομά σου και να αναγγέλω το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου μέσα στη νύχτα. Ωραιότατοι λόγοι, τους οποίους η Εκκλησία μας τους ξεχώρισε και όρισε να τους αναπέμπουμε κι εμείς στο Θεό κάθε πρωί σχεδόν, στο τέλος της πρωινής μας προσευχής, στο τέλος του όρθρου. Γι' αυτό ίσως και αν δεν γνωρίζουμε ολόκληρο τον ψαλμό αυτό, να γνωρίζουμε πολλοί από μας το αγαθόν το εξομολογήστε, τους πρώτους στίχους που η Εκκλησία, όπως είπαμε, έχει ξεχωρίσει και τους επαναλαμβάνουμε κάθε πρωί στον όρθρο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δοξολογεί κανείς τον Κύριο και μάλιστα κατά ένα κλιμακωτό σχήμα. Για δέστε, εξομολογήστε το Κύριο, να απαγγέλει δηλαδή απλά, να εκφράζει τα συναισθήματά του με απλά λόγια. Αυτό σημαίνει το εξομολογήστε, το ξεχύλισμα της καρδιάς. Ψάλιν το ονόματί σου, μετά η απλή ομολογία γίνεται μελωδία, γίνεται τραγούδι. Αυτό σημαίνει ψάλιν. Και ψάλλοντας φτάνει ο άνθρωπος να θέλει ακόμη πιο δυναμικά να εκφράσει αυτό που νιώθει και αναγγέλει το πρωί το έλεος. Διακηρύσει με φωνή μελωδική αλλά και με όργανα, όπως θα δούμε παρακάτω, τα οποία τονίζουν και υπογραμμίζουν την ανθρώπινη φωνή. να αναγγέλει το έλεος του Θεού, την ευσπλαχνία του Θεού από το πρωί και όσο κρατά το φως, αλλά και την αλήθεια, δηλαδή την πιστή τήρηση των υποσχέσεων του Θεού μέσα στη νύχτα. Στη φυσική νύχτα, όταν πέφτει το σκοτάδι, αλλά και όταν δυσκολεύουν οι συνθήκες ζωής του ανθρώπου, τότε η αλήθεια του Κυρίου, η πίστη δηλαδή στην πραγμάτωση των υποσχέσεών του, συνεχίζει να παρέχει ελπίδα και χαρά στον άνθρωπο. Επομένως, εν παντή καιρό και πάση ώρα και με κάθε τρόπο, ο πιστός άνθρωπος, αυτός που με την πνευματική του όραση βλέπει τα μεγαλεία του Θεού, τον υμνολογεί και τον δοξάζει, και μάλιστα και με τη συνοδεία του δεκαχόρδου ψαλτηρίου, με το δις εν κιθάρα, με το δεκάχορδο όργανο που υπήρχε στους Εβραίους και με τραγούδι που το συνοδεύει κιθάρα. Λένε ορισμένοι από τους πατέρες ότι ενώ θυμόμαστε το δεκάχορδο όργανο που είχαν οι Εβραίοι και το χρησιμοποιούσαν στη λατρεία, ας θυμηθούμε ότι και εμείς έχουμε ένα δεκάχορδο όργανο, είναι η ύπαρξή μας. Οι 10 αισθήσεις είναι οι 5 αισθήσεις του σώματος και οι 5 αντίστοιχες πνευματικές αισθήσεις. Όλη μας επομένως η ύπαρξη θα πρέπει να αναπέμπει δοξολογία προς το Θεό, και η μουσική την οποία θα προσφέρει θα είναι πολύ ανώτερη από τα χειροποίητα όργανα. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ξεσπά σε τέτοιο ψαλμό και υμνολογία ο ιερός υμνογράφος? Αυτό καταγράφεται στη δεύτερη στροφή του ψαλμού, στους στίχους 5 έως 10. Ότι έφρανάς με, Κύριε, εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομε. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Ανήρ άφρον ου γνώσετε και ασύνετος ου συνήσει ταύτα. Ας μείνουμε μέχρι εδώ. Διότι με εφραίνεις, Κύριε, με τα δημιουργήματά σου και με τα έργα των χειρών σου γεμίζει η καρδιά μου πάντοτε χαρά και αγαλίαση. Είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, η χαρά του ανθρώπου που έχει τα πνευματικά του μάτια ανοιχτά και μπορεί να δει μέσα στα δημιουργήματα του Θεού τη δική του παρσοφία και τη δική του αγάπη. Όλα τα δημιουργήματα του Θεού, ο κόσμος που μας περιβάλλει, τα αστέρια, ο ουρανός, η γη, η θάλασσα και πάντα τα εν αυτής, τα οποία πολλές φορές περιγράφει και θαυμάζει το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών, όλα αυτά γίνονται αφορμή εφροσύνης και αναπαύσεως για τον πιστό άνθρωπο. Ένα βλέμμα στην κτήση του Θεού και γεμίζει την καρδιά μας από αγαλίαση. Πόσο θα ήταν σημαντικό με αυτά τα μάτια να έβλεπαν όλοι οι άνθρωποι τον κόσμο που μας περιβάλλει, να τον αναγνώριζαν ως έργο του πανσόφου Θεού και όχι ως ένα σύμπτωμα της εξελίξεως των πραγμάτων, σαν δηλαδή ένα τυχαίο συμβάν. Τότε όλος ο κόσμος αποκτά άλλο νόημα και άλλη προοπτική. Εάν είναι έργο του Θεού, ο κόσμος είναι αξιαγάπητος, αλλά είναι και το αντικείμενο της ευθύνης μας. Είμαστε καλεσμένοι αυτόν τον κόσμο, τα έργα του Θεού, να τα προσέχουμε και να τα αξιοποιούμε και όχι να τα καταστρέφουμε προκειμένου να ικανοποιήσουμε τα άνομα συμφέροντα και τις πονηρές μας επιθυμίες. Μιλάνε πολύ για την οικολογία και δείχνουν ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον. Ένα τέτοιο ενδιαφέρον δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό εάν δεν στηρίζεται στην πίστη στο Δημιουργό. Εάν δηλαδή δεν πηγάζει από αγάπη και ευθύνη μπροστά σε εκείνον που έφτιαξε και μας εμπιστεύθηκε αυτόν τον κόσμο. Τον βλέπει και ξεσπά ο ιερός ψαλμωδός σε ύμνο. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πόσο μεγάλα πράγματι είναι, Κύριε, τα έργα σου. Μεγαλειώδη τα έργα του Θεού. Και ξεσπά ο ιερός ψαλμωδός σε αυτή τη δοξολογία, σε αυτή την αναφώνηση πρώτα-πρώτα, γιατί θέλει να εκδηλώσει αυτό που νιώθει μέσα του, αλλά και γιατί θέλει να μας καταστήσει περισσότερο προσεκτικούς για αυτά τα οποία έχει να πει στη συνέχεια. Ας συγκεντρώσουμε λοιπόν και εμείς το νου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, και σε ετοιμαστούμε να ακούσουμε τι σημαντικό έχει να μας πει ο ιερός ψαλμωδός στη συνέχεια του ποίηματός του. Σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Δεν είναι αξιοθαύμαστα μόνο τα έργα του Θεού. Μας κάνουν περισσότερο να μένουμε έκθαμβοι οι ανεξερεύνητες βουλές και σκέψεις του Θεού με τις οποίες διακυβερνά και κατευθύνει τον κόσμο. Πράγματι, διαλογισμοί του Θεού είναι οι μυστηριώδεις της του παντός συστάσεως και συντηρήσεως τρόποι, δυνατών οποίων κατευθύνονται στο τέλος τους, στην ολοκλήρωσή τους και την εκπλήρωση του προορισμού του στα όντα, λέει ένας ερμηνευτής. Επομένως, όλοι οι τρόποι με τους οποίους ο Θεός κατασκεύασε, αλλά όχι μόνο κατασκεύασε, έφερε στην ύπαρξη τα πάντα, αλλά και με τους οποίους συντηρεί τα πάντα, τα κρατά στην ύπαρξη. Και οι τρόποι με τους οποίους όλα αυτά κατευθύνονται στην ολοκλήρωση και εκπλήρωση του προορισμού τους. Πράγματι, ο πιστός άνθρωπος αναδεικνύεται και σοφός, γιατί εμβαθύνει στο βάθος των φαινομένων και δεν μένει μόνο στην επιφάνεια και στην περιγραφή. Αν ηράφρον ου γνώσετε και ασύνετος ου συνήσει ταύτα, λέει πολύ σοφά ο ψαλμωδός. Αυτά τα πράγματα που αναφέραμε παραπάνω, δηλαδή τον θαυμασμό ενώπιον των έργων του Θεού και κυρίως μπροστά στο βάθος του Θείου σχεδίου, δεν μπορεί ο άφρον άνθρωπος να τα γνωρίσει. Δεν μπορεί αυτός που στερείται τη στοιχειώδη σύνεση να αισθανθεί τα θαυμάσια έργα της προνοίας του Θεού. Ποιος είναι ο άφρον ανήρ? Βλέποντας ο ιερός ψαλμωδός πως αστερείται ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό, τον ονομάζει άφρονα. Είναι εκείνος ο οποίος αρνείται τη Θεία Πανσοφία και την Θεία Πρόνοια, δηλαδή εκείνος ο οποίος δεν αναγνωρίζει το Θεό και δεν πιστεύει σε Αυτόν. Βλέπει τον κόσμο και τον αντιπαρέρχεται αδιάφορος. Το μόνο που μπορεί να σκεφτεί είναι το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δημιουργήματα του Θεού, τα όσα δηλαδή βλέπει γύρω του, προς δικό του όφελος. Αρνείται την Θεία Πρόνοια και γι' αυτό δεν προνοεί και αυτός για την κτήση του Θεού. Δεν την αγαπά, δεν του λέει τίποτε. Είναι απλώς μέσω προς εκμετάλλευση. Αυτός είναι ο κτηνώδης άνθρωπος κατά το εβραϊκό κείμενο. Εκείνος δηλαδή που είναι παραδομένος στα κτηνώδη ένστικτα και τις ορέξεις του. Γι' αυτό και μένει απαθής μπροστά στο υπέρκαλο θέαμα της Θείας Δημιουργίας. Αδιάφορος και παγερός. Και όταν η σκέψη του Ιερού Ψαλμοδού έρχεται σε αυτήν την κατάντια του ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει μάτια να δει το Θεό γιατί δεν θέλει, έρχεται στη σκέψη του το κατάντημα στο οποίο οδηγεί τους αμαρτωλούς ο τρόπος της ζωής του, και σκέπτεται πόσο αυτή η ζωή είναι μάταιη, είναι παροδική, είναι επιζήμια. «Εν το ανατείνε αμαρτωλούς οσί χόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, όπως αν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος, σι δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε». Οι αμαρτωλοί, οι οποίοι δεν κατανοούν τα έργα σου, φυτρώνουν και αυξάνονται σε αυτή τη ζωή σαν το χορτάρι. Έτσι όμως είναι και παροδικοί σαν το χορτάρι. Όλοι οι εργάτες της ανομίας ανακύπτουν, σηκώνουν κεφάλι δηλαδή και υψώνονται, αλλά χωρίς κανένα για αυτούς όφελος, διότι το τέλος τους θα είναι όλεθρος παντοτινός. Οδηγούνται δηλαδή σε απώλεια και αιώνια καταστροφή. Αν ο άνθρωπος δεν έχει αντιληφθεί το νόημα και την αξία της υπάρξεώς του, όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι ένα ζώο ανάμεσα στα άλλα και τίποτα περισσότερο και περνάει τη ζωή του σαν τα κτίνη ή το χειρότερο σαν τα θηρία, κοιτώντας τι να αρπάξει και τι να κατασπαράξει, τότε ζει μέσα στη ματαιότητα. Θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, να διακρίνουμε ότι στο σημείο αυτό ο Ιερός Ψαλμοδός στρέφει τη σκέψη του από τον φυσικό κόσμο, στον οποίο υπάρχει φυσική τάξη, στον ηθικό κόσμο και στην ηθική του τάξη, και διαπιστώνει από την πείρα του ότι η αμαρτία και η καταστροφή είναι πράγματα αλληλένδετα. Η διάπραξη της αμαρτίας, επομένως και της ανομίας, της περιφρονήσεως δηλαδή του Θείου Νόμου, και της αποστασίας, της απομακρύνσεως από το Θεό, η γένεση λοιπόν της αμαρτίας έχει ως άμεσο κατάντημα την καταστροφή και την απώλεια. Εκείνος που ανατρέπει τον ηθικό νόμο, δηλαδή τον τρόπο ζωής τον οποίο ο Θεός όρισε για τα πλάσματά του και ο οποίος είναι ο φυσικός τρόπος ζωής, διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι το κατά Θεόν ζήν είναι το κατά φύσιν ζήν. Έτσι δηλαδή, όπως μας υποδεικνύει ο Θεός να σκεπτόμαστε, να αποφασίζουμε και να ζούμε, έτσι είναι και αυτό που ταιριάζει στη φύση μας. Κάθε παρεκτροπή από τις εντολές του Θεού και από το θέλημα του Θεού είναι καταστροφική. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο ολέθριο είναι να βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι αντιστρατεύονται και θέλουν να ανατρέψουν το Θείο Νόμο, να μας πούνε ότι το θέλημα του Θεού είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, έτσι νομίζουν, να θέλουν να το παραγκονίσουν, να το περιθωριοποιήσουν και να το ανατρέψουν, να το λιδωρούν, να το ευτελίζουν και να το εμπέζουν, να το ονομάζουν οπισθοδρόμηση και καθυστέρηση, ενώ τις δικές τους άνομες και αμαρτωλές αντιλήψεις να τις ονομάζουν πρόοδο. Τον τρόπο ζωής ο οποίος κατευθύνεται και χειραγωγείται από τα πάθη, και για τους πνευματικά γνωρίζοντας τελικά από τους δαίμονες, να τον ονομάζουν πρόοδο, απόλαυση και πολιτισμό. Αυτοί οι άνθρωποι ανατρέπουν τον ηθικό νόμο, τον νόμο του Θεού, την αλήθεια δηλαδή για τον άνθρωπο, και μια τέτοια ανατροπή τελικά φωνεύει τον ανατροπέα. Εκείνος που στρέφεται εναντίον του Θείου Νόμου στην πραγματικότητα στρέφεται εναντίον του εαυτού του, εναντίον της ανθρωπότητος και εναντίον του κόσμου. Δεν είναι πολυτέλεια το να γνωρίζουμε το Θείο Νόμο, αλλά ζωτική ανάγκη, διότι μαθαίνουμε πως θα ζήσουμε και δεν θα καταστραφούμε, ενώ απομακρυνόμενοι από το Θείο Νόμο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την καταστροφή. Πόσο φοβερό είναι να βλέπουμε τους ανθρώπους να βαδίζουν αυτήν την οδό της απολίας, και μάλιστα να τη διδάσκουν με χίλιους δυο τρόπους και μέσα στις επερχόμενες γενναίες. Αν μπορούσαμε να καταλάβουμε την καταστροφή που γίνεται εξαιτίας αυτών των θέσεων και αντιλήψεων, τότε θα έπρεπε να κλάψουμε και να γονατίσουμε, να ζητήσουμε με ταπείνωση το Θείο Έλεος και το Θείο Φωτισμό, όπως αν εξολορθευθώσιν εις αιώνα αιώνος. Οι εργαζόμενοι την ανομία, δυστυχώς και με τα λύπης ακριβώς το γράφει ο Ψαλμωδός, οδηγούν τον εαυτό τους και τους άλλους στην αιώνια απώλεια.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 91ο Ψαλμό, στον στίχο 8. Το αποτέλεσμα της αμαρτωλής ζωής, μας είπε ο Ιερός Ψαλμωδός, είναι αιώνια καταστροφή. Και όταν ακούμε απώλεια και καταστροφή, ας μην νομίσουμε ότι ομιλεί μόνο για την καταστροφή που μπορεί να εκπληρωθεί σε αυτόν τον κόσμο, αλλά κάτι άλλο και πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό τον κόσμο. Εδώ ο Ιερός Ψαλμωδός θέτει ένα πρόβλημα που απασχολεί, φαίνεται, τη σκέψη του. Είναι το λεγόμενο πρόβλημα της θεοδικίας. Δηλαδή, το ερώτημα κατά πόσο είναι δίκαιο το να αφήνει ο Θεός να ευτυχούν οι ασεβείς και να δυστυχούν οι ευσεβείς σε αυτόν τον κόσμο. Ήδη αυτό το πρόβλημα το λύνει με τη γνώμη ότι οι ασεβείς τελικά οδηγούνται στην απώλεια. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντοτε. Ας θυμηθούμε ότι όταν μελετήσαμε τον 72ο Ψαλμό, τονίσαμε εκεί ότι η αληθινή ευτυχία των ευσεβών δεν έγκυται στην απόκτηση των υλικών αγαθών, αλλά στη σχέση που έχουν με το Θεό, στην κοινωνία και την ένωση που έχουν μαζί Του. Αυτό ποτέ να μην το ξεχνούμε, διότι αυτό είναι η πραγματική και τελειωτική απάντηση στο ερώτημα που βασανίζει όχι μόνο τον ψαλμωδό μας, αλλά και γενναίες γενναιών ανθρώπων. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όχι μόνο με τα μάτια της παρούσης ζωής, αλλά και με τα μάτια της αιωνιότητας. Είναι παροδικοί λοιπόν οι άνθρωποι και εκείνοι οι οποίοι εργάζονται την αμαρτία στην πραγματικότητα οδηγούνται στην απώλεια. Ενώ όμως ο άνθρωπος ο οποίος έχει παραδοθεί στην ανομία είναι τόσο τυποτένιος, παροδικός, είναι πράγματι σαν το χορτάρι που τώρα άνθησε και μετά από λίγο ξεράθηκε, «Συ ο ύψιστος εις τον αιώνα, Κύριε, εσύ όμως παραμένεις ως ο μόνος ύψιστος Θεός εις αιώνας αιώνων». Μα και βέβαια δεν πρέπει να φανταστούμε ότι η απιστία κάποιων ανθρώπων θα καταργήσει την πίστη ή την αλήθεια του Θεού. Ο Θεός παραμένει ύψιστος και παντοδύναμος έστω και αν κάποιοι μικροί άνθρωποι τον αμφισβητούν και απιστούν σε Αυτόν. Παραμένει ύψιστος και αιώνιος, ακατάλυτος. Ότι ιδού οι εχθροί σου, Κύριε, ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπισθήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Γιατί να, Κύριε, όχι απλώς το πιστεύω, αλλά το βλέπω μπροστά μου. Μελετώντας την πραγματικότητα, μελετώντας την πορεία της ιστορίας, να, Κύριε, φαίνεται ξεκάθαρα. Οι εχθροί σου, εκείνοι οι οποίοι στρέφονται εναντίον σου, απολούνται και διασκορπιστήσονται οι εργαζόμενοι την ανομία. Θα καταστραφούν και όλοι οι εργάτες της παρανομίας θα διασκορπιστούν. Με ένα δραματικό τρόπο ο ψαλμωδός περιγράφει την καταστροφή στην οποία οδηγούνται
εξαιτίας των κακών τους επιλογών οι ασεβείς. Όσο και ασυνασπίζονται εναντίον του Θεού, οι εχθροί του Θεού θα διαλυθούν. Ο ίδιος ο τρόπος της ζωής τους, η ίδια η σκέψη τους, η ίδια η φύση των αντιλήψεών τους οδηγεί σε διάλυση, διότι αντιτίθεται στην αλήθεια, αντιτίθεται στην αγάπη, αντιτίθεται στη ζωή. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στην πραγματικότητα, στην πορεία της ιστορίας, πως οδηγήθηκαν στην απώλεια άνθρωποι και ομάδες ανθρώπων και δυνάμεις μεγάλες που έκαναν τη γη να τρέμει, στην απώλεια, διότι αμφισβήτησαν το Θεό, στράφηκαν εναντίον του και αυτοκαταστράφηκαν. Έτσι συμβαίνει με όποιον θέλει να χωρίζει τον εαυτό του από το Θεό και να απομακρύνεται από Αυτόν. Μακάρι να παίρναμε, αδελφοί, τα διδάγματα από την ιστορία και από το Λόγο του Θεού. Τότε θα μπορούσαμε να αποφεύγαμε ως λαοί, ως ανθρωπότητα, πολλές καταστροφές. Πόσο φοβερό είναι, λαοί οι οποίοι δέχθηκαν και άκουσαν το Λόγο του Θεού και ευεργετήθηκαν από τον Ιησού Χριστό, να στρέφονται εναντίον του, να τον αποκηρύσουν και να θεωρούν την αλήθειά του ως μία από τις πολλές ανθρώπινες συλλήψεις και ιδεολογίες. Είναι πραγματικά να θρηνεί η ψυχή του ανθρώπου βλέποντας την άγνοια αλλά και την κακή πρόθεση πολλών ανθρώπων. Και βλέπετε ότι οι κοινωνίες αυτές φανερώνουν και δείχνουν τα σημάδια της σύψης, διότι απομακρυνόμενοι από το Θεό παραδίνονται σε αποσύνθεση και διάλυση οι κοινωνίες, διότι πάντες οι μακρύνοντες εαυτούς από το Θεό απολώνται. Το λέει ο Λόγος του Θεού όχι απειλητικά, προειδοποιητικά. Περιγράφει την πραγματικότητα, λέει την αλήθεια, και ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Και φτάνουμε στην τρίτη στροφή του ψαλμού. Εκείνοι που φοβούνται, που σέβονται δηλαδή τον Κύριο, θα έχουν την ευλογία και θα ζήσουν. Υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίωνι, και επίδενο ο οφθαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανισταμένης επέμε, πονηρευωμένης ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ως φίνιξ ανθίσει, ως η κέδρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσετε, πεφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσιν. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίωνοι, ευπαθούντες έσονται του αναγγείλε, ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ούκαι στην αδικία εν αυτό. Η δική μου όμως δύναμη, εν αντιθέσει με αυτό που συμβαίνει στους ασεβείς, θα αναδειχθεί ως του μονοκέρωτος εκείνου ζώου και τα γερατιά μου θα ανανεωθούν σαν τα μέλη του σώματος τα οποία αλήφονται με ιαματικό παχύ έλαιον. Βλέπετε ότι εκφράζει βαθιά την πίστη ότι εκείνος που μένει πιστός στο Θεό, όπως αυτός ο ίδιος, θα δοξαστεί και θα δικαιωθεί τελικά. Θα κερδίσει τη ζωή
ακόμα και αν φτάσει στα γερατιά, θα ανανεωθεί η νεότητά του, σαν να αλήφθηκαν τα μέλη του με θαυματουργό ιαματικό έλεον. Αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν τα βλέπει ο ιερός ψαλμωδός να εκπληρώνονται. «Επίδεν ο οφθαλμός μου εν της εχθρής μου». Είμαι βέβαιος ότι τα μάτια μου θα δουν την κατατρόπωση των εχθρών της πίστεώς μου. Θα δει την τιμωρία των εχθρών οι οποίοι βουλεύτηκαν πονηρά και στράφηκαν εναντίον μου. Είναι ο θρίαμβος τελικά του δικαίου επάνω στην αδικία, της αλήθειας επάνω στο ψεύδος, της ζωής επάνω στο θάνατο. Και θα μπορούσαμε να δούμε στο βάθος των λόγων αυτών εκείνο το οποίο πρόκειται να συμβεί με το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος όντως θριάμβευσε επάνω στις δυνάμεις του σκότους και έδωσε στους πιστούς όχι την ελπίδα,

Και αυτό προς σωτηρία του κόσμου, προς σωτηρία των ανθρώπων. Δίκαιος ως φίνιξ ανθίσει, ως συγκέντρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Ωραίες εικόνες έρχονται στη σκέψη του ψαλμοδού για να περιγράψει το θρίαμβο, τη δόξα αλλά και την ευδοκίμηση των δικαίων. Ο φίνικας είναι ένα ωραίο φυτό. Έχει μεγάλο ύψος, φύλλωμα πάντοτε πράσινο και καρπούς άφθονους και εύχυμους στις περιοχές εκείνες όπου καταγράφτηκε ο ψαλμός αυτός. Έτσι και ο δίκαιος θα είναι αϊθαλής, υψηλός, θα φέρνει καρπούς αγαθούς, θα είναι ωραίος και καρποφόρος. Έτσι είναι όλοι όσοι θα έχουν την εν Χριστώ δικαιοσύνη, λέει ο Άγιος Κύριλλος, αλλά και ο σύ κέδρος. Ο κέδρος είναι ένα δέντρο γεμάτο ζωτικότητα. Είναι υψηλό και φαίνεται ακατάβλητο με τον όγκο του. Έτσι θα φαίνεται ωραίος και εδρεωμένος ο πιστός και μάλιστα φυτευμένος, ριζωμένος εν τεσσαυλές του Θεού ημών. Όχι σε οποιοδήποτε έδαφος, αλλά σε πολύ γόνιμο, έφορο και σταθερό έδαφος. Και αυτό είναι ο οίκος του Θεού. Όταν είναι ένα φυτό σε σταθερό, γερό και γόνιμο έδαφος ριζωμένο, δεν μπορεί παρά να αναδειχθεί υγιές, θαλερό και καρποφόρο. Έδαφος του Θεού θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πίστη, είναι η σχέση με το Θεό. Θα μπορούσα όμως εμείς να πούμε ότι είναι η Εκκλησία του Θεού, μέσα στην οποία υπάρχουν οι ποταμοί της χάριτος, αρδεύοντες άπασαν την κτήσιν προς ζωογονίαν. Οι πιστοί, παραμένοντας σταθεροί στη σχέση τους με το Θεό, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μοιάζουν σαν τα ευθαλή αυτά δέντρα, τα οποία και όμορφα και καρποφόρα είναι, και πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι. Ακόμα και τα γερατιά τους θα είναι γόνιμα, ακόμα και τότε θα δίνουν πλήθος καρπών, θα είναι ακμαίοι και θαλεροί για να διακηρύττουν τη μεγάλη αλήθεια. Ποια είναι αυτή η μεγάλη αλήθεια? Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκέ στην αδικία είναι αυτό. Ότι ο Κύριος ο Θεός μας είναι δίκαιος και δεν υπάρχει καμία αδικία σε Αυτόν. Επομένως, ο Θεός είναι αξιόπιστος και θα εκπληρώσει τις εντολές Του. Μακρόβιος ο δίκαιος. Όχι όμως για τούτο τον κόσμο, αλλά για την αιωνιότητα. Δεν περιορίζονται τα έτη της ζωής του δικαίου στη βιολογική ζωή, αλλά στην αιωνιότητα. Και εδώ και στην αιωνιότητα οι δίκαιοι θα υμνολογούν και θα διακηρύσουν τα έργα του Θεού. Θυμηθείτε πως ξεκίνησε ο ψαλμός. Αυτά τα έργα του Θεού, τα οποία μας αφήνουν έκθαμβους, θα ολοκληρωθούν στη Βασιλεία των Ουρανών, εναυλές του Θεού στα αιώνια σκηνώματα. Ήθε, αγαπητοί αδελφοί, όσο βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να ανακηρύττουμε και να διακηρύσουμε τα έργα του Θεού και να τα απολαμβάνουμε στην τελειότητά τους στην αιωνιότητα. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η Σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Κοντά στην Κύπρο βρίσκεται η πολύ γνωστή και φημισμένη Ταρσός της Κιλικίας, από όπου κατάγεται, όπως είναι γνωστό, ο κορυφαίος Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος. Επειδή δε η Ταρσός ήταν τότε όχι μόνο ένα μεγάλο πνευματικό κέντρο, αλλά και ένας τόπος παγκόσμιας επικοινωνίας και μάλιστα, όπως αναφέρει ο Χόλτσνερ, το σύνορο δύο πολιτισμών, του Ελληνορωμαϊκού και του Σημιτικοβαβυλωνιακού, ήταν λοιπόν φυσικό ο Παύλος και ο Βαρνάβας εκεί να γνωριστούν και να γίνουν φίλοι. Και η φιλία αυτή δυνάμωσε αργότερα στα Ιεροσόλυμα, όταν και οι δύο Απόστολοι συνέχισαν τις θεολογικές τους σπουδές κοντά στο σοφόνομο διδάσκαλο Γαμαλίηλ. Γι' αυτό και όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων, ο Βαρνάβας ήταν εκείνος που παρουσίασε και συνέστησε αρχικά τον Παύλο στους Αποστόλους, καθώς και σε όλη τη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων μετά την επιστροφή του Παύλου από τη Δαμασκό. Γιατί ο Βαρνάβας την περίοδο εκείνη αποτελούσε ένα επίλεκτο μέλος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, δεδομένου ότι αφενός

0: Εκκλησίας του Χριστού. Με τη χειρονομία αυτή ο Απόστολος, ως πραγματικός μαθητής του Χριστού, κατέκτησε μια πρωτιά. Ήταν ο πρώτος που έδωσε το καλό και ζηλευτό παράδειγμα της έμπρακτης αγαθοεργίας στην αρχαία Εκκλησία. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, ο ζηλωτής Απόστολος Βαρνάβας εξελίχθηκε σε έναν πρώτης τάξεως ιεραπόστολο και πραγματικό παρηγορητή των χριστιανών, ώστε δίκαια οι άλλοι Απόστολοι να τον αναγνωρίσουν εις άξιό τους και μαζί με τον πρώτο επίσκοπο της Αγίας Πόλεως των Ιεροσολύμων, τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, να του αναθέσουν την τιμητική αποστολή να επισκεφθεί και να οργανώσει την νεοσύστατη Εκκλησία της Αντιόχειας.
1: Ως του Παύλου πέρον συνέκδημος και Χριστόν κηρύξε τις έθνεση των

0: ne to me ga le o.
1: Στην πόλη της Αντιόχειας, που την εποχή εκείνη αποτελούσε την Μητρόπολη της Ανατολής, ο χριστιανισμός γνώρισε εξαιρετική άνθηση. Ο αριθμός των χριστιανών μέρα με τη μέρα μεγάλωνε. Έπρεπε λοιπόν κάποιος να αναλάβει το σοβαρό και υπεύθυνο έργο της οργάνωσης και της κατάρτισης όλων αυτών των χριστιανών. Ο Απόστολος Βαρνάβας δέχτηκε με χαρά και προθυμία την εμπιστευτική αυτή αποστολή. Η παρουσία του φλογερού Αποστόλου ανάμεσα στους χριστιανούς έγινε αφορμή για να ενισχυθούν και να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Όμως ο Βαρνάβας θεωρεί τον εαυτό του μικρό για να φέρει μόνος του εις πέρας μια τόσο μεγάλη αποστολή. Γι' αυτό ακριβώς τη στιγμή εκείνη θυμάται το φίλο του τον Παύλο από την Ταρσό της Κιλικίας. Πηγαίνει λοιπόν στην Ταρσό και παραλαμβάνει τον Παύλο, αποδεικνύοντας έτσι και εμπράκτως το ύψος της ταπεινοφροσύνης του. Και εδώ ακριβώς φαίνεται το ύψος της ταπεινοφροσύνης του Βαρνάβα, αλλά και η δύναμη της χριστιανικής αρετής. Δεν τον ένιωξε καθόλου αν η παρουσία του Παύλου δίπλα του θα τον επισκίαζε. Γιατί ο Βαρνάβας το μόνο που επιθυμούσε ήταν να εργάζεται ταπεινά, αθόρυβα και σωστά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού για το έργο της σωτηρίας των ψυχών. Το παράδειγμα το ζηλευτό και άξιο και μακάρι πάντα να βρίσκει μιμητές. Η αδελφική συνεργασία των δύο Αποστόλων έφερε σημαντικά αποτελέσματα. Για ένα ολόκληρο χρόνο, οι δύο συνειδητοί εργάτες του Ευαγγελίου του Χριστού, ο Παύλος και ο Βαρνάβας, δούλεψαν ακούραστα για την ανάπτυξη της Εκκλησίας. Ήταν δε τόσο μεγάλη η πρόοδος της Εκκλησίας την περίοδο εκείνη, ούτως ώστε οι Έλληνες της Αντιόχειας, για να διακρίνουν τους μαθητές του Χριστού από τις άλλες θρησκευτικές κινήσεις, τους έδωσαν το ωραιότερο όνομα, ένα όνομα ευλογημένο και πολύ τιμημένο. Τους ονόμασαν για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας χριστιανούς. Και το όνομα αυτό έμελε να επιβληθεί ανά τους αιώνες για να θυμίζει σε όλους εκείνους που το φέρουν επάξια πως ανήκουν σε ένα στράτευμα, πως ανήκουν στη στρατευωμένη Εκκλησία του Χριστού που έχει σημαία και αρχηγό της τον παντοδύναμο Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον Βασιλέα των Βασιλευόντων και Κύριο των Κυριευόντων. Γιατί πράγματι οι χριστιανοί είναι στρατιώτες, αλλά στρατιώτες του ουράνιου βασιλέως, ο οποίος πάντα μα πάντα νικά και θριαμβεύει. Αλήθεια, τι μεγάλη τιμή, αλλά ταυτόχρονα πόση ευθύνη και πόση δύναμη κρύβει μέσα της η λέξη χριστιανός. Αν ο κάθε χριστιανός αγωνιστεί να γίνει άξιος του ονόματος που φέρει, τότε η ζωή του θα είναι μια πορεία από νίκη σε νίκη και από δόξα σε δόξα. Και αυτό γιατί η ονομασία χριστιανός κρύβει μέσα της και τη σιγουριά της νίκης, τη σιγουριά του αιώνιου θριάμβου.

Το έργο των δύο Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα δεν περιορίστηκε μόνο στην Αντιόχεια. Έτσι, μια ανοιξιάτικη μέρα του 45 μετά Χριστόν, ενώ οι χριστιανοί ήταν μαζεμένοι σε ένα σπίτι και άκουγαν το κήρυγμα, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν τότε εκκλησίες, το Πνεύμα το Άγιο έδωσε ξαφνικά στους Αποστόλους μία εντολή. «Ξεχωρίστε μου τον Βαρνάβα και τον Σαύλο για να τους στείλω στο έργο που τους έχω καλέσει». Οι χριστιανοί της Αντιόχειας δέχτηκαν με πολύ σεβασμό και ευλάβεια την εντολή του Κυρίου. Χωρίς καμία ένσταση, κάλεσαν στο μέσο της συγκέντρωσης τους δύο διαλεχτούς Αποστόλους και αφού έκαναν ειδική προσευχή για αυτούς, οι πρεσβύτεροι έβαλαν τα χέρια τους στο κεφάλι των δύο Αποστόλων και τους εξαπέστειλαν στην καινούργια τους Αποστολή. Έτσι, οι δύο Απόστολοι, Βαρνάβας και Παύλος, με συντροφιά τον ανιψιό του Βαρνάβα, τον Ευαγγελιστή Μάρκο, αλλά και τις ευχές της Εκκλησίας, ξεκίνησαν ένα ευλογημένο πρωινό για την πρώτη τους αποστολική περιοδία. Προτίμησαν δε οι Απόστολοι να αρχίσουν το έργο τους από την Κύπρο, γιατί ο Βαρνάβας ήταν Κύπριος και είχε στο νησί συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Επιπλέον στην Κύπρο βρίσκονταν και πολλοί Εβραίοι που εργάζονταν στα πλούσια μεταλλεία χαλκού που έχει το νησί. Αλλά και επειδή η Κύπρος ως ελληνικό νησί φημίζεται για τη φιλοξενία των κατοίκων της καθώς και για τη φιλομάθειά τους που σίγουρα έδωσε το ένασμα για την εξάπλωση της χριστιανικής πίστης στο νησί. Μόλις οι Απόστολοι έφτασαν και αποβιβάστηκαν στη Σαλαμίνα της Κύπρου άρχισαν αμέσως το έργο τους ξεκινώντας από τις συναγωγές των Ιουδαίων. Κατοπινός σταθμός της περιοδίας τους υπήρξε η πολυάνθρωπη Ταμασός, η γνωστή για τα πλούσια μεταλλεία του χαλκού. Κατόπιν προχώρησαν για την Πάφο, που ήταν τότε η πρωτεύουσα της Κύπρου. Στην Πάφο με το κήρυγμά τους, η πόλη αναστατώθηκε. Απ' τη μια οι φανατικοί Ιουδαίοι που κατοικούσαν εκεί, απ' την άλλη οι ειδωλολάτρες που ένιωθαν για τη θρησκεία τους βαθύ σεβασμό, ξεσηκώθηκαν ενάντια στους Αποστόλους. Συνέλαβαν τον Παύλο και αφού τον έδωσαν σε μία κολόνα ενός ειδωλολατρικού ναού, του έδωσαν τεσσαράκοντα παραμίαν. Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε από όλη αυτή την αναστάτωση έφτασε και στα αυτιά του διοικητή, του Σέργιου Παύλου, που θέλησε να μάθει την αιτία. Κάλεσε λοιπόν τους Αποστόλους στο διοικητήριο και ζήτησε να τους ακούσει. Εκεί βρισκόταν και κάποιος Ιουδαίος μάγος, εγωπαθής και έξυπνος, ο Βαριησούς, που εκτός από την εβραϊκή θρησκεία γνώριζε και την αιγυπτιακή φιλοσοφία. Γι' αυτό το λόγο οι Αιγυπτοί τον είχαν ονομάσει και Ελίμα, δηλαδή σοφό. Όταν λοιπόν ο μάγος άκουσε το κήρυγμα του Βαρνάβα πρώτα και ύστερα του Παύλου, παρέταξε αμέσως με στόμφο τα ψευδοεπιχειρήματά του και ζητούσε με σοφιστίες και φωνές να εμποδίσει τον ανθύπατο να πιστεύσει στο Χριστό. Μπροστά στη στάση αυτή του μάγου, ο Παύλος άλλαξε τακτική. Γεμάτος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με την καρδιά φλεγωμένη από ιερή αγανάκτηση, τον κοίταξε στα μάτια και του βροντοφώναξε. «Γε του διαβόλου, που είσαι γεμάτος από κάθε δολιότητα και ραδιουργία, εχθρέ και πολέμιε κάθε δικαιοσύνης, δεν θα πάψεις λοιπόν να διαστρέφεις με τα σοφίσματα και τις πονηρίες σου το θέλημα του Κυρίου? Και τώρα να, επάνω σου ξέσπασε η οργή του Κυρίου. Σύ που είσαι τυφλός κατά το μυαλό και κατά την ψυχή, θα μείνεις από αυτή τη στιγμή τυφλός και κατά το σώμα για κάμποσο καιρό». Και ότου θαύματος, ο Ελίμας από την ίδια στιγμή τυφλώθηκε και ζητούσε χειραγωγούς. Το θαύμα έκανε τέτοια εντύπωση στον ανθύπατο που αμέσως πίστεψε. Δέχτηκε την αλήθεια του Θεού με την καρδιά του και έγινε ο πρωτοπόρος μα και ο σημειοφόρος όλων των επισήμων και αξιωματούχων οι οποίοι ύστερα από αυτόν θα δέχονταν το Ευαγγέλιο και θα πίστευαν στο Χριστό.

από την Πάφο Βαρνάβας, σύμφωνα με το βιβλίο των πράξεων, μαζί με τους δύο συνεργάτες του, απέπλευσαν για την Πέργη της Παμφιλίας, την Αντιόχεια και το Εικόνιο της Πισιδίας, την Λύστρα και τη Δέρβη και την Περίχωρο της Λυκαονίας. Στην Αντιόχεια το κήρυγμα είχε μεγάλη επιτυχία το πρώτο Σάββατο. Η συγκέντρωση κατά το δεύτερο ήταν στα αλήθεια πρωτοφανής. Στην αρχή οι Ιουδαίοι με πολλή ευχαρίστηση άκουσαν την εγκάρδιον και συμφιλιωτική ελκυστική ομιλία του Βαρνάβα. Στην ομιλία του Παύλου άρχισαν να αντιλέγουν και επειδή δεν είχαν τίποτε να προβάλλουν, γιατί όλα τα επιχειρήματά τους ανασκευάζοντο, εξέσπων εις βλασφημίας κατά του Χριστού και των Αποστόλων του. Μπροστά στη στάση τους αυτή, οι Απόστολοι με θάρρος διακήρυξαν: «Σε εσάς, σύμφωνα με το Θείο σχέδιο, ή το ανάγκη να κηρυχθεί πρώτον ο Λόγος του Θεού. Επειδή όμως εσείς τον αποκρούετε και δεν τον δέχεστε και οι ίδιοι δεν κρίνετε αξίως τους εαυτούς σας για την αιώνια ζωή, να τώρα στρεφόμεθα προς τα έθνη. Στρεφόμεθα σε αυτά, γιατί τέτοια εντολή μας έδωσε ο Κύριος λέγοντας: «Σε έχω θέσει φως των εθνών, για να είσαι εσύ ο Μεσσίας, η σωτηρία όλων εν εξαιρέτως των ανθρώπων έως τα πέρατα της γης». Το κήρυγμα των Αποστόλων στους ειδωλολάτρες είχε τεράστια επιτυχία. Ακούοντα τα έθνη έχαιρον και εδέξατο τον λόγο του Κυρίου και επίστευσαν όσοι ήσαν τεταγμένοι η ζωή αιώνιων, διεφέρετο δε ο λόγος του Κυρίου δι' όλης της χώρας. Η προθυμία των ειδωλολατρών να ακούσουν το κήρυγμα της σωτηρίας άνεψε το φθόνο των Ιουδαίων, οι οποίοι ξεσήκωσαν τον όχλο και αρκετές γυναίκες της αριστοκρατίας ενάντια στους Αποστόλους. Με τα σημάδια της κακοποίησης στο κορμί, ο Παύλος και ο Βαρνάβας εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα της Πισιδίας, την Αντιόχεια, και τράβηξαν για το Εικόνιο. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας των Αποστόλων υπήρξαν και εδώ ευχάριστα. Μεταξύ των προσώπων που απεδέχθηκαν τη νέα πίστη και βαπτίστηκαν ήταν και η Παρθενομάρτης Θέκλα. Στο Εικόνιο οι Απόστολοι έκαναν και πολλά θαύματα, σημεία και τέρατα, όπως λέει η Γραφή. Ο εχθρός της σωτηρίας όμως φθόνησε την επιτυχία και όθησε Ιουδαίους και εθνικούς να κυνηγήσουν τους Αποστόλους για να τους σκοτώσουν με λιθοβολισμό. Οι Απόστολοι όμως πληροφορήθηκαν νωρίς το σχέδιο και έφυγαν για τα Λύστρα με τα γνωστά εκεί γεγονότα. Στην πόλη αυτή έμειναν αρκετό καιρό και ευτύχησαν να εργαστούν ανενόχλητοι, ώστε φεύγοντας από την Ασία για να επιστρέψουν στην Αντιόχεια της Συρίας, να αφήσουν πίσω τους τρόπαια νίκης. Πολλές ψυχές σωσμένες σε 7 οχυρά που τα κέρδισαν με το μέρος του Χριστού: Σαλαμίνα, Πάφων, Αντιόχεια, Εικόνιον, Λύστρα, Δέρβην και Πέργη. Έτσι έληξε η πρώτη αποστολική περιοδία που κράτησε 2 συνεχή χρόνια, χρόνια γεμάτα από δοκιμασίες, διωγμούς και κινδύνους, αλλά και πλούσια καρποφορία.

Κατά τη δεύτερη Ιεραποστολική περιοδία, μια μικρή διαφορά που αναφύγηκε μεταξύ Παύλου και Βαρνάβα, τους έκανε να διαφωνήσουν και να πάνε χωριστά. Συγκεκριμένα, ο Απόστολος Βαρνάβας ήθελε στην περιοδία που θα ανελάμβαναν να παραλάβει μαζί του και τον Μάρκο, τον ανιψιό του. Ο Απόστολος Παύλος όμως πρόβαλε άρνηση στην πρόταση αυτή, γιατί ο Μάρκος τους είχε εγκαταλείψει στην πρώτη περιοδία και είχε φύγει. Έτσι οι Απόστολοι χώρισαν. Μετά τον χωρισμό όμως, ο Παύλος με συνοδό το Σίλα άρχισε τη δεύτερη Ιεραποστολική περιοδία, ενώ ο Βαρνάβας με τον Μάρκο ξαναγύρισαν στην Κύπρο. Η διαφορά γνώμης φυσικά χώρισε τους δύο Αποστόλους μόνο σωματικά, γιατί ψυχικά δεν χώρισαν ποτέ. Αυτό το βλέπουμε από την εκτίμηση που δείχνει αργότερα ο Παύλος για τον Μάρκο. Τον ονομάζει χρησιμότατο για τη διακονία του Ευαγγελίου και από τη φυλακή της Ρώμης όπου είναι κλεισμένος γράφει στον Τιμόθεο «Μάρκον αναλαβών, Άγιε μετά σε αυτού, έστι γαρ μη εύχριστος εις διακονίαν». Στην Κύπρο ο Απόστολος Βαρνάβας αφιέρωσε την υπόλοιπη ζωή του. Μαζί με τον ανιψιό του Μάρκο διέσχισε ξανά ολόκληρο το νησί. Στο σημείο αυτό τελειώνουν οι πληροφορίες της Καινής Διαθήκης για τον Απόστολο Βαρνάβα. Μια παράδοση αναφέρει πως ο ζηλωτής αυτός Απόστολος χειροτονήθηκε επίσκοπος της Σαλαμίνος, αρχιεπίσκοπος δηλαδή της Κύπρου. Επίσης ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Ρώμη, τα Μεδιόλωνα και την Αλεξάνδρεια. Κατόπιν ξαναγύρισε στην Κύπρο, οργάνωσε την εκκλησία της και στο τέλος την πότισε και με το αίμα του. Μια βραδιά, ενώ δίδασκε στη Σαλαμίνα, τον άρπαξαν οι Ιουδαίοι, τον έδεσαν χειροπόδαρα και τον πέταξαν σε ένα υπόγειο. Όταν νύχτωσε, τον έσυραν έξω από την πόλη και το λιθοβόλησαν. Για να μην μείνει ίχνος από το έγκλημά τους, άναψαν μεγάλη φωτιά και έριψαν μέσα το λείψανο για να καεί. Η πρόνοια του Θεού όμως δεν επέτρεψε αυτό το ανοσιούργημα. Η φωτιά σβήστηκε και το Άγιο Σκήνομα έμεινε άθικτο. Οι χριστιανοί που παρακολουθούσαν από μακριά τα γενόμενα, μόλις έφυγαν οι φωνιάδες, έτρεξαν, πήραν το Άγιο Σώμα, το έπλυναν με καθάριο νερό και το έθαψαν με δάκρυα στοργής και θαυμασμού στη Σαλαμίνα. Επάνω στα στήθη του έβαλαν ένα αντίγραφο του Ευαγγελίου του Ματθαίου που είχε αντιγράψει ο ίδιος ο Βαρνάβας.

εκτόνα, εις Ρώμης των κλινών εισηγητήν και θείων των εθνών σαγηνεύτην, τότης χάριτος δοχείων του παρακλήτου πνεύματος των επώνυμων, Απόστολων των μέγαντων του Θείου Παύλου συνεκδήμων, των εβδομήκοντα πρώτων, των δώδεκα ισοστασίων, πάντες συνερθόντες επτός η πίστη, των

0: Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ροδομαρία Παντελίδου που σήμερα ήταν κοντά μας, επίσης τον Αντώνη Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

11 Ιουνίου, φίλες και φίλοι ακροατές, ολόκληρος ο αθωνικός μοναχισμός εορτάζει το καμάρι του, την πάνσεπτη και θαυματουργική εικόνα της Παναγίας του Άξιον Εστίν, και η εκπομπή μας σήμερα δεν θα μπορούσε παρά να ήταν αφιερωμένη ολόκληρη στη δεύτερη μετά την Παναγία την Πορταΐτισσα πιο σημαντική εικόνα του Αγίου Όρους.

Αναφερόμαστε λοιπόν νοερά μέχρι τις Καριές και το Ναό του Πρωτάτου, όπου φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν, και ξεφυλίζοντας την έκδοση του Ιωάννου Χατζηφώτη που φέρει το όνομα της εικόνας, διαβάζουμε.

Παναγία του Άξιον Εστίν είναι το επίκεντρο, θα λέγανε, της αποδιδομένης στην κυρία Θεοτόκο από τους αγιορείτες τιμής. Βρίσκεται στο ιερό βήμα του Πρωτάτου, που είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Παναγίας και συνδέεται στενά με την ιστορία του αθωνικού μοναχισμού. Η έξοδό της από το Άγιον Όρος γίνεται με τιμές αρχηγού κράτους και συνέβη ως σήμερα 3 φορές. Κατά τον εορτασμό της χιλιετηρίδας του Αγίου Όρους 1963, οπότε βγήκε στην Αθήνα και τον Πειραιά, το 1985 στα 2300 χρόνια της Θεσσαλονίκης, κατά τον συνεορτασμό του Αγίου Δημητρίου με τη Θεοτόκο, σύμφωνα με την παράδοση όπου αξιέπαινα έχει αναβιώσει στη συμπρωτεύουσα με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τότε Παντελεήμονα, και το 1987 στην Αθήνα σε συνδυασμό με την επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου και για τον αγιασμό των πιστών μετά από ενέργειες του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ. Εμείς σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, κάνουμε μια παρένθεση και προσθέτουμε ότι υπάρχει και μια 4η φορά όπου η εικόνα του Άξιον Εστίν βρέθηκε στην Αθήνα το 1999 το φθινόπωρο, τότε προς βοήθεια των πιστών για τον καταστροφικό σεισμό που είχε πλήξει την περιοχή της Αττικής. Χιλιάδες πιστών λοιπόν έσπευσαν και στις 3 περιπτώσεις να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα που κατά την παράδοση ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έψαλε για πρώτη φορά ενώπιόν της τον θαυμάσιο ύμνο «Άξιον Εστίν». Το θαύμα αυτό τοποθετείται στον 10ο αιώνα. Την αγιορείτικη παράδοση, την οποία μεταφέρουμε στη συνέχεια στην νεοελληνική, κατέγραψε ο πρώτος του Αγίου Όρου Σεραφείμ, ο Φιϊπόλος, το 1548, και έφερε στο φως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το 1794.

Κοντά στη σκήτη του Προτάτου που βρίσκεται στις Καριές, στην τοποθεσία της μονής του Παντοκράτορα, είναι ένας μεγάλος λάκκος με διάφορα κελιά. Σε ένα από αυτά που σεμνινόταν στην κοίμηση της κυρίας Θεοτόκου, κατοικούσε ένας ενάρετος γέροντας ιερομόναχος μαζί με τον υποτακτικό του. Επειδή συνηθιζόταν να γίνεται αγρυπνία κάθε Κυριακή στη σκήτη αυτή του Προτάτου, ένα Σάββατο βράδυ ο γέροντας, θέλοντας να πάει στην εκκλησία, είπε φεύγοντας τον υποτακτικό του: «Τέκνον μου, εγώ ως συνήθως θα πάω να ακούσω την αγρυπνία. Εσύ μείνε στο κελί και διάβασε την ακολουθία». Ενώ είχε βραδιάσει για τα καλά, κάποιος χτύπησε την πόρτα του κελιού. Ο υποτακτικός έτρεξε αμέσως και άνοιξε. Τότε είδε έναν ξένο μοναχό που δεν τον γνώριζε και ο οποίος μπήκε στο κελί και παρέμεινε τη νύχτα εκείνη. Την ώρα του όρθρου σηκώθηκαν και οι δύο και έψαλαν την ακολουθία. Όταν έφτασαν στην Τιμιωτέρα, ο υποτακτικός έψαλε μόνο την Τιμιωτέρα το Χερουβίμ και καθεξής ως το τέλος, τον συνηθισμένο δηλαδή και παλιό ύμνο του Αγίου Κοσμά του ποιητή. Ο ξένος όμως μοναχός, κάνοντας άλλη αρχή του ύμνου, τον έψαλε ως εξής: «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζινσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Μετά συνέχισε με την Τιμιωτέραν ως το τέλος. Ακούγοντας έτσι τον ύμνο, ο υποτακτικός εξέφρασε το θαυμασμό του και είπε προς τον ξένο μοναχό: «Εμείς ψέλνουμε μόνο την Τιμιωτέρα. Το άξιον εστίν ποτέ δεν το ακούσαμε, ούτε εμείς ούτε οι παλιότεροι μας. Αλλά σε παρακαλώ, κάνε αγάπη και γράψε και σε μένα τον ύμνο αυτό, για να τον ψέλνω κι εγώ στην Παναγία». Ο ξένος μοναχός ζήτησε τότε μελάνι και χαρτί για να το γράψει. Ο υποτακτικός όμως δεν είχε ούτε μελάνι ούτε χαρτί. «Τότε φέρε μου μία πλάκα», του είπε ο ξένος μοναχός. Πράγματι, ο υποτακτικός βρήκε μία πλάκα και του την έδωσε. Τότε ο ξένος μοναχός την πήρε και έγραψε πάνω σε αυτήν με το δάκτυλό του τον ύμνο του «Άξιον εστίν». Και έγινε θαύμα. Τόσο βαθιά χαράχθηκαν τα γράμματα πάνω στη σκληρή πλάκα, σαν να γράφτηκαν σε πολύ απαλό πυλό. Μετά ο ξένος μοναχός είπε στον υποτακτικό: «Από σήμερα και στο εξής, έτσι να ψάλνετε και εσείς όλοι οι Ορθόδοξοι τον ύμνο». Και μόλις είπε αυτά τα λόγια εξαφανίστηκε. Ήταν Άγιος Άγγελος, απεσταλμένος από το Θεό, για να αποκαλύψει τον αγγελικό αυτό ύμνο που τόσο ταιριάζει στην Παναγιά. Μάλλον ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλης.

Όταν γύρισε από την αγρυπνία ο γέροντας και μπήκε στο κελί, ο υποτακτικός του άρχισε να ψέλνει το άξιο νεστή, όπως ο άγγελος του είχε παραγγείλει. Και στη συνέχεια του έδειξε και την πλάκα με τα αγγελοχάρακτα γράμματα. Ο γέροντας μόλις τα άκουσε αυτά έμεινε εκστατικός για το θαύμα. Τότε πήραν και οι δύο την αγγελοχάρακτη εκείνη πλάκα και πήγαν στο πρωτάτο, όπου την έδειξαν στον πρώτο του Αγίου Όρους και στους άλλους γέροντες της κοινότητας και τους διηγήθηκαν όσα συνέβησαν. Αφού δόξασαν τότε εκείνοι όλοι μαζί τον Θεό και ευχαρίστησαν την κυρία μας τη Θεοτόκο για το θαύμα αυτό, έστειλαν αμέσως την πλάκα στην Κωνσταντινούπολη, στον Πατριάρχη και τον Βασιλιά, μαζί με γράμμα σχετικό με αυτά που έγιναν. Από τότε και μετά, ο αγγελικός εκείνος σύμνος διαδόθηκε σε όλη την οικουμένη για να ψέλνεται στην Παναγία από όλους τους Ορθοδόξους. Η δε εικόνα της, που βρισκόταν στο παρεκκλήσι του κελιού εκείνου, στο οποίο έγινε το θαύμα, μεταφέρθηκε από τους πατέρες του Αγίου Όρους στο Ναό του Πρωτάτου, όπου βρίσκεται ως σήμερα φρονιασμένη στο Ιερό Σύνθρονο μέσα στο Άγιο Βήμα. Το θαύμα έχει καταχωριστεί στο εορτολόγιο της Κατανοητολάς Ορθόδοξης Εκκλησίας στις 11 Ιουνίου, ημερομηνία του 982 μετά Χριστόν, στην οποία τοποθετείται το γεγονός ως σύναξης του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άδιν, με τους παρακάτω στίχους που παρατίθενται στο Μηναίο. Ίσας Γαβρίλ πριν το χαίρετη κόρη, άδεις δε και νυν, άξιον σε υμνέιν. Και το κελί του άξιον εστίν, στο λάκο του Άδιν, όπως λέγεται από τότε, συγκέντρωσε πολλούς μοναχούς. Στα 1309 είχε 50 καλύβες, όπου ζούσαν 203 ασκητές διαφόρων εθνοτήτων, Έλληνες, Ρώσοι, Ρουμάνοι και Βουλγαροί.

κάνουμε όμως ένα διάλειμμα τώρα και να μεταφερθούμε στο ναό του Πρωτάτου, στις καριές του Αγίου Όρους, από όπου θα ακούσουμε απόσπασμα από τον παρακλητικό κανόνα στην εικόνα Άξιον Εστίν. Η συγκεκριμένη ακολουθία ψάλεται από τον μοναχό Ιάκωβο Αγιορείτη, διακονητή του Πρωτάτου, και κυκλοφόρησε από τον ίδιο μόλις στις αρχές του χρόνου, με σκοπό τα έσοδα να διατεθούν για την ανακαίνιση του ιερού Ιβηρητικού κελιού Θείας Αναλήψεως στις καριές. Στην παράκληση συμμετέχει και ο γνωστός ιερομόναχος Αντύπας από το Ιβηρητικό κελί Αγίας Άνης.

Ευαγγελικός ύμνος Άξιον Εστίν θεωρείται ένας από τους επισημότερους λειτουργικούς μας ύμνους και γι' αυτό κατά καιρούς ντύθηκε μουσικά με διάφορους τρόπους. Όπως γράφει στο έργο του η Θεία Λειτουργία ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιος Ψαριανός, στο εξαιρέτως ανταποκρίνεται ο λαός και συμμετέχει ενεργότερα στην ιεροτελεστία. Ο χορός ψάλλει το Άξιον Εστίν, που είναι ένας από τους επίσημους ύμνους της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό και οι ψάλτες βάζουν όλη τους την τέχνη και τη δύναμη για να το ψάλουν. Αλλά δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε πως πάντα κατορθώνουν το καλύτερο. Από τα αμέτρητα Άξιον Εστίν που υπάρχουν στις μουσικές συλλογές, ελάχιστα είναι που έχουν ήθος και χαρακτήρα ιερής μουσικής. Γι' αυτό θα πρέπει να ψάλετε το συνηθισμένον, εκείνο που ψάλετε στον Πατριαρχικό Ναό και στο Άγιον Όρος. Το πόσο δημοφιλής είναι ο ύμνος στην Αγιορείτικη Λατρεία φαίνεται από το παρακάτω περιστατικό που διηγείται ο αείμνηστος αρχιμανδρίτης Χερουβίμ ο Αγιανανίτης, κτήτορας της Μονής Παρακλήτου στον Οροπό. Βαθιά τυπωμένη στη μνήμη μου μένει η μορφή του γέροντος Μαξίμου του Ιεροψάλτου. Όταν τον εγνώρισα σε μια επίσκεψη που κάναμε μαζί με κάποιον άλλον αδελφό, ήταν ασθενής, κατάκητος. Σταθήκαμε κατασυγκινημένοι κοντά του και αρχίσαμε να συζητούμε μαζί του, με την ελπίδα ότι θα τον ακούσουμε να ψάλει, έστω και από το κρεβάτι του πόνου. Παρακαλέσαμε τον γέροντά του, ο οποίος και του το επέβαλε. «Τώρα πια», μας είπε ταπεινά, «έχω ξεχάσει τα ψαλτικά. Κοιτάζω πώς να οικονομήσω εν υπομονή τις ημέρες της ασθένειάς μου, ώστε φεύγοντας από τη ζωή αυτή να υπάρχει μέσα μου βεβαία η ελπής και η πληροφορία της σωτηρίας μου. Χάρη της υπακοής όμως θα ψάλω λίγο». Και ενώ προσπαθούσε να ανασηκωθεί, προσέθεσε: «Είμαι ασθενής και δυσκολεύομαι». Τον βοηθήσαμε και βάλαμε μερικά μαξιλάρια στην πλάτη του. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια αφού του σταμάτησα να ψάλω επισήμως στις αγρυπνίες. Τώρα ψάλω μόνο προς τη Θεοτόκο και μητέρα του Κυρίου μας και μητέρα όλων των Αγιοριτών. Γι' αυτό θα σας πω ένα Άξιον Εστί. Τότε λοιπόν έγινα όλος αυτιά για να ακούσω, να απολαύσω έναν Άγιο, έναν μάρτυρα μοναχό, καθώς προσωπικός τον θεωρούσα. Όταν πράγματι άρχισε να ψάλει, νόμιζα ότι φόγγοι ουράνιοι έβγαιναν από όργανα υπερκόσμια. Για πρώτη, ίσως και τελευταία φορά, άκουσα έναν τέτοιο αγγελικό ύμνο. Όταν πλέον απέδωσε και την τελευταία συλλαβή, συγκινημένος και κατάκοπος, ξάπλωσε στο κρεβατάκι του. Τα σχετικά με τη λειτουργική χρήση του αρχαγγελικού ύμνου καταγράφονται ως εξής στο τυπικό της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας: «Ενεκάστη λειτουργία του Χρυσοστόμου, καθιανδήποτε και αν τελείται ημέραν, εν πάσες τες Κυριακές και τες μεθεόρτης Κυριακές των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, ως και εν τες μνήμες των εν το μεταξύ των μεθεόρτων εορταζομένων Αγίων, καθάς εν το άρθρο στιχολογούμενη την τιμιωτέραν, εις το εξαιρέτως ψάλετε το Άξιον Εστίν. Εν τες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές και εν τες ημέρα Κυριακή αποδόσεσιν αυτών, αντί του Άξιον Εστίν ψάλετε η καταβασία της ενάτης οδής της εορτής μετά του Μεγαλιναρίου, τη εορτή της μεταμορφώσεως αντί της καταβασίας της ενάτης, ο τόκος σου άφθορος εδείχθη ήθιστε, και τη ουδέν τη ούτων σημείη το αρχαίων τυπικών, ψάλεστε το εν το εβδόμιο δίτρο πάριο νύντα ανήκουστα οικούστη. Εν τες του Μεγάλου Βασιλείου λειτουργίες, αντί του Άξιον Εστίν, ψάλετε το κάθισμα επί σύ χέρι και χαριτωμένη. Σημειωτέων δε ότι εν τες μνήμες των Αγίων τες συμπίπτουσες μετά την Κυριακήν του Θωμά μέχρι τις αποδόσεις του Πάσια,
Εν άλλη ημέρα πλην της Κυριακής ψάλετε μετά το εξαιρέτο στο άξιον εστίν και οχή το ο άγγελος ευώα όπερ μόνον εν τες Κυριακές καθιέρωτε ήδη, διότι εν αυτές ουδέ το την τιμιωτέραν στιχολογούμενην. Εξαίρεσης γίνεται όταν συμπέσει η ετεορταζομένου Αγίου Μνήμη το Σαββάτο της Αποδόσεως της του Θωμά εορτής και τη εορτή η αποδόση της Μεσοπεντηκοστής, ότε ψάλεται η καταβασία της ενάτης αντί του άξιον εστίν. Εξάλλου, το άξιον εστίν ψάλεται ηγούμενον των μεγαλιναρίων εις τους δύο παρακλητικούς κανόνας της Θεοτόκου και αναγινώσκεται εις τας ακολουθίας της τραπέζης και του μικρού αποδείπνου. Η ευρύτερη αυτή λειτουργική χρήση του ύμνου τον κατέστησε ιδιαίτερα αγαπητό και δημοφιλή, και δεν είναι τυχαίο ότι ο κορυφαίος νεοέλληνας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης συνέθεσε ποιητική συλλογή με τον τίτλο ακριβώς το άξιον εστίν, όπου απαντούν οι στίχοι όπως «Άξιον εστίν το φως και η πρώτη χαραγμένη στην πέτρα ευχή του ανθρώπου», «Άξιον εστί το χώμα που ανεβάζει μίαν οσμή κεραυνού σαν αποφιάφι», «Άξιον εστίν το κύμα που αγριεύει και σηκώνεται πέντε οριές επάνω», «Άξιον εστίν το διάσελο που ανοίγει αιωνίου γαλάζιου οδού στα νέφη».

σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι αφιερωμένη στην Παναγία του Άξιον Εστίν, την εικόνα, την πάνσεπτη εικόνα του Αγίου Όρους, τη δεύτερη σημαντικότερη μετά την Παναγία Πορταίτισσα, που φυλάσσεται στις Καριές, στο Πρωτάτο, και που εορτάζει κάθε χρόνο την 11η Ιουνίου.

εικόνα του Action Steam δέχεται πάντοτε μεγάλες τιμές και λιτανεύεται τη δεύτερη μέρα του Πάσχα και σε εξαιρετικές περιστάσεις. Η τακτική λιτάνευση συνδέεται με τον αγιασμό της φύσης ως κενής κτήσεως μετά την Ανάσταση του Χριστού για την εφορία των καρπών της γης και είναι έθιμο που απαντάει όχι μόνο στο Άγιον Όρος αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Καθώς σημειώνει ο έμινιστος Γιώργος Αθάνας το 1926 στην εφημερίδα Πολιτεία, ένα από τα ωραιότερα έθιμα του θρησκευτικού βίου του Αγίου Όρους είναι οι Πασχαλινές Λιτανίες. Όλα τα μοναστήρια τελούν τη λιτανία τους, αλλά τη δεύτερη και άλλα την τρίτη μέρα του Πάσχα. Γραφικότερη θρησκευτική τελετή δεν έχω δει. Θα μπορούσε να την ονομάσει κανείς καλογερικά ανθεστήρια. Η λιτάνευση της Παναγίας του Άξιον Εστίν συνεχίζεται ως τις μέρες μας με ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια και αποτελεί για την ήσυχη πολύχνη των Καριών ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός. Τη διαδρομή της καθορίζει λεπτομεριακά τυπικό του 1508 και εξακολουθεί να γίνεται σχεδόν απαράλλακτα έως σήμερα. Τη Δευτέρα του Πάσχα, μετά τη Θεία Λειτουργία, η εν το ναό του Πρωτάτου φυλασσωμένη εικόν του Άξιον Εστί λιτανεύεται περί τας Καριάς με τας ακολούθους στάσεις καθώς γίνονται δεήσεις. Μετά την έξοδον εκ του ναού, πρώτη στάσεις εις το αντιπροσωπείον της Ιεράς Μονής Ιβύρων, ήτα το του Παντοκράτορος, εκείθεν εις την Μονή Κουτλουμουσίου και εφεξής εις το κελίον του Ιωάννου του Θεολόγου, το των Ισοδίων, πύργος Ραβδούχου, το των Αγίων Αποστόλων, Μονή Αλυπίου, των Σταυρών του Ποτέ Κελίου του Χρυσοστόμου, των της Κήτης Κουτλουμουσίου, των του Αγίου Στεφάνου, αντιπροσωπείου Μονής Διονυσίου, των του Κελίου Ευαγγελισμού, των του Περιπτέρου Καριών, των του Μεγάλου Αντωνίου Άνωθεν του Σεραγίου, των του αντιπροσωπείου της Μονής Ζωγράφου, μεθού εις το αντιπροσωπείο της Μονής Χελανδαρίου, το Τυπικαριό, τα αντιπροσωπεία Μονής Ξηροποτάμου και Μονής Ρωσικού και τέλος στην αίθουσα του Πρωτάτου και το ναό αυτού. Στους δαθμούς τούτους, ως καινήν έτη εις τίνας μόνον, εγίνεται υποδοχή με τα προσφοράς της λιτανεύουσιν άρτου, τυρού, λευκού ίνου κλπ. Μετά δε την επάνω δόνη στο Πρωτάτον, άλλοτε παρετίθεται και τράπεζα. Το 1488 οι Διονυσιάτε απέφυγαν την υποδοχή και εξύβρισαν τους λιτανεύοντας ως φάγους και πότας, αλλά την επαύριον χάλαζα κατέστρεψε τους κήπους και αμπελώνας του αντιπροσωπείου. Οι δε μοναχοί μεταβάντες εις τη μονή των ανέφερον το γεγονός και ο εκεί εφησυχάζον πατριάρχης Νύφων εκανόνισεν αυτούς. Παρόμοιο συνέβη και στην μονή Κουτλουμουσίου Δής και το μεν πρώτον πειρατέ έκαυσαν το εν καλιάργα νεόριον, το δε δεύτερον εκρημνίστησαν η τράπεζα και άλλα κτίρια της μονής. Όπως παρατηρεί ο ιερομόναχος Ιουστίνος Ιμονοπετρίτης, σήμερα η λιτανία δεν περνάει πια όπως άλλοτε από τον πύργο του Μακρύ, περνάει όμως από το κενό συντακτικό των επιστατών, ενώ σε κάθε κελί διαβάζεται το σχετικό Ευαγγέλιο και ψάλλεται το τροπάριο του Αγίου, στο όνομα του οποίου τιμάται το κελί. Στη Μονή Κουτλουμουσίου η στάση έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς αναμένει ολόκληρη η μοναστική αδελφότητα. Οι ιερομόναχοι ενδεδειμένοι και πολλοί προσκυνητές. Την τρίτη της διακαινησίμου λιτανεύεται σε ανταπόδοση από του Κουτλουμούσι στο Πρωτάτο η Παναγία Φοβερά Προστασία του μοναστηριού. Η πομπή της λιτανίας, χωρίς τίποτε το κοσμικό, μπάντες κλπ, έχει μεγαλοπρέπεια και γραφικότητα και καθώς πραγματοποιείται μέσα στην ανθισμένη φύση και στο καταπράσινο περιβάλλον των Καριών, είναι ένα γεγονός μοναδικό. Προπορεύεται ο μοναχός με το χειροτάλαντο και ακολουθούν οι ψαλτάδες, οι ιερομόναχοι και οι ιεροδιάκονοι ντυμένοι, με τα θυμιατά οι τελευταίοι. Ο επίσκοπος που προεξάρχει, τα τελευταία χρόνια οι υπάρχοντες στο όρος επίσκοποι, σχολάρχες της Αθωνιάδος, ο πρώτος με τους άλλους επιστάτες, η Παναγία με ουρανία πάνω από αυτήν, μοναχή και λαϊκή, με επικεφαλής τους εκπροσώπους της πολιτικής διοίκησης, της αστυνομίας κλπ, που σπέβδουν στη λιτανία με πολύ χαρά, αν και στο παρελθόν ελάχιστες υπήρξαν οι περιπτώσεις ολιγορίας μοναχών να συμμετάσχουν στη λιτάνευση
που γνώρισαν την οργή του Θεού. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις καριές οι κελιώτες καλλιεργούν συστηματικά κυπευτικά, οπορικά και άλλα, και η λιτάνευση αποτελεί ευλογία για την ευδοκίμησή τους. Τον χαρακτήρα άλλωστε αυτό έχει το έθιμο σε ολόκληρη την Ελλάδα.

η θέση της εικόνας της Παναγίας του Άξιον Εστίν, που λέγεται αλλιώς και Καριώτισσα και Πρωταΐτισσα, είναι η πιο διακεκριμένη που θα μπορούσε το Άγιον Όρος να δώσει στην εφαίστεια εικόνα του. Αυτή όμως ακριβώς η θέση στο Ιερό Βήμα δημιουργεί και ένα παράδοξο φαινόμενο που ο μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης εκθέτει με τούτα τα λόγια. Είναι γνωστόν ότι η εφαίστειος του πρωτάτου Ιερά Εικόνα είναι τοποθετημένη εντός του Ιερού Βήματος και πάνω από το σύνθρονο, από την εποχή του Γενωμένου Θαύματος κατά τον 10ο αιώνα. Οι αγιορείτες δεν εκπλήττονται για την συντελουμένη βεβήλωση του Ιερού Βήματος από τη συνεχή είσοδο για προσκύνηση ή περιέργεια λαϊκών Ορθοδόξων, Ετεροδόξων, Εθνικών, Εβραίων, Ινδών και τούτο εξ αφορμής της συνήθειας αιώνων ή από την αντίληψη ότι έτσι προσφέρεται περισσότερη τιμή στη Θεοτόκο Μαρία. Λησμονούν όμως ότι όλες οι θαυματουργές εφαίστειες εικόνες της Παναγίας έχουν τοποθετηθεί στο κυρίως ναό και αυτής ακόμη της Πορταϊτήσης, που αναγνωρίζεται ότι όχι τα πρεσβεία τιμής. Ο ίδιος Λόγιος Αγιορείτης Μοναχός έφερε στο φως υπόμνημα του 1956 του Ιερομονάχου Αθανασίου Ιβυρίτη και του Ιερομονάχου Μαξίμου Προσμοναρίου της Πορταϊτήσης, που έθεταν στην Ιερά Κοινότητα το όλο θέμα και ζητούσε να μεταφερθεί στον κυρίω ναό. Η Ιερά Κοινότητα όμως, αν και παραδέχτηκε το ανίκιο του φαινομένου, δεν ενέκρινε τη μεταφορά της εικόνας που σήμερα παραμένει στη θέση της στο σύνθρονο του Ιερού Βήματος του Πρωτάτου. Ιδού τώρα η περιγραφή

προϊστατο ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Ροδοστόλου, κύριος κύριος Χρυσόστομος, πλαισιούμενος υπό του Αγίου Πρωτεπιστάτου προηγουμένου Μαρθαίου Βατοπεδινού, των μελών της Ιεράς Κοινότητος, των καθηγουμένων των Ιερών Μονών Μεγής της Λαύρας, Διονυσίου, Κουτλουμουσίου, Αγίου Παύλου, Σταυρονικήτα, Ξενοφόντος και Γρηγορίου, ως και των δικαίων των Ιερών Σκητών Αγίας Άνης, Καυσοκαλυβίων, Νέας Κήτης. Προσήλθαν επίσης έτεροι διαπρεπείς αγιορείτε ως ο υμνογράφος πατήρ Γεράσιμος Μικραγιανανίτης, ο μοναχός πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, ιεροψάλτε των αδελφοτήτων Δανιηλαίων και Θωμάδων και πολλοί άλλοι ευλαβείς μοναχοί. Παρέστησαν ακόμη ο αναπληρωτής πολιτικός διοικητής Αγίου Όρους, κυρίως Μαλλιάς, οι διοικητές των αστυνομικών τμήματων Αγίου Όρους και άλλοι κρατικοί λειτουργοί. Όλοι αισθάνονται τη μυστική παρουσία του Αγίου Πνεύματος και του Ιερομάρτυρος Κοσμά. Το πλήθος των προσελθόντων πατέρων ή το τόσον ώστε πολλοί έλεγαν ότι από τις εποχές της Χιλιετηρίδος δεν είχε γίνει παρόμοια σύναξη Ισκαριάς. Η Αγρυπνία άρχισε μεν τη λιτάνευση της Ιεράς Θαυματουργού εικόνος της κυρίας Θεοτόκου Άξιον Εστί εκ του Ιερού Συνθρόνου του Αγίου Βήματος εις των συνήθι τόπων παρά των αριστερών χωρών όπου τοποθετείται κατά τας επισήμους εορτάς. Καθ' όλη την Ιερά Αγρυπνία εδέσποζε η μορφή της εφόρου του Αγιονίμου Όρους η οποία και εχαίρετο δια την δόξα του τέκνου του εις Ιερομάρτυρος Κοσμά. Τα Άγια Λείψανα ήσαν τοποθετημένα δεξιά και αριστερά της Θαυματουργού εικόνος εις ωραιοτάτας αργυράς λειψανοθήκας. Είχαν επίσης εφρεπιστεί θαυμασία βυζαντινή εικόν του νεοφανούς ιερομάρτυρου στολισμένη με άνθη από την αγιορητική γη. Κατά το τυπικόν εψάλισαν τα αργά ανοιξαντάρια και κραγάρια, πολυέλεη, ευλογητάρια, δοξαστικά και μεγάλη δοξολογία. Την ακολουθία προς τιμήν του Αγίου Κοσμά και των συναυτό πατέρων των υπό των λατινοφρόνων ανερεφέντων εν καριές είχε συνθέσει με πολλή αγάπη προς τους Αγίους κατ' εντολήν της Ιεράς Κοινότητας ο ιερομόναχος Αθανάσιος Ιμονοπετρίτης. Η όλη αγρυπνία διήρκησε περί τας 13 ώρας. Η λαμπρά ψαλμωδία, η άπλετος φωτοχυσία, η συμμετοχή 30 περίπου φορεμένων ιερέων και διακόνων προσέδιδον εις την πανήγυριν υπερκόσμιο χαρακτήρα. Ανύψωνον τους συμμετέχοντες εις την εν ουρανή στελουμένη λατρεία του Θεού και υπενθύμιζον στιγμάς μεγαλείου της Βυζαντινής Εκκλησίας.

σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας, αυτό το μικρό αφιέρωμα στην Παναγία του Άξιον Εστίν, έφτασε στο τέλος της. Σήμερα διαβάσαμε από το βιβλίο του Ιωάννου Χατζηφώτη με τον τίτλο «Άξιον Εστίν». Επίσης, ακούσαμε αποσπάσματα από τον παρακλητικό κανόνα στην εικόνα «Άξιον Εστίν», μια ακολουθία η οποία ψάλεται από τον μοναχό Ιάκωβο Αγιορείτη, διακονητή του Πρωτάτου. Η ακολουθία της παρακλήσεως είναι έργο του Χαράλαμπου Μπούσια, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το site στο ίντερνετ monachosiakovos.blogspot.com ή αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον ίδιο στο τηλέφωνο 23 770 23 934. Επαναλαμβάνω, μοναχός Ιάκωβος, διακονητής του Πρωτάτου, 23 770 23 934. Ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που ήσασταν κοντά μας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ, Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου, ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως ή σύνυπο της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διοδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 12 του Ιούνιου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 12η του μηνός Ιουνίου, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου του Αιγυπτίου και την ενός χιτώνος εντολήν Πάτερ υπερβέβικας γυμνητεύσας εις τέλος και την εντολή για τον ένα χιτώνα την υπερεύεις Πάτερ αφού τελικά έζησες γυμνός.

12 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου του Αιγυπτίου. Όσιος Ονούφριος ήταν από την Αίγυπτο και ασκήτευε σε ένα κοινόβιο το οποίο βρισκόταν στην Ερμούπολη των Θηβών. Όταν άκουσε τον βίο του προφήτη Ηλία και του Ιωάννου του Προδρόμου, έφυγε από το κοινόβιό του και κατοίκησε στην έρημο, όπου έζησε επί 60 ολόκληρα χρόνια χωρίς ποτέ του να είδει άνθρωπο. Εκεί τον βρήκε ο μέγας μοναχός Παφνούτιος, ο οποίος πήγε στα ενδότερα της ερήμου με σκοπό να ευλογηθεί από άγιους άνδρες. Ο Παφνούτιος, αφού περπάτησε στην έρημο για 17 μέρες, έφτασε στον τόπο που ασκήτευε Όσιος Ονούφριος. Εκεί πλησίασε τον Όσιο και τον παρακάλεσε να του υπεί το όνομά του και να του διηγηθεί όλα τα σχετικά με τον βίο του. Ο Ονούφριος πράγματι του διηγήθηκε τα πάντα. Αφού δε ο Παφνούτιος έμαθε όλα τα σχετικά με τον Ονούφριο, τα ανάγγειλε αργότερα στους μοναχούς του μοναστηρίου του. Και βέβαια δεν ανάγγειλε μόνο τα σχετικά με τον Θεοφόρο πατέρα Ονούφριο, αλλά και εκείνα που γνώριζε για άλλους ασκητές, τους οποίους συνάντησε διερχόμενος στην έρημο. Όταν ο Ονούφριος είπε στον Παφνούτιο όλα για τα σχετικά για τον εαυτό του και την ασκητική του ζωή στην έρημο, έκλεινε τα γόνατα και αφού έκαμε την τελευταία του προσευχή, εξεδίμησε προς Κύριον. Τότε ο Παφνούτιος έκοψε σε δύο κομμάτια το ένδυμά του και με το ένα σκέπασε το Άγιο Λείψανο του Ονουφρίου, γιατί ήταν γυμνό, μόνο με λευκές τρίχες σκεπαζόταν, ενώ το άλλο το κράτησε για να καλύπτει το σώμα του. Εν συνεχεία ενταφίασε τον Όσιο στον ίδιο εκείνο τόπο, ενώ αμέσως κατέπεσε η καλύβη του, ξεράνθηκε ο φήνικας και στέρεψε η πηγή από την οποία έπινε νερό. Η σύναξη του Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου τελείται στο αγιότατο παρεκκλήσιό του, το οποίο βρίσκεται στη μονή του Αγίου Αλυπίου.

Όσιος ο Νούφριος ζούσε στην έρημο ολόγυμνος, γιατί είχαν λιώσει εντελώς τα ενδύματά του. Με θαυματουργική όμως επέμβαση του Θεού φύτρωναν τρίχες σε όλο του το σώμα και έτσι προστατευόταν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ο Παφνούτιος εξέφρασε στον Ονούφριο την επιθυμία του να παραμείνει στον τόπο εκείνο ως ασκητής. Ο Ονούφριος όμως του είπε ότι εσύ δεν θα μείνεις εδώ, αφού ο Θεός σε έστειλε απλώς και μόνο για να με ενταφιάσεις. Το γεγονός λοιπόν ότι έπεσε η καλύβη, ότι ξεράνθηκε ο φήνικας και στέρεψε η πηγή ήταν σημάδι ότι δεν ήταν θέλημα Θεού ο Παφνούτιος να παραμείνει στον τόπο εκείνο.

ότι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Εντοάθο, ο βίος του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου είναι μια συγκινητική ιστορία. Έζησε στα μέσα του 1ου αιώνα και προήλθε από γενιά με ένδοξο παρελθόν στην Κωνσταντινούπολη. Το καλό όνομα των γονιών του και η μόρφωση του ιδίου τον έφερα στα ανάκτορα με το αξίωμα του σχολαρίου. Οι σχολάριοι, όπως μαρτυρούν λόγοι του Βυζαντίου, ήταν οι αξιωματούχοι εκείνοι του παλατιού που είχαν σαν έργο τους την προσωπική ασφάλεια του βασιλιά και των ανακτόρων. Αποτελούσαν με μια λέξη την αυτοκρατορική φρουρά. Λόγω του αξιώματος του ο Πέτρος έλαβε μέρος σε μια πολεμική επιχείρηση κατά εχθρών που επέδραμαν από την Ανατολή. Στον πόλεμο είχε την περιπέτεια να συλληφθεί εχμάλωτος και να εγκλειστεί στις φυλακές της Μεσοποταμίας, μέσα στις οποίες περνούσε δύσκολες και πικρές μέρες και ζούσε με την αγωνία αν τελικά θα επιζήσει ή θα φωνευθεί από τους εχθρούς. Μέσα από το κελί της φυλακής ο Πέτρος θερμή ανέπεμπε προσευχή προς το Θεό και ζητούσε τις πρεσβείες του Αγίου Νικολάου, στον οποίο έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια, για να διασωθεί από τα χέρια των απίστων. Υποσχέθηκε λοιπόν ότι σε περίπτωση που θα διασωζόταν δεν θα επέστρεφε στα εγκόσμια αξιώματά του, αλλά θα αποσυρώταν στην έρημο και θα ζούσε σαν ερημίτης.

Η προσευχή και η υπόσχεση του Πέτρου έγιναν δεκτές από το Θεό και ο Πέτρος αποφυλακίζεται και φεύγει ταχύτατα δια θαλάσσης στη Ρώμη, όπου γίνεται μοναχός. Δεν παρέμεινε όμως στη Ρώμη, έρχεται στη Χερσόνησο του Άθο, βρίσκει εκεί μια σπηλιά ερημική, όπου πόδι ανθρώπου δεν πάτησε, σώζεται μέχρι και σήμερα, και μέσα εκεί έτρεφε την ψυχή του με τα δάκρυα και την προσευχή και το σώμα του με χόρτα και ρίζες δέντρων. Στο μεταξύ από την πολυκαιρία τα ρούχα του έλειωσαν και ζούσε πια γυμνός, όπως ο Αδάμ στον κήπο της Εδέμ. Για ένδυμά του είχε τον φόβο του Θεού και την σεμνότητα. Με αυτό το πρόγραμμα της αυστηρής ασκήσεως έζησε 5,5 δεκαετίες και σε βαθύ γύρας κοιμήθηκε εν Κυρίω. Ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τίτο γράφει ότι ο Θεός είναι ψευδής, ότι δηλαδή όταν δίνει μια υπόσχεση την τηρεί. Πράγματι έδωσε υπόσχεση στον Αβραάμ ότι θα τον καταστήσει πατέρα πολλών εθνών. Εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Ο Αβραάμ απέκτησε τον Ισαάκ και από τον Ισαάκ προήλθαν έθνη πολλά. Αλλά όπως ο Θεός είναι αψευδής, έτσι και εμείς θα πρέπει να είμαστε συνεπείς στις υποσχέσεις μας απέναντί του. Αλίμονο, παραβάτε σοβαρών υποσχέσεων που δώσαμε σε ιερές στιγμές της ζωής μας, γινόμαστε καθημερινά. Μια μόνο υπενθυμίζεται εδώ, εκείνη που δώσαμε διαστόματος του αναδόχου μας κατά την μεγάλη ώρα της βαπτίσεώς μας. Ο Θεός δια του ιερέως μας ερωτά, αποτάσσει το σατανά και τις έργεις αυτού, και εμείς απαντούμε, αποτάσσομαι. Ναι, αποτασσόμαστε από τον σατανά, αλλά συνήθως μόνο με τα λόγια, αφού πολλά από τα έργα μας είναι τόσο πονηρά ώστε ο σατανάς τα βλέπει για πρώτη φορά. Λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά η ζωή μας δεν είναι και τόσο χριστιανική. Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης μας παρέχει μια πολύτιμη ευκαιρία να θυμηθούμε τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει στο Θεό, εκείνες που συνδέονται με την πνευματική μας ζωή σαν χριστιανών, σαν συζύγων, σαν επαγγελματιών, και να προσπαθήσουμε να τις εκπληρώσουμε ευαρεστώντας το Άγιο θέλημά Του. Βλέποντας ο Θεός τον αγώνα μας για συνέπεια στα καθήκοντά μας, σαν φιλόστοργος πατέρας θα προσθέτει χάρη στη χάρη και ευλογία στην ευλογία.

12 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου του Αιγυπτίου. Από τις μεγαλύτερες ασκητικές φυσιογνωμίες των Αιγυπτιακών ερήμων είναι ο Νούφριος. Καταγόταν από την Περσία. Από παιδί ακόμα έδειχνε φλογερό πόθο ολοκληρωτικής αφιέρωσης στο Θεό. Σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε σε μία κοινοβιακή αδελφότητα, όπου για αρκετά χρόνια ασκήθηκε στην πνευματική και σωματική εγκράτεια και στην υπακοή. Η μεγάλη του ταπεινοφροσύνη έκανε τους αδελφούς του να τον αγαπήσουν πολύ. Όταν ορίμασε περισσότερο στην ηλικία, ο Νούφριος θέλησε να πάει βαθύτερα στην έρημο, να γνωρίσει και να μιμηθεί την ζωή των εκεί ασκητών της. Με μεγάλη λύπη η αδελφότητα άφησε ελεύθερο το επίλεκτο αυτό μέλος της. Αφού βάδισε αρκετά μέσα στην έρημο, συνάντησε την καλύβη του ερημίτη Ερμία, που με θεία αποκάλυψη τον περίμενε. Ο Ερμίας τον οδήγησε σε μια καλύβη κάτω από ένα πελώριο φοίνικα, που δίπλα και αλάριζαν τα νερά μιας καθάριας πηγής. Εκεί ο Νούφριος επιδόθηκε σε μεγαλύτερη πνευματική άσκηση και η φήμη του διαδόθηκε σε όλους τους ερημίτες, που συχνά πήγαιναν να το συμβουλευθούν και να πάρουν την ευχή του. Τελικά, όταν κάποτε τον επισκέφθηκε ο Αββάς Παφνούτιος, άφησε την τελευταία του πνοή και ο Παφνούτιος

Σήμερα ακόμα η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Πέτρου του Θεοφόρου, του ενάθω ασκήσαντος. Πατρίδα του Οσίου αυτού ήταν η Κωνσταντινούπολη, οι γονείς του ευσεβή και διακεκριμένα μέλη της εκεί κοινωνίας τον είχαν αναθρέψει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Η εκπαίδευση του Πέτρου υπήρξε αξιόλογη και με τα προσόντα που ήταν πρικισμένος αναδείχθηκε και στρατηγός ακόμη. Αλλά ο Πέτρος με την δύναμη της χριστιανικής ζωής δεν ξέφυγε από τον ίσιο και φωτεινό δρόμο. Ανέβηκε ψηλά, αλλά έμεινε αγαθός, και ενώ βρισκόταν μεταξύ των επισήμων και μεγάλων, αγαπούσε να κάνει συντροφιά με τους μικρούς και να επισκέπτεται τα ταπεινά του σπίτια για να φέρνει στις στερήσεις και στις θλίψεις τους παρηγοριά και ανακούφιση. Σε κάποια μάχη όμως νικήθηκε από το βασιλικό στράτευμα και ο ίδιος πιάστηκε αιχμάλωτος, απελευθερώθηκε με θαυμαστό τρόπο και πήρε την απόφαση να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Χριστό. Πήγε στη Ρώμη, περιηγήθηκε όλα τα χριστιανικά μνημεία, μελέτησε την ιστορία των αγώνων της Εκκλησίας και κατόπιν έγινε μοναχός. Έπειτα πήγε στο Άγιον Όρος, όπου ασκήτεψε για αρκετά χρόνια, 53 χρόνια, μέσα σε μια σπηλιά. Όταν πέθανε, οι μοναχοί τον έθαψαν με τιμές σαν πατέρα και καθοδηγό τους.

χάλει η Εκκλησία μας για τους δύο μεγάλους αυτούς άνδρες των αγγέλων των βίων εν σαρκή μιμισάμενη, όφθητε ερήμου πολίτε και χαρίτων κοιμήλια, ονούφριε Αιγύπτου καλονή και πέτρε το ενάθωο φωστήρ, δια τούτο τους αγώνας ημών αγί τιμόμεν αναμέλποντες, δόξα το ενισχύσαντι ημάς, δόξα το στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διημών, πάσιν η άματα.

12 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί οι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αντωνίνης. Θάλαμος ή θάλασσα νυμφικός γίνει, Αντωνίναν κρύπτουσα νύμφιν Κυρίου. Η θάλασσα ας γίνει θάλαμος νυμφικός, κρύβοντας την Αντωνίνα, την νύμφη του Κυρίου. Η Αγία Μάρτυρα

Αντωνίνα καταγόταν από την Νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας και έζησε κατά την εποχή των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού 284-305 μετά Χριστόν και του άρχοντα Πρισκυλιανού. Για την πίστη της στο Χριστό οδηγήθηκε στον Πρισκυλιανό, ο οποίος πρόσταξε και την μαστίγωσα στους μαστούς. Μετά από την μαστίγωση την έκλεισα στη φυλακή, έπειτα την έβγαλαν από εκεί και την υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα κρέμασαν την Αγία σε ένα ξύλο και τις κατέκαυσαν τις πλευρές. Εν συνεχεία την ξάπλωσαν σε πυρακτωμένη σχάρα. Ακολούθως την τρύπησαν με πυρακτωμένες σούβλες στα χέρια, αλλά όμως από αυτά αναδιδόταν ευωδία σαν από στήρακα, ευώδες δηλαδή κόμη. Έπειτα, αφού τη τρύπησαν με πυρακτωμένα σουβλιά τους αστραγάλους, την έκλεισαν και πάλι στη φυλακή, όπου και την άφησαν να τελεπορείται επί 2 ολόκληρα χρόνια. Κατόπιν έβγαλαν και πάλιν την Αγίαν από τη φυλακή και αφού έδεσαν στον αυχένα της έναν ογκόλιθο, την έριξα στη θάλασσα. Αλλά η Αγία δεν έπαθεν απολύτως τίποτε, γιατί με θεία επέμβαση λύθηκε ο λίθος και εκείνη βγήκε σώα στη ξηρά. Την συνέλαβαν όμως οι ειδωλολάτρες και την οδήγησα στον άρχοντα Πρισκυλιανό. Εκείνος πρόσταξε και την λιθοβόλησαν. Τελικά δε οι δήμοι την αποκεφάλισαν και έτσι η Αγία Μάρτης Αντωνίνα ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ζήνωνος, Επισκόπου Κουρίου της Κύπρου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο Φώτης και Τσεντζής, πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Τίνου. Συμμετέχει Βυζαντινή Χοροδία.
1: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Δόξεσι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φυλακτός.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Στην σημερινή μου εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, στα μαθήματά μας επί της εβραϊκής αρχαιολογίας, θα μιλήσω περί των προφητών. Κατά πρώτον θέλω να πω ότι για να έχουμε μία απλητισμένη εικόνα της θρησκευτικής ζωής του Ισραήλ, πρέπει να έχουμε υπόψη τις ομάδες εκείνες που διαμορφώθηκαν στο Ισραήλ και οι οποίες είναι φορείς ιδιαίτερου πνεύματος και τέμνουν μια νέα κατεύθυνση στην θρησκευτική σκέψη και ζωή του Ισραήλ. Και αναμφιβόλως η σπουδαιότερα αυτών των ομάδων είναι η εμφάνιση των προφητών. Δεν θα ομιλήσουμε εδώ με λεπτομέρεια για την διδασκαλία των προφητών, ούτε και θα ομιλήσουμε ιδιαιτέρως περί ενός εκάστου προφήτου, αλλά απλά θα αξιολογήσουμε την εμφάνιση της ομάδος των προφητών στην πνευματική ιστορία του Ισραήλ. Η λέξη προφήτης, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ελληνική απόδοση της εβραϊκής λέξεως ναμπί. Την λέξη αυτή ναμπί, άλλοι μεν από τους ερευνητάς παράγουν από τον βαβυλωνιακό θεό Νεμπό, που ήταν ο θεός της σοφίας και της μοίρας. Άλλοι δε παράγουν από την βαβυλωνιακή ρίζα Ναμπού, η οποία σημαίνει φωνάζω, εκβάλλω ανάρθρους κραυγάς, ιδιαιτέρως όταν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση εκστάσεως. Κατά την πρώτη εκδοχή, δηλαδή να συσχετίσουμε την λέξη Ναμπή με τον βαβυλωνιακό θεό Νεμπό, κατά την εκδοχή αυτή οι προφήτες θα ήσαν οι προλέγοντες στην μοίρα τα μέλλοντα να συμβούν. Κατά τη δευτέρα ερμηνεία οι προφήτες είναι οι υπό του Θεού καταλαμβανόμενοι και περιπίπτοντες σε έκσταση, και κατά την έκσταση με ενιγματώδεις φράσεις διερμήνευον την θέληση του Θεού. Ορθότερα και κατά τον Βέλαν είναι η δευτέρα ερμηνεία, διότι το εκστατικό στοιχείο είναι γνώρισμα της αρχαιοτάτης προφητείας. Αλλά και όλοι οι προφήτες όλων των εποχών διεισχυρίζονται ότι πρωτίστως είναι οι διαγγελείς του θελήματος του Θεού και κατά δεύτερον λόγον είναι οι προλέγοντες τα μέλλοντα. Άλλωστε και η ελληνική λέξη προφήτης αυτό κυρίως σημαίνει, διότι η πρόθεση προ τίθεται εδώ στην θέση της προθέσεως αντί. Ο προφήτης ομιλεί προ αντί κάποιου άλλου, αντί του Θεού δηλαδή. Προφήτης επομένως είναι ο ομιλών αντί του Θεού. Τον προλέγοντα τα μέλλοντα οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζον μάντιν. Στην αρχαία εποχή οι προφήτες καλούντο βλέποντες, πιθανότατα βλέποντες οράματα. Για πρώτη φορά, αγαπητοί μου ακροατές, συναντώμεν τους προφήτας παρ' Ισραήλ οργανωμένους επί Σαμουήλ, δηλαδή τον 11ο αιώνα π.Χ., εις το χωρίον πρώτο βασιλείον 10,5. Το διαβάζω κατά μετάφραση από το εβραϊκό κείμενο. Μετά τα αυτά λέγει ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ,
θα εισέλθεις εις την Γιβεά, όπου υπάρχει η στήλη των Φιλιστέων. Μόλις εισέλθεις εκεί στην πόλη, θα συναντήσεις όμιλον προφητών κατερχομένων εκ του λόφου. Προ αυτών των προφητών θα προπορεύονται άρπα, τύμπανον, αυλός και κιθάρα, και αυτοί θα προφητεύουν, δηλαδή θα ευρίσκονται εις κατάσταση προφητείας. Τότε θα επέλθει και επί σε Πνεύμα Θεού και θα προφητεύεις με ταυτόν. Ας σχολιάσουμε επολίγον το χωρίον. Από το χωρίο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, φαίνεται ότι οι προφήτες είναι οργανωμένοι σε ομάδες. Αυτό όμως προϋποθέτει χρόνον από τις απομεμονωμένης εμφανίσεως των προφητών μέχρι τη συμπήξεως ομάδων. Όπως ενθυμούμε, προφορική παράδοση του μακαριστού καθηγητού Βέλα έλεγε αυτό ακριβώς. Εάν, έλεγε ο μακαριστός καθηγητής, η εμφάνιση των προφητών πίπτει, η εμφάνιση των προφητών εις ομάδας πίπτει επί της εποχής του Σαμουήλ, θα πρέπει να προϋποθέσουμε χρόνων προηγούμενων κατά τον οποίο οι απομεμονωμένοι προφήτες συνεσπυρώθησαν και συνεκεντρώθησαν εις ομάδας. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε την εμφάνιση των προφητών πρώτης εποχής του Σαμουήλ. Ακόμη από το χωρίο που ανέγνωσα, συμπεραίνομαι ότι οι προφήτες είχαν προσφέρει θυσίαν επί του λόφου και ότι περιέπιπτον εις έκσταση. Συντελεστικά δε της εκστάσεως ήσαν η άρπα, το τύμπανον, ο αυλός και η κιθάρα. Και βραδύτερον, όπως είπαμε, βρίσκομαι τους προφήτας να βιώνουν ομαδικώς. Έτσι, κατά τον διωγμόν της Ιεζάβελ, ομιλούμε για τον 9ο αιώνα, γίνεται λόγος περί 100 προφητών συγκεντρωμένων και επιάχας γίνεται λόγος περί 400 προφητών. Διέμενον δε οι προφήτες ως επί το πλείστον παρά τα ιερά, λόγου χάριν τα ιερά της Βεθήλ, της Ιεριχού, της Γκυλγκάλ και άλλων. Εις τας ομάδας των προφητών εισήρχοντο νέοι κάπως την ηλικία. Είχαν δε ένα αρχηγόν τον οποίον εκάλουν πατέρα και έφεραν ορισμένη στολήν χιτώνα εκ δέρματος ή δερματίνην ζώνην περί την οσφήν αυτών. Επί του μετόπου έφεραν ένα διακριτικό σημείο που εδήλωνε ότι ανήκουν στους προφήτας, χωρίς να δυνάμεθα να καθορίσουμε ποιον είναι το σημείο αυτό. Χαρακτηριστικό των προφητών της παλαιότερας εποχής ήταν η έκσταση εις την οποία περιέπεπτον όταν το Πνεύμα του Θεού συνήρπαζε αυτούς, ενίοτε δε και χωρίς τη θέλησή των. Συντελεστικά μέσα προς αυτό, για την έκσταση δηλαδή, ήταν όπως είδαμε η μουσική και ο ιερός χορός. Έμεναν δε οι προφήτες επί μακρόν σε έκσταση, ακίνητη στη γη και διοράσεων, ονείρων και φράσεων διερμήνευαν την θέληση του Θεού.
το εκστατικό αυτό στοιχείο των αρχαίων προφητών με την πάροδο του χρόνου ατονεί, ώστε οι προφήτες της κλασικής εποχής να προφητεύουν σε κατάσταση εγρηγόρθεως και δια του λόγου, παραθεωρωμένων λοιπόν των ονείρων και των, των ορωμάτων εν εξτάση. Ο ίδιος ο προφήτης Ιερεμίας παραβάλλει των λόγων προς τον σύτον, τα δε ενύπνια προς το άχυρον. Είναι η ωραία περικοπή του προφήτου, του βιβλίου του προφήτου Ιερεμίου 23,25 και εξής. Οι προφήτες και της αρχαιοτάτης εποχής είχαν βαθιά τη συνέστηση ότι τελούν σε υπηρεσία Θεού, ότι το έργο τους είναι ένα διακόνημα ιερό. Έχουμε πολλά χωρία προς τούτου. Όταν δε παρ'Ισραήλ άρχισε να διαμορφώνεται ο θρησκευτικός συγκριτισμός και να παραχαράσεται η μοσαϊκή θρησκεία και η λατρεία, οι προφήτες άρχισαν να πολεμούν με όλη τη δύναμη της ψυχής των το συγκριτισμό, όπως το ίδιο κάνουν και οι μετέπειτα προφήτες, παρουσιαζόμενοι ως συνεχιστέ της μοσαϊκής παραδόσεως. Στο σημείο αυτό οι προφήτες προσέφεραν πολυτίμους υπηρεσίας, γιατί κρατούσαν τη δάδα του μοσαϊκού πνεύματος ανημένη. Δυστυχώς, στο ωραίο αυτό σημείο και στη βασική αυτή γραμμή δεν έμειναν όλοι οι προφήτες, γιατί μερίς των προφητών εξέπεσε και απετελέστη έτσι η μερίς των ψευδοπροφητών, προς τους οποίους οι γνήσιοι προφήτες, ιδίως της κλασικής εποχής, διεξάγουν δεινόν αγώνα, γιατί οι ψευδοπροφήτες απατούσαν και διέφθυραν το λαό, παρουσιαζόμενοι ομιλούντες δήθεν εν ονόματι του Θεού και κολακεύοντες τα συθικάς αδυναμίας του λαού και ενισχύοντες τον θρησκευτικό συγκριτισμό. Κατά πάσαν πιθανότητα αυτό το οποίο διέφθυρε τους προφήτες ήταν η πολιτική. Οι βασιλείς δηλαδή του Ισραήλ, οι ευνοούντες στην πολιτική, έκαναν προσπάθεια να λάβουν προς το μέρος τους ένα μέρος των προφητών, γιατί οι προφήτες εξασκούσαν δύναμη επί του λαού και ήταν ευνοϊκή αυτή η δύναμη των προφητών εις τους βασιλείς. Έκαναν λοιπόν προσπάθεια οι βασιλείς να προσετερήσουν προς εαυτούς ένα μέρος των προφητών και έτσι έλαβαν τους προφήτας εις την βασιλική αυλή, ετρέφοντο εκεί και προεφύτευον πλέον οι προφήτες όχι κατά τα σαναλιό τους θρησκευτικάς και ηθικάς αρχάς, αλλά κατά τα συμφέροντα και τα επιταγάς του βασιλέως. Διαθέτοντες δε τώρα οι προφήτες τη βασιλική δύναμη, ήσαν επικίνδυνοι για το λαό και για τους γνησίους προφήτας. Χαρακτηριστικός λέγει περί αυτών ο προφήτης Μιχαίας: «Εάν έχουν κάτι εις το στόμα των να φάγουν, κηρύσουν ειρήνη, εάν δεν έχουν, κηρύσουν πόλεμον». Μιχαίας 3,5. Μεταξύ των ψευδοπροφητών και των προφητών μπορεί κανείς να επισημάνει ουσιώδης διαφοράς. Και πρώτον, οι μεν ψευδοπροφήτε καθιστούν διδακτό το προφητικό αξίωμα, αποτελούντες ίσως σχολάς. Λέγω το ίσως γιατί το χωρίον Ισαΐου 28,9 υπενήσεται σχολή. Οι ψευδοπροφήτες λοιπόν
καθιστούσαν διδακτό το προφητικό αξίωμα, ώστε ο καθής μπορούσε να το αποκτήσει, ενώ οι γνήσιοι προφήτες το χάρισμα δέχονται προερχόμενον από το Θεό και παρουσιάζονται κατά την κλασική περίοδο απομεμονωμένοι, μη ανήκοντες σε σχολές ή ομάδες. Δεύτερον, οι ψευδοπροφήτες παραμένουν διαβίου, εξασκούνται στην προφητεία, ενώ οι γνήσιοι προφήτες εμφανίζονται για ορισμένο χρόνο ικανοί να εκπληρώσουν την αποστολή τους αυτή. Τρίτον, οι ψευδοπροφήτες κρίνουν κατά τα συμφέροντα των αρχόντων, ενώ οι γνήσιοι προφήτες κρίνουν κατά τα ηθικάς και πνευματικάς αξίας. Γι' αυτό και η διδασκαλία τους δεν παρουσιάζει αντιθέσεις, είναι δε περιβεβλημένη η διδασκαλία των αληθινών προφητών με αιώνιο κύρος. Τετάρτη διαφορά ψευδοπροφητών και αληθινών προφητών. Οι μεν ψευδοπροφήτες ήσαν προστεκολλημένοι στη βασιλική αυλή. Οι δε γνήσιοι προφήτες εργάζονται στο λαό, γινόμενοι οι ερευνητές της ψυχής εκάστου ανθρώπου. Πέμπτη διαφορά, τους γνησίους προφήτας χαρακτηρίζει μια βαθιά εσωτερική και πνευματική εν Θεώ ζωή, διεπομένη από αρχές, τις οποίες αρχές πρεσβεύουν εν αντιθέσει προς την επίπλαστη εξωτερική ζωή των ψευδοπροφητών. Και μία τελευταία διαφορά, οι μεν ψευδοπροφήτες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα οράματα και τα ενύπνια, λέγοντες και παίζοντες στο λαό, είδα όραμα, είδα ενύπνιο κλπ. Ενώ οι γνήσιοι προφήτες έχουν ως μόνο μέσον δράσεως των λόγων. Η εμφάνιση των προφητών, αγαπητοί μου ακροατές, έχει μεγίστη σημασία για την ιστορία της Ισραηλιτικής θρησκείας. Και για να αναφερθώ δύο λίγων μόνο στη θεωρητική σφαίρα, οι προφήτες αντίθετα προς την τότε κρατούσαν πολυθεΐαν, ανεζωογόνησαν την μοσαϊκή περί μονοθεΐας διδασκαλία και οι ίδιοι παρέμειναν ασάλευτοι σε αυτή παρά το ρεύμα, το συγκριτικό ρεύμα της τότε εποχής. Κήρυξαν μίαν υψηλή περί Θεού διδασκαλία και η παράσταση αυτή του Θεού, όπως τον εκήρυξαν οι προφήτες, τους επέτρεψε να διατυπώσουν μία θρησκεία άνευ τύπων και να εντοπίσουν τη θρησκεία αυτή στην ηθική βούληση και πράξη του ανθρώπου, καταστήσαντες έτσι τη θρησκεία υγιά παράγοντα του πολιτισμού. Οι προφήτες εδίδαξαν τον άνθρωπο να ζει το σκοπό της υπάρξεώς του, προσεγγίζοντας το Θεό και βοηθούντας τον άνθρωπο να καθαίρεται από την πλημμυρίζουσα αμαρτία για να εγγύσει περισσότερο το Θεό. Ακόμη οι προφήτες εχάρισαν στην ανθρωπότητα ωραιοτάτη περί Μεσσίου διδασκαλία, γιατί απογοητευμένοι από την εποχή τους εβύθισαν τα βλέμματά του, το προφητικό του βλέμμα, στο πέρασμα των ετών και συνελάμβαναν κατά αποκάλυψη τον ερχομό, την εμφάνιση του Μεσσίου που θα φέρει τη λύτρωση στην ανθρωπότητα. Στην πρακτική ζωή έπειτα οι προφήτες εργάστηκαν με όλες τους τις δυνάμεις να μετατρέψουν
τη διδασκαλία τους περί Θεού, περί ανθρώπου και περί ιστορίας, να τη μετατρέψουν, λέγω, σε βίωμα του λαού, με έμπρακτο εκδήλωση στην κοινωνική ζωή, όπως και οι ίδιοι είχαν καταστήσει τη διδασκαλία αυτή βίωμα της ψυχής τους, που εκδηλωνόταν πλούσια στην πρακτική ζωή. Γι' αυτό και οι προφήτες πολεμούσαν χωρίς κανένα συμβιβασμό κάθε κοινωνική και κρατική έκφανση που ήταν ενάντια προς την Θεία Διδασκαλία, προς την υψηλή παράσταση του Θεού. Η έκδηλη κοινωνική αδικία της εποχής των, ο άνισος καταμερισμός του πλούτου της χώρας, η καταπάτηση και διαστροφή του δικαίου από τις ανώτερες τάξεις, η καταπίεση των ασθενών και των αδυνάτων από τους βασιλείς και τους προύχοντας, αυτά ήταν τα σημεία γύρω από τα οποία εστρέφεται το φλογερό κήρυγμα των προφητών, χωρίς να διστάζουν, αγαπητοί μου ακροατές, στο κήρυγμά τους, στην επίθεσή τους αυτή να προσβάλλουν και βασιλείς και άρχοντες, μη υπολογίζοντες την οργήν των αρχόντων και των βασιλέων αυτών. Το ζωηρό κήρυγμα των προφητών περί δικαιοσύνης, η υπεράσπιση των διωκωμένων και των αδικουμένων, οι καυστικοί λόγοι των προφητών κατά της θρησκευτικής και ηθικής εκκλήσεως του λαού και των αρχόντων, αυτά είναι σημεία τα οποία συγκινούν βαθύτατα και σήμερα ακόμη τον αναγνώστην και προκαλούν τον θαυμασμό για τους άνδρες αυτούς, τους θεοφόρους αυτούς άνδρες, τους προφήτες λέγω, που δεν διέθεταν καμία υλική δύναμη. Μην νομίσει δε κάποιος, αγαπητοί μου ακροατές, ότι οι προφήτες ήταν κοινωνικοί επαναστάτες ή αναμορφωτές. Όχι, οι προφήτες δεν ήθελαν τίποτε άλλο παρά να είναι οι εκπρόσωποι, οι διαγγελείς του θελήματος του Θεού. Όλα τα έκριναν με βάση τη διδασκαλία του Θεού. Ακόμη και οι εξασκουμένοι από τους βασιλείς πολιτικοί των συμμαχιών, όπως ελέγεται, ετέλει υπό την κατάκριση των προφητών. Όχι διότι αυτοί ήθελαν να εμπλέκονται στην πολιτική, αλλά διότι έβλεπαν, διότι πίστευαν ότι αυτή η πολιτική των βασιλέων με τα ξένα έθνη θα αλλοιώσει την περί Θεού υψηλή διδασκαλία και θα φέρει έτι περισσότερον το συγκριτισμό εις την χώρα του Θεού. Πεπισμένοι προφήτες ότι ένα κράτος που δεν έχει ηθικές και θρησκευτικές βάσεις δεν είναι δυνατόν να παραμείνει επί πολύ στην ιστορία, κήρυταν την ερχομένη καταστροφή και κατάλυση του Ισραηλιτικού και Ιουδαϊκού κράτους. Και η ιστορία δεν ευράδυνε να δικαιώσει την προφητεία των προφητών, διότι και τα δύο βασίλεια κατεστράφησαν ακριβώς δια τούτο, διότι δεν είχαν βάσεις ηθικάς και θρησκευτικάς, διότι είχαν εκφύγει από την μωσαϊκή θρησκεία και την υψηλή διδασκαλία των προφητών. Ο ερχομός όμως της καταστροφής δεν χαροποιούσε τους προφήτες, διότι οι έκβασεις ήταν όπως αυτοί τα έλεγαν. Αντίθετα, ο ερχομός, λέγω, της καταστροφής επλήγωνε την ευαίσθητο και γεμάτη αγάπη καρδιά των προφητών και ήταν οι μόνοι αυτοί που εστάθησαν κοντά στο λαό στα μαύρα και δύσκολα χρόνια της αιχμαλωσίας, αλλά και στην δύσκολη εποχή μετά την επάνωδο των Ιουδαίων από την αιχμαλωσία. Οι προφήτες μόνον εστάθησαν παρά το πλευρό του λαού και χάρη στους προφήτες διεσώθηκε η θρησκεία και ο εθνισμός των Ιουδαίων. Ο αγώνας των προφητών, αγαπητοί μου ακροατές, ήταν γεμάτος
από μαρτύριο. Αλλά στον αγώνα τους αυτών οι προφήτες αντλούσαν το θάρρος και χαλίβδαναν το φρόνημά τους από την πίστη στον κόσμο τον οποίον εκήρυταν. Γιατί για αυτούς ο κόσμος αυτός ήταν μία πραγματικότητα και πραγματικά ζωντανή πραγματικότης είναι η υψηλή διδασκαλία των προφητών. Αυτή η χαρά ότι οι προφήτες γίνονται αγγελείς του Θείου Θελήματος, αυτή η επαφή με τον ωραίον αυτόν κόσμο που εκήρυταν και εξασκούσε σε αυτούς μια μεγάλη γοητεία γλυκύτητα, αυτή ήταν η ανταμοιβή των κόπων, των μεγάλων κόπων που κατέβαλαν οι προφήτες στη διακονία τους. Αμοιβές για τους προφήτες δεν ήταν ούτε αξιώματα ούτε υλική ευμάρεια, αλλά η βαθιά συνέστηση ότι ήταν οι φύλακες του λαού, οι τεταγμένοι από το Θεό να κάνουν το έργο αυτό, και ακόμη ότι ήταν το στόμα του Θεού στην ιστορία. Ο λαός όμως, αγαπητοί μου ακροατές, δυστυχώς ο λαός τότε δεν ήταν σε θέση να εννοήσει την υψηλή διδασκαλία των προφητών. Ήρθε όμως μία μετέπειτα, μία μεταγενέστερη εποχή, πλέον όριμος, η οποία εστράφει προς τους προφήτες. Όταν πια ήρθε το πλήρωμα των χρόνων της Καινής Διαθήκης, τότε οι προφητικές διδασκαλίες απετέλεσαν το υπόβαθρο επί του οποίου μεγαλοπρεπώς ιδρύθη το καινοδιαθηκικό οικοδόμημα. Πραγματικά δεν θα μπορεί κανείς να εννοήσει τη βαθυτέρα διδασκαλία της Καινής Διαθήκης εάν δεν μελετήσει πρώτα την καρδιά της Παλαιάς Διαθήκης, την οποία αποτελούν οι προφήτες. Αγαπητοί μου ακροατές, ας μελετούμε τη διδασκαλία των προφητών, που είναι το πιο ωραίο τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης, που η σπουδή της είναι αναγκαία για την κατανόηση της Καινής Διαθήκης. Και μελετούντες την διδασκαλία των προφητών, θα ακούμε σε αυτήν τους δυνατούς κτύπους της αγιασμένης καρδιάς των περί του Μεσσίου, τον οποίον αυτοί προφήτευσαν ερχόμενον ως λυτρωτήν για τη δυστυχισμένη ανθρωπότητα. Θα συνεχίσουμε ακόμη περισσότερον με τη χάρη του Θεού τον λόγο μας περί προφητών στην επόμενή μας εκπομπή. Υπεραγία Θεοτόκος, ας μας ευλογεί, ας μας αγιάζει και ας μας φυλάτει από πάντα κακό, σωματικό και πνευματικό. Αμήν.

την αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Αγαπητοί μου ακροατές, και πάλι μαζί στη γνωστή μας ώρα και στη συνάντησή μας. Και σήμερα θέλω να αναφερθώ σε ένα γεγονός το οποίο κατεξοχήν βέβαια αφορά νέους ανθρώπους, όπως ακριβώς το είδα και το έζησα την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, ευρισκόμενος μαζί με άλλους 19 ιερείς μας στο Ολυμπιακό χωριό, στο θρησκευτικό κέντρο, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στους ορθοδόξους αθλητές να στηριχθούν στην προσπάθειά τους αυτή και να δημιουργήσουν την κατάλληλη πνευματική υποδομή προκειμένου να επιτύχουν στο στόχο τους. Θέλω λοιπόν κατά πρώτο λόγο να μιλήσω για τους εθελοντές. Ο εθελοντισμός είναι μια πραγματικότητα πολύ γνωστή στην Εκκλησία, αλλά είναι γνωστό επίσης ότι αμφισβητήθηκε πάρα πολύ στο διάστημα των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων. Και μάλιστα ακούσαμε από ετερόκλητες πλευρές αντιρρήσεις γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Υπήρξαν από το χώρο της πολιτικής άνθρωποι και κόμματα τα οποία στράφηκαν εναντίον του εθελοντισμού, και υπήρξαν ακόμα και άνθρωποι εκκλησιαστικοί οι οποίοι στράφηκαν εναντίον του εθελοντισμού και μάλιστα μερικές φορές έδωσαν και γραμμή στα πνευματικά τους παιδιά να μην γίνει κανείς από αυτούς εθελοντής. Βέβαια τα επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές συνήθως ήταν περίπου τα ίδια. Ήταν η εμπορευματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν τα διάφορα, τα υποθέσεις του ντόπινγκ, το πόσο καθαροί είναι οι αγώνες σήμερα, και πάρα πολλά ακόμα άλλα πράγματα. Ακόμα υπήρξαν και εκείνοι που δεν θα επιθυμούσαν και αμφισβήτησαν το θέμα της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολύ απλά ότι οποιασδήποτε αντιρρήσεις και προβληματισμοί ασφαλώς και είναι απόλυτα σεβαστοί. Όμως μερικές φορές βλέποντας το δέντρο χάνουμε το δάσος. Και στην πραγματικότητα οι εθελοντές οι οποίοι βρέθηκαν εκεί μπόρεσαν να δουν αυτό που κάποιοι άλλοι δεν είδαν. Ότι πίσω δηλαδή από την εμπορευματοποίηση και από τα άλλα κακά των Ολυμπιακών Αγώνων υπήρχε το ανθρώπινο πρόσωπο. Το ανθρώπινο πρόσωπο του αθλητή, το ανθρώπινο πρόσωπο του επισκέπτη, το ανθρώπινο πρόσωπο του συνοδού, και ότι ουσιαστικά η παρουσία των εθελοντών αυτό ακριβώς αφορούσε. Όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που βρέθηκαν αυτό το διάστημα σε αυτό το χώρο, όπως τουλάχιστον εμείς τους ζήσαμε από κοντά, ασφαλώς δεν ήταν άνθρωποι ηλίθιοι. Δεν ήταν άνθρωποι που αγνοούσαν την πραγματικότητα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και για την εμπορευματοποίηση ήξεραν και για πολλά άλλα κακά ήξεραν. Όμως, με βάση τη λογική η οποία μερικές φορές αναπτύχθηκε και την άκουσα ακόμα και σε εκκλησιαστικούς χώρους, ότι γιατί να γίνω εθελοντής όταν κάποιοι άλλοι θα εισπράξουν εκατομμύρια από αυτή την ιστορία, αυτό σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά δέχτηκαν εντός εισαγωγικών να είναι κορόιδια εν γνώση τους. Και αυτό τελικά είναι που τους θυμά. Τη στιγμή που κάποιοι άλλοι πάλι εντός εισαγωγικών έξυπνοι θέλησαν να μείνουν μακριά γιατί τάχα δεν είναι κορόιδα, κάποιοι άλλοι θέλησαν εκουσίως και θελουσίως να προσφέρουν τον εαυτό τους χωρίς να νοιάζονται αν κάποιοι, ίσως άλλοι, θα εκμεταλλευόντουσαν, οι πονηροί ποτέ δεν έλειψαν, αυτή την ευκαιρία για να αποκτήσουν χρήματα. Και είδαμε σε αυτό το διάστημα πάρα πολλά νέα παιδιά να προσφέρουν με χαρά, με κέφι, τις υπηρεσίες τους, να κάνουν ακόμα μερικές φορές και ταπεινές διακονίες. Γιατί πρώτον ήθελαν να αυτό το γεγονός που γινόταν στην πατρίδα μας, πέρα πια από τις οποιασδήποτε διαφωνίες, να επιτύχει, να τιμήσει την πατρίδα μας, να μην ατιμαστεί αυτός ο τόπος και η ιστορία του, και από την άλλη μεριά γιατί ακριβώς είδαν, όπως το είπα, πίσω από τις ταμπέλες το ανθρώπινο πρόσωπο. Και ακριβώς αυτό εξυπηρέτησαν. Το πρόσωπο του αθλητή, το πρόσωπο του ανθρώπου που βρέθηκε εκεί από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί συνάντησα πολλά παιδιά τα οποία ζούνε μέσα στην εκκλησία. Μάλιστα πολλά από αυτά ήρθαν και ένιωσαν την ανάγκη να μου πούνε πού βρίσκονται και πώς εργάζονται.
Και ακόμα γιατί αντιμετωπίσαμε το σεβασμό των παιδιών αυτών, γιατί αντιμετωπίσαμε την προσοχή τους και γιατί τους είδαμε στις ακολουθίες τις οποίες τελούσαμε να έρχονται. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι την Κυριακή στις 29 του μηνός, που ουσιαστικά είχαν τελειώσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και παρόλο που είχαμε ένα προβληματισμό αν θα έπρεπε και την ημέρα αυτή να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία, αυτό το οποίο τελικά έγινε και αυτό το οποίο διαπιστώθη είναι ότι ο ναός, όπως και της Παναγίας, έτσι και τώρα ξαναγέμισε, και γέμισε από ανθρώπους που ήταν εθελοντές και άνθρωποι που ήταν εργαζόμενοι στο Ολυμπιακό χωριό. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί έκαναν μια επιλογή εν επιγνώση, ξέροντας τα πάντα, δεν αγνοούσαν τίποτα, δεν ήταν οι άνθρωποι που κάποιος τους ξεγέλασε, και αυτό είναι εκείνο το οποίο τους τιμά. Και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να νιώθουν τελικά, θα έλεγα άσχημα, όλοι εκείνοι οι οποίοι με διάφορες προφάσεις έμειναν μακριά, όλοι εκείνοι οι έξυπνοι εντός εισαγωγικών, και επιτρέψτε με εγώ να πω και οι ευσεβείς εντός εισαγωγικών, οι οποίοι ίσως δεν θέλησαν να εισέλθουν στο πρετόριο για να μην μειανθώσει. Τα παιδιά αυτά λοιπόν πρόσφεραν τον καλύτερο εαυτό τους, τίμησαν την πατρίδα μας και την έκαναν σεβαστή και θαυμαστή σε όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος βρέθηκε εκεί. Και το έκαναν, όπως είπα, με το χαμόγελο στα χείλη. Ήταν μια πανέμορφη εικόνα να μπαίνεις και να βλέπεις όλα αυτά τα παιδιά να διακονούν, το καθένα εκεί που είχε κληθεί να διακονήσει, ή ακόμα όλα αυτά τα παιδιά να γεμίζουν τα αυτοκίνητα από τις διάφορες αφετηρίες προκειμένου να προσέλθουν, και όντως τελείως δωρεάν και απολύτως εθελοντικά να σταθούν και να κουραστούν και να προσφέρουν αυτή ακριβώς την περίοδο. Νομίζω ότι αξίζουν την εκτίμησή μας, και πάνω και πέρα απ' όλα γιατί ακριβώς αγνόησαν τους έξυπνους, γιατί αγνόησαν τους πονηρούς και γιατί θέλησαν απλά να προσφέρουν την ανθρώπινη και γεμάτη αγάπη παρουσία τους σε αυτή την εκδήλωση, η οποία για τις μέρες αυτές τα μάτια του όλου του κόσμου ήταν στραμμένα στη μικρή μας χώρα, και ένα μέρος της τιμής η οποία απεδόθη στην πατρίδα μας οφείλεται σε αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους. Σε αυτά τα παιδιά βέβαια υπήρξαν και μεγαλύτεροι στην ηλικία, τα οποία με τόση χαρά ήλθαν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να δείξουν ότι όντως η φιλοξενία στην πατρίδα μας είναι ιερή, και ότι μπορεί ακόμα ο πλησίον να είναι ακόμα και ένας αθλητής που έχει ντοπαριστεί.

Είπα και προηγουμένως, αγαπητοί μου ακροατές, ότι οι εθελοντές είδαν αυτό που οι άλλοι δεν είδαν. Είδαν το πρόσωπο του ανθρώπου, το πρόσωπο του αθλητή και ανεγνώρισαν σαν πλησίον ακόμα και έναν αθλητή που θα μπορούσε να έχει ντοπαριστεί. Διότι οι εθελοντές δεν πήγαν να κρίνουν, αλλά πήγαν να υπηρετήσουν. Ίσως κάποιος θα έλεγε ότι με αυτή τους την προσφορά υπηρέτησαν το σύστημα. Εκείνοι όμως δεν πήγαν να υπηρετήσουν κανένα σύστημα, αλλά πήγαν να υπηρετήσουν τον άνθρωπο, τον κάθε συγκεκριμένο άνθρωπο. Τον άνθρωπο που ουσιαστικά και εκτός Ολυμπιακών Αγώνων ζει σε ποικίλα συστήματα, αλλά που δεν τον αρνιόμαστε, παρόλο που μερικές φορές αυτά τα συστήματα είναι πολύ χειρότερα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από την νοοτροπία η οποία υπάρχει. Και αν θέλετε, είναι ακριβώς μια νότα που δείχνει ότι μπορούν τα πράγματα να κυλήσουν διαφορετικά. Ήταν μια μαρτυρία η οποία ταυτόχρονα μπορούσε να γίνει μια πορεία οδηγητική για όσους θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες να βγούνε από τα πλαίσια τα οποία όλοι μας θα ήθελαν να βγούνε. Μόνο που κάποιοι προτίμησαν να μείνουν απ' έξω και μακριά, παρόλο που φοβάμαι ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν απέστρεψαν το πρόσωπό τους από την τηλεόρασή τους και είδαν ίσως κάποιους αγώνες. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή σε τι διαφέρει εκείνος που βλέπει αυτό το οποίο απορρίπτει. Ίσως το θεωρώ λιγάκι υποκρισία το να βλέπεις τα αγωνίσματα στην τηλεόραση, αλλά να λες εγώ μένω μακριά από αυτό το γεγονός. Και τα παιδιά αυτά με ένα ποικίλο έργο έβλεπε κανείς σε όλους τους τομείς, σε όλα τα δεδομένα, τα αθλήματα, το χώρο του εστιατορίου, τους χώρους στη διεθνή ζώνη, τους χώρους του ελέγχου, παντού. Με αυτές τις ζωντανές όντως και όμορφες στολές και τις όμορφες δικές τους παρουσίες. Ο τρόπος τους, ένας τρόπος και μια διάθεση εξυπηρέτησης, είναι κάτι το οποίο πραγματικά εντυπωσίασε τους ξένους, οι οποίοι πολλές φορές έμειναν έκπληκτοι από αυτή την προθυμία με την οποία ο καθένας εθελοντής προσπαθούσε να εξηγήσει τα ίδια πράγματα σε τόσους και τόσους ανθρώπους χωρίς να κουράζεται. Και βέβαια κουράστηκαν. Αλλά όταν κανείς κάνει κάτι με την καρδιά του, τελικά η κούραση τον οδηγεί στην ξεκούραση. Η χαρά της προσφοράς είναι εκείνη που στο τέλος απαλήφει τον οποιοδήποτε κόπο. Βέβαια είπα στην αρχή ότι ο εθελοντισμός δεν είναι ξένος προς την Εκκλησία. Η Εκκλησία ουσιαστικά ζει και κινείται στο χώρο τον εθελοντικό. Τόσοι και τόσοι άνθρωποι προσφέρουν εθελοντικά την υπηρεσία τους στους ποικίλους τομείς της διακονίας της Εκκλησίας. Στον κατηχητικό τομέα, στον τομέα της φιλανθρωπίας και σε τόσους και τόσους άλλους τομείς και περιπτώσεις που πραγματικά οι άνθρωποι, έχοντας την αίσθηση ότι αυτός ο οποίος διακονεί τον αδελφό του, διακονεί το Θεό του, αφού κατά τον πατερικό είδες τον αδελφό σου, είδες το Θεό σου, και με αυτή τη διάθεση προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Η Εκκλησία λοιπόν αυτό το πνεύμα του, το εθελοντικό, είναι συνυφασμένο με την υπόστασή της και με τη ζωή της. Βέβαια κάποιοι θέλησαν να κάνουν μια διάκριση ανάμεσα στο ιερό και στο βέβυλο. Όμως δεν θα πρέπει να λησμονούμε κάτι, ότι ουσιαστικά το έργο της Εκκλησίας είναι να προσλαμβάνει και να θεραπεύει. Και βέβαια ο Χριστός μας προσέλαβε γιατί ήρθε προς εμάς. Δεν μας προσέλαβε αφιψηλού, δεν έμεινε στο δικό του τόπο, μπήκε στο δικό μας το χώρο, στο χώρο της δικής μας ζωής, στο χώρο της δικής μας πτώσεως, αλλά για να μας ανορθώσει. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά λειτουργεί και καλείται να λειτουργεί η Εκκλησία. Και όσοι πραγματικά θέλουν να διακονούν το έργο της Εκκλησίας, το έργο της πρόσληψης, που προϋποθέτει όμως, όπως ακριβώς το Χριστό, την αυτοκένωση, ακόμα και από την αρετή μας, ακόμα και από την αυτάρκειά μας, χωρίς βέβαια να πάψουμε, να μην παραξηγηθώ, γιατί μερικές φορές διαπιστώνω ότι μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να κρεμαστούν από τις λέξεις προκειμένου να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Έτσι λοιπόν στην πραγματικότητα όλα αυτά τα παιδιά ήταν όντως παιδιά της Εκκλησίας, παιδιά τα οποία ίσως να είχαν το πνεύμα του Σαμαρίτη και όχι του Ιουδαίου της σχετικής παραβολής.

Όμως αγαπητοί μου ακροατές, όπως και σε άλλες εκπομπές έτσι και τώρα, όχι μόνο δεν φοβήθηκα την αντίθετη άποψη και την άλλη πλευρά, αλλά αντίθετα την φανέρωσα. Έτσι και τώρα θέλω πρώτα να σας διαβάσω και μετά να σχολιάσω ένα γράμμα το οποίο διάβασα στην Ελευθεροτυπία και προέρχεται από τον κύριο Νικόλαο Σπυρόπουλο από τη Λάρισα, ο οποίος δηλώνει απόφυτος θεολογικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γράφει λοιπόν: «Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στάθηκε αφορμή ώστε η επίσημη εκκλησία, εντός εισαγωγικών το επίσημη, να διαφημίσει για μία ακόμη φορά την παρακμή της. Μια εκκλησία εντός εισαγωγικών υποταγμένη στον τρόπο ζωής που μας επιβάλλεται, παθητικός δέκτης, εγκλωβισμένη στην τεχνοκρατική και καταναλωτική κοινωνία, αδυνατώντας να τη μεταμορφώσει. Επίσκοποι στην πρώτη σειρά στις γιορτούλες της Φλόγας, ιεροί στρατευμένοι έτοιμοι να εκπληρώσουν τις θρησκευτικές ανάγκες των αθλητών. Ακόμα και οδηγίες καλής διαγωγής από την κορυφή στους κληρικούς και Ολυμπιακό ωράριο για τους ναούς. Διαθρησκειακές αμπυλοφιλοσοφίες εντός των συνεδριακών αιθουσών, μια και ο διάλογος εντός εισαγωγικών στις κοινωνίες και στον καθημερινό μας βίο φαντάζει ουτοπία. Αλήθεια, τι κοινό υπάρχει στο εκκλησιαστικό ήθος ή στο ασκητικό πνεύμα των διαφόρων αυτών πεπιθήσεων με την γλαμουριά και τα ιδανικά των Ολυμπιακών Αγώνων? Παρόντες λοιπόν και συμμετέχοντες στη γιορτή εντός

Η Εκκλησία δεν είναι ούτε ανεπίσημη ούτε επίσημη. Αυτά είναι διακρίσεις των κοσμικών ανθρώπων. Μπορεί ένας θεολόγος να μιλάει για επίσημη και ανεπίσημη Εκκλησία? Δηλαδή εκείνος που ανήκει. Γιατί ουσιαστικά αυτούς που εννοεί επίσημη Εκκλησία είναι η Εκκλησία. Μήπως εκείνος διαφοροποιούμενος τελικά μπαίνοντας απέναντι έρχεται και είναι λιγάκι εκτός? Εκτός δηλαδή της Εκκλησίας. Διότι αυτό που συνιστά την Εκκλησία και θα ήθελε να το γνωρίζει δεν είναι η αγιότητα των εκάστοτε ποιμένων, αλλά είναι ακριβώς η κοινωνία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η οποία ακριβώς πάντοτε συνιστά την Εκκλησία ανεξάρτητα από τα λάθη και τις αστοχίες των ποιμένων της Εκκλησίας. Μια Εκκλησία, λέει, υποταγμένη στον τρόπο της ζωής που μας επιβάλλεται. Εγώ όμως θα έλεγα μια Εκκλησία η οποία έρχεται να εισδύσει μέσα στον τρόπο της ζωής που μας επιβάλλεται, όπως ο Χριστός εισέδησε σε μια κοινωνία η οποία είχε ένα τρόπο ζωής που της είχε επιβληθεί. Εγκλωβισμένη στην τεχνοκρατική και καταναλωτική κοινωνία, αδυνατώντας να τη μεταμορφώσει. Μεγάλα αλλά ξύλινα λόγια. Λόγια που τα έχουμε ακούσει πολλές φορές και θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να μας πει πώς μεταμορφώνεται η κοινωνία, με ποιο τρόπο. Πάντως όχι με την Εκκλησία απούσα, με την Εκκλησία παρούσα και διεισδύουσα ακόμα και στις πιο αποτυχημένες εκφράσεις της ζωής των ανθρώπων. Άραγε είναι κριτήριο θεολογικού ύφους και ήθους η λιδωρία των επισκόπων της Εκκλησίας ακόμα και τότε που κάνουν λάθη? Και αυτό θεωρείται ότι είναι πνευματική ταυτότητα ενός Ορθοδόξου θεολόγου? Όμως θέλω να σταθώ και σε κάτι το οποίο, να σου το πω έτσι, με αφορά κιόλας. Οι ιερείς στρατευμένοι έτοιμοι να εκπληρώσουν τις θρησκευτικές ανάγκες των αθλητών. Ναι, ιερείς, και βέβαια υπονοεί τους ιερείς που ήμασταν στο Ολυμπιακό χωριό. Θα έλεγα λοιπόν στον αδελφό μας αυτό ότι ναι, στρατευμένοι στο έργο της αγάπης του Θεού. Στρατευμένοι στη διακονία του κάθε ανθρώπου, και ο αθλητής δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Στρατευμένοι στη διακονία του ασθενούντος αδελφού, του αμαρτωλού αδελφού. Γιατί αυτό σημαίνει να είσαι ποιμένας στις Εκκλησίες. Να μην κάθεσαι αφιψηλού, ούτε να αμπελοφιλοσοφείς, γιατί φοβάμαι ότι τα λόγια του είναι αμπελοφιλοσοφίες, αλλά να στρατεύεσαι ως στρατιώτης όντως Χριστού για να στηρίξεις τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Και θα ήθελα να πω σε αυτόν τον τόσο επιπόλαιο κριτή, ο οποίος στην πραγματικότητα δηλώνει τη δική του ταυτότητα, προσπαθεί να είναι αφιψηλού, να μην ανακατεύεται με το αμαρτωλό παπαδαριό, να το πω έτσι, ότι αυτοί οι παπάδες που στάθηκαν στο Ολυμπιακό χωριό, το λέω και το εννοώ με την απόλυτη ακρίβεια των λόγων μου, έσωσαν ζωές. Και να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και όπως κάποιος που το άκουσε και του εξήγησα τι εννοώ, είπε και μόνο γι' αυτό το γεγονός άξιζε που ήσασταν εκεί και επιβαλόταν να ήσασταν εκεί. Έτσι λοιπόν δεν μιλάνε τόσο επιπόλαια, αγαπητέ μου, για θέματα τα οποία είναι όντως πολύ σοβαρά και τα οποία μάλιστα είναι θέματα συνείδησης για όλους ακριβώς αυτούς. Και θα ήθελα να πω σε αυτόν τον τόσο εύκολο κριτή των πραγμάτων που παριστάνει και το θεολόγο, ότι υπήρξαν και ιερείς από αυτούς που διεικόνησαν, οι οποίοι είχαν στην αρχή αμφισβητήσεις για το αν θα έπρεπε να είναι εκεί, αν θα έπρεπε να μπλέξουμε ως Εκκλησία. Όταν όμως διεπίστωσαν το τι έκαναν και το τι προσέφεραν, τότε όχι απλώς δεν είχαν αντιρρήσεις, αλλά μου ζήτησαν την άδεια να είναι όλη την περίοδο, γιατί πραγματικά άσκησαν ένα θαυμάσιο ποιμαντικό έργο, στήριξαν τους ανθρώπους και χάρη σε αυτούς τους ιερείς οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν ήταν μια χαμένη ποιμαντική ευκαιρία, όπως επίσης λίαν επιπολέως κάποτε αναφέρθηκε κάποιος άλλος μιλώντας

0: σε ένα συνέδριο, αλλά ήταν πραγματικά μια διακονία ζωής και σωτηρίας. Και εμείς χαρήκαμε γιατί πίσω από τις ταμπέλες ανακαλύψαμε τα ανθρώπινα πρόσωπα των αθλητών μας, με όλους τους προβληματισμούς αλλά και με όλες τις ελπίδες τους, και ξέρουν πάρα πολύ καλά, πολλοί από αυτούς, πόσο πραγματικά τους στήριξε και τους ανέπαυσε η συνάντηση, η επικοινωνία, η προσευχή των ποιμένων της Εκκλησίας, που δεν βρέθηκαν μακρινοί κριτές ακόμα και των δικών τους λαθών, αλλά ποιμένες που ξέρουν να σηκώνουν στις πλάτες τους τις αδυναμίες και τα λάθη των ανθρώπων. Και βέβαια το ερώτημα είναι, ο δικός του λόγος του συντάκτη αυτής της επιστολής τι σχέση έχει με το εκκλησιαστικό ήθος και το ασκητικό πνεύμα της Εκκλησίας μας? Και θα καταλήξω όμως με αυτή την ηρωνική του, το ηρωνικό του τέλος, σοφή και η λαϊκή ρίση, μάλλον κάτι άλλο προηγουμένως, που φανερώνει ακόμα τον δικό του κοσμικό λόγο. Ποια είναι η κατεστημένη χριστιανοσύνη? Δεν είναι αυτός, αγαπητέ θεολόγε, λόγος θεολογικός. Αυτό φανερώνει δυστυχώς το πόσο η θεολογία πέρασε επιπόλαια και τελικά κατέληξε να είναι μόνο ένα πτυχίο σας, αλλά όχι ακριβώς αυτό το ήθος, το ασκητικό και το εκκλησιαστικό, περί του οποίου κάνατε λόγο. Και τελικά λέτε, μιλώντας για την Εκκλησία και την παρουσία της, όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο Πρώτη. Ναι, αγαπητέ μου, έστω κι αν εσείς το λέτε ηρωνικά, όπου γάμος και χαρά, όπου ζωή και πρόβλημα, η Εκκλησία Πρώτη. Γιατί αυτή ονομάσατε Βασίλο, και θα έπρεπε να μην αισθάνεστε πολύ καλά τώρα που το ξανακούτε, διότι όταν κανείς μιλάει τόσο υποτιμητικά για την ποιμαντική διακονία της Εκκλησίας, δεν ξέρω αν εγγίζει ο λίγον και τα όρια της βλασφημίας. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, να ταπεινώνεται και να γίνεται Βασίλο και να μπαίνει μέσα στη ζωή του καθενός για να στηρίξει και να σώσει τον άνθρωπο. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, «Γέγονα τη σπάσει τα πάντα, ή να πάντως την ας σώσω», ήτανε το πνεύμα το οποίο κατήφθηνε την θέση και τη στάση της Εκκλησίας σε αυτό το μεγάλο γεγονός, με όλα του τα αμαρτήματα των Ολυμπιακών Αγώνων, διότι πέρα από τους αγώνες υπήρχαν οι άνθρωποι, οι καλώσοι και οι κακώς αγωνιζόμενοι, αλλά πάντως οι άνθρωποι, δηλαδή τα παιδιά της Εκκλησίας, τα παιδιά του Θεού. Όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Ταβαρίνο που έκανε δυνατή την επικοινωνία μας, και όλους εσάς, και με πολύ χαρά θα περιμένω τις απόψεις σας, είτε θετικές είτε αρνητικές.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 12 του Ιούνιου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 12η του μηνός Ιουνίου, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου του Αιγυπτίου και την ενός χιτώνος εντολήν Πάτερ υπερβέβικας γυμνητεύσας εις τέλος και την εντολή για τον ένα χιτώνα την υπερεύεις Πάτερ αφού τελικά έζησες γυμνός.

12 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ονουφρίου του Αιγυπτίου. Όσιος Ονούφριος ήταν από την Αίγυπτο και ασκήτευε σε ένα κοινόβιο το οποίο βρισκόταν στην Ερμούπολη των Θηβών. Όταν άκουσε τον βίο του προφήτη Ηλία και του Ιωάννου του Προδρόμου, έφυγε από το κοινόβιό του και κατοίκησε στην έρημο, όπου έζησε επί 60 ολόκληρα χρόνια χωρίς ποτέ του να είδει άνθρωπο. Εκεί τον βρήκε ο μέγας μοναχός Παφνούτιος, ο οποίος πήγε στα ενδότερα της ερήμου με σκοπό να ευλογηθεί από άγιους άνδρες. Ο Παφνούτιος, αφού περπάτησε στην έρημο για 17 μέρες, έφτασε στον τόπο που ασκήτευε Όσιος Ονούφριος. Εκεί πλησίασε τον Όσιο και τον παρακάλεσε να του υπεί το όνομά του και να του διηγηθεί όλα τα σχετικά με τον βίο του. Ο Ονούφριος πράγματι του διηγήθηκε τα πάντα. Αφού δε ο Παφνούτιος έμαθε όλα τα σχετικά με τον Ονούφριο, τα ανάγγειλε αργότερα στους μοναχούς του μοναστηρίου του, και βέβαια δεν ανάγγειλε μόνο τα σχετικά με τον Θεοφόρο πατέρα Ονούφριο, αλλά και εκείνα που γνώριζε για άλλους ασκητές, τους οποίους συνάντησε διερχόμενος στην έρημο. Όταν ο Ονούφριος είπε στον Παφνούτιο όλα για τα σχετικά για τον εαυτό του και την ασκητική του ζωή στην έρημο, έκλεινε τα γόνατα και αφού έκαμε την τελευταία του προσευχή, εξεδίμησε προς Κύριον. Τότε ο Παφνούτιος έκοψε σε δύο κομμάτια το ένδυμά του και με το ένα σκέπασε το Άγιο Λείψανο του Ονουφρίου, γιατί ήταν γυμνό, μόνο με λευκές τρίχες σκεπαζόταν, ενώ το άλλο το κράτησε για να καλύπτει το σώμα του. Εν συνεχεία ενταφίασε τον Όσιο στον ίδιο εκείνο τόπο, ενώ αμέσως κατέπεσε η καλύβη του, ξεράνθηκε ο φήνικας και στέρεψε η πηγή από την οποία έπινε νερό. Η σύναξη του Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου τελείται στο αγιότατο παρεκκλήσιό του, το οποίο βρίσκεται στη μονή του Αγίου Αλυπίου.

Όσιος ο Νούφριος ζούσε στην έρημο ολόγυμνος, γιατί είχαν λιώσει εντελώς τα ενδύματά του. Με θαυματουργική όμως επέμβαση του Θεού φύτρωναν τρίχες σε όλο του το σώμα και έτσι προστατευόταν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ο Παφνούτιος εξέφρασε στον Ονούφριο την επιθυμία του να παραμείνει στον τόπο εκείνο ως ασκητής. Ο Ονούφριος όμως του είπε ότι εσύ δεν θα μείνεις εδώ, αφού ο Θεός σε έστειλε απλώς και μόνο για να με ενταφιάσεις. Το γεγονός λοιπόν ότι έπεσε η καλύβη, ότι ξεράνθηκε ο φήνικας και στέρεψε η πηγή ήταν σημάδι ότι δεν ήταν θέλημα Θεού ο Παφνούτιος να παραμείνει στον τόπο εκείνο.

ότι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Εντοάθο, ο βίος του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου είναι μια συγκινητική ιστορία. Έζησε στα μέσα του 9ου αιώνα και προήλθε από γενιά με ένδοξο παρελθόν στην Κωνσταντινούπολη. Το καλό όνομα των γονιών του και η μόρφωση του ιδίου τον έφερα στα ανάκτορα με το αξίωμα του σχολαρίου. Οι σχολάριοι, όπως μαρτυρούν λόγοι του Βυζαντίου, ήταν οι αξιωματούχοι εκείνοι του παλατιού που είχαν σαν έργο τους την προσωπική ασφάλεια του βασιλιά και των ανακτόρων. Αποτελούσαν με μια λέξη την αυτοκρατορική φρουρά. Λόγω του αξιώματος του ο Πέτρος έλαβε μέρος σε μια πολεμική επιχείρηση κατά εχθρών που επέδραμαν από την Ανατολή. Στον πόλεμο είχε την περιπέτεια να συλληφθεί εχμάλωτος και να εγκλειστεί στις φυλακές της Μεσοποταμίας, μέσα στις οποίες περνούσε δύσκολες και πικρές μέρες και ζούσε με την αγωνία αν τελικά θα επιζήσει ή θα φωνευθεί από τους εχθρούς. Μέσα από το κελί της φυλακής ο Πέτρος θερμή ανέπεμπε προσευχή προς το Θεό και ζητούσε τις πρεσβείες του Αγίου Νικολάου, στον οποίο έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια, για να διασωθεί από τα χέρια των απίστων. Υποσχέθηκε λοιπόν ότι σε περίπτωση που θα διασωζόταν δεν θα επέστρεφε στα εγκόσμια αξιώματά του, αλλά θα αποσυρώταν στην έρημο και θα ζούσε σαν ερημίτης.

Η προσευχή και η υπόσχεση του Πέτρου έγιναν δεκτές από το Θεό και ο Πέτρος αποφυλακίζεται και φεύγει ταχύτατα δια θαλάσσης στη Ρώμη, όπου γίνεται μοναχός. Δεν παρέμεινε όμως στη Ρώμη, έρχεται στη Χερσόνησο του Άθο, βρίσκει εκεί μια σπηλιά ερημική, όπου πόδι ανθρώπου δεν πάτησε, σώζεται μέχρι και σήμερα, και μέσα εκεί έτρεφε την ψυχή του με τα δάκρυα και την προσευχή και το σώμα του με χόρτα και ρίζες δέντρων. Στο μεταξύ από την πολυκαιρία τα ρούχα του έλειωσαν και ζούσε πια γυμνός, όπως ο Αδάμ στον κήπο της Εδέμ. Για ένδυμά του είχε τον φόβο του Θεού και την σεμνότητα. Με αυτό το πρόγραμμα της αυστηρής ασκήσεως έζησε 5,5 δεκαετίες και σε βαθύ γύρας κοιμήθηκε εν Κυρίω. Ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τίτο γράφει ότι ο Θεός είναι αψευδής, ότι δηλαδή όταν δίνει μια υπόσχεση την τηρεί. Πράγματι έδωσε υπόσχεση στον Αβραάμ ότι θα τον καταστήσει πατέρα πολλών εθνών. Εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Ο Αβραάμ απέκτησε τον Ισαάκ και από τον Ισαάκ προήλθαν έθνη πολλά. Αλλά όπως ο Θεός είναι αψευδής, έτσι και εμείς θα πρέπει να είμαστε συνεπείς στις υποσχέσεις μας απέναντί του. Αλίμονο, παραβάτε σοβαρών υποσχέσεων που δώσαμε σε ιερές στιγμές της ζωής μας, γινόμαστε καθημερινά. Μια μόνο υπενθυμίζεται εδώ, εκείνη που δώσαμε διαστόματος του αναδόχου μας κατά την μεγάλη ώρα της βαπτίσεώς μας. Ο Θεός δια του ιερέως μας ερωτά, αποτάσσει το σατανά και τις έργεις αυτού, και εμείς απαντούμε, αποτάσσομε. Ναι, αποτασσόμαστε από τον σατανά, αλλά συνήθως μόνο με τα λόγια, αφού πολλά από τα έργα μας είναι τόσο πονηρά ώστε ο σατανάς τα βλέπει για πρώτη φορά. Λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά η ζωή μας δεν είναι και τόσο χριστιανική. Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης μας παρέχει μια πολύτιμη ευκαιρία να θυμηθούμε τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει στο Θεό, εκείνες που συνδέονται με την πνευματική μας ζωή σαν χριστιανών, σαν συζύγων, σαν επαγγελματιών, και να προσπαθήσουμε να τις εκπληρώσουμε ευαρεστώντας το Άγιο θέλημά Του. Βλέποντας ο Θεός τον αγώνα μας για συνέπεια στα καθήκοντά μας, σαν φιλόστοργος πατέρας θα προσθέτει χάρη στη χάρη και ευλογία στην ευλογία.

12 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου του Αιγυπτίου. Από τις μεγαλύτερες ασκητικές φυσιογνωμίες των Αιγυπτιακών ερήμων είναι ο Ονούφριος. Καταγόταν από την Περσία. Από παιδί ακόμα έδειχνε φλογερό πόθο ολοκληρωτικής αφιέρωσης στο Θεό. Σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε σε μία κοινοβιακή αδελφότητα, όπου για αρκετά χρόνια ασκήθηκε στην πνευματική και σωματική εγκράτεια και στην υπακοή. Η μεγάλη του ταπεινοφροσύνη έκανε τους αδελφούς του να τον αγαπήσουν πολύ. Όταν ορίμασε περισσότερο στην ηλικία ο Ονούφριος, θέλησε να πάει βαθύτερα στην έρημο, να γνωρίσει και να μιμηθεί την ζωή των εκεί ασκητών της. Με μεγάλη λύπη η αδελφότητα άφησε ελεύθερο το επίλεκτο αυτό μέλος της. Αφού βάδισε αρκετά μέσα στην έρημο, συνάντησε την καλύβη του ερημίτη Ερμία, που με θεία αποκάλυψη τον περίμενε. Ο Ερμίας τον οδήγησε σε μια καλύβη κάτω από ένα πελώριο φοίνικα, που δίπλα και αλάριζαν τα νερά μιας καθάριας πηγής. Εκεί ο Ονούφριος επιδόθηκε σε μεγαλύτερη πνευματική άσκηση και η φήμη του διαδόθηκε σε όλους τους ερημίτες που συχνά πήγαιναν να το συμβουλευθούν και να πάρουν την ευχή του. Τελικά, όταν κάποτε τον επισκέφθηκε ο Αββάς Παφνούτιος, άφησε την τελευταία του πνοή και ο Παφνούτιος τον έθαψε κάτω από τον πελώριο φοίνικα. Θύμισε έτσι σε όλους τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Γύμναζε σε Αυτόν προσευσεύγιαν». Γύμναζε δηλαδή και συνήθιζε τον εαυτό σου στην συνεχή εξάσκηση της Αγίας Ζωής.

Σήμερα ακόμα η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Πέτρου του Θεοφόρου, του ενάθω ασκήσαντος. Πατρίδα του Οσίου αυτού ήταν η Κωνσταντινούπολη, οι γονείς του ευσεβή και διακεκριμένα μέλη της εκεί κοινωνίας τον είχαν αναθρέψει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Η εκπαίδευση του Πέτρου υπήρξε αξιόλογη και με τα προσόντα που ήταν πρικισμένος αναδείχθηκε και στρατηγός ακόμη. Αλλά ο Πέτρος με την δύναμη της χριστιανικής ζωής δεν ξέφυγε από τον ίσιο και φωτεινό δρόμο. Ανέβηκε ψηλά, αλλά έμεινε αγαθός, και ενώ βρισκόταν μεταξύ των επισήμων και μεγάλων, αγαπούσε να κάνει συντροφιά με τους μικρούς και να επισκέπτεται τα ταπεινά του σπίτια για να φέρνει στις στερήσεις και στις θλίψεις τους παρηγοριά και ανακούφιση. Σε κάποια μάχη όμως νικήθηκε από το βασιλικό στράτευμα και ο ίδιος πιάστηκε αιχμάλωτος, απελευθερώθηκε με θαυμαστό τρόπο και πήρε την απόφαση να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Χριστό. Πήγε στη Ρώμη, περιηγήθηκε όλα τα χριστιανικά μνημεία, μελέτησε την ιστορία των αγώνων της Εκκλησίας και κατόπιν έγινε μοναχός. Έπειτα πήγε στο Άγιον Όρος, όπου ασκήτεψε για αρκετά χρόνια, 53 χρόνια, μέσα σε μια σπηλιά. Όταν πέθανε, οι μοναχοί τον έθαψαν με τιμές σαν πατέρα και καθοδηγό τους.

εξάλλει η Εκκλησία μας για τους δύο μεγάλους αυτούς άνδρες των αγγέλων των βίων εν σαρκή μιμισάμενη, όφθητε ερήμου πολίτε και χαρίτων κοιμήλια, ονούφριε Αιγύπτου καλονή και πέτρε το ενάθωο φωστήρ, δια τούτο τους αγώνας ημών αγί τιμόμεν αναμέλποντες, δόξα το ενισχύσαντι ημάς, δόξα το στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διημών, πάσιν η άματα.

12 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί οι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αντωνίνης. Θάλαμος ή θάλασσα νυμφικός γίνη, Αντωνίναν κρύπτουσα νύμφιν Κυρίου. Η θάλασσα ας γίνει θάλαμος νυμφικός, κρύβοντας την Αντωνίνα, την νύμφη του Κυρίου. Η Αγία Μάρτης Αντωνίνα καταγόταν από την Νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας και έζησε κατά την εποχή των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού 284-305 μετά Χριστόν και του άρχοντα Πρισκυλιανού. Για την πίστη της στο Χριστό οδηγήθηκε στον Πρισκυλιανό, ο οποίος πρόσταξε και την μαστίγωσα στους μαστούς. Μετά από την μαστίγωση την έκλεισα στη φυλακή, έπειτα την έβγαλαν από εκεί και την υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα κρέμασαν την Αγία σε ένα ξύλο και τις κατέκαυσαν τις πλευρές. Εν συνεχεία την ξάπλωσαν σε πυρακτωμένη σχάρα. Ακολούθως την τρύπησαν με πυρακτωμένες σούβλες στα χέρια. Αλλά όμως από αυτά αναδιδόταν ευωδία σαν από στήρακα, ευώδες δηλαδή κόμι. Έπειτα, αφού τη τρύπησαν με πυρακτωμένα σουβλιά τους αστραγάλους, την έκλεισαν και πάλι στη φυλακή, όπου και την άφησαν να τελεπορείται επί 2 ολόκληρα χρόνια. Κατόπιν έβγαλαν και πάλι την Αγία από τη φυλακή και αφού έδεσαν στον αυχένα της έναν ογκόλιθο, την έριξα στη θάλασσα. Αλλά η Αγία δεν έπαθεν απολύτως τίποτε, γιατί με θεία επέμβαση λύθηκε ο λίθος και εκείνη βγήκε σώα στη ξηρά. Την συνέλαβαν όμως οι ειδωλολάτρες και την οδήγησα στον άρχοντα Πρισκυλιανό. Εκείνος πρόσταξε και την λιθοβόλησαν. Τελικά δε οι δήμοι την αποκεφάλισαν και έτσι η Αγία Μάρτης Αντωνίνα ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ζήνωνος, Επισκόπου Κουρίου της Κύπρου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Γιόμπολα. Παραγωγή Λυκού.

δύο αδέλφια, σταθερά στην απόφασή τους, προσαρμόστηκαν στη μονή και στα της μοναχικής ζωής. Ο ζήλος τους ήταν τέτοιος, ώστε άρχισαν να ζουν αρκετά έντονη τη νέα ζωή, παρά το μικρό της ηλικίας τους. Η παρουσία τους στη μονή προσέφερε πολλά, αφού είχαν υπακοή, ταπείνωση, προθυμία. Νεαρά βλαστάρια, αγνές υπάρξεις, οι οποίες γαλουχήθηκαν εξ απαλών ονείχων στο πατρικό τους, στα νάματα της Ορθοδόξου πίστεως, είχαν πλέον ευρεθεί στο στοιχείο τους και απολάμβαναν ψυχικώς ό,τι απορρέει από μια τέτοια αφοσίωση επάνω στον ανθό της ζωής τους. Όμως, ένα τέτοιο δόσιμο, μια τέτοια ζωή κλεισμένη και σε νέα παιδιά, δεν τη δέχεται ο πολύς ο κόσμος, ο οποίος ανοίγεται στην κοσμική, καταναλωτική ζωή που συνήθως σήμερα έχει το νόημα της ζωής μεταξύ μυρών και οφαλού. Μεγάλη μερίδα ανθρώπων θεωρεί τη μοναχική καλογερική ζωή ως ακραία υπόθεση και την απορρίπτει. Το θέμα είναι το πώς συλλαμβάνει κανείς το νόημα της ζωής, τι στόχους βάζει για να το πετύχει. Ο μοναχισμός είναι άκρος προαιρετική υπόθεση και αποτελεί βασικό και επίλεκτο τμήμα της Εκκλησίας του Χριστού. Απέδωσε και αποδίδει Αγίους, κάτι άκρος δύσκολο μέσα στην κοινωνία. Τούτο μόνο να αναφερθεί εδώ. Ο πρώτος και πιο μεγάλος μοναχός ασκητής ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, του οποίου τη ζωή τόσο ενέκρινε και εγκομίασε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ας είμεθα τουλάχιστον προσεκτικοί, αφού πρόκειται για προαιρετική υπόθεση, και ας μην τα βάζουμε με τον ιερό αυτό θεσμό της Εκκλησίας. Τουλάχιστον εμείς οι Έλληνες οφείλουμε πολλά στο μοναχισμό, αφού στη μαύρη σκλαβιά των Τούρκων οι μοναχοί κράτησαν πίστη, γλώσσα και εθνική συνείδηση. Αν μη τι άλλο, χωρίς Άγιον Όρος δεν θα είχαμε Άγιο Πατροκοσμά ετωλό, και χωρίς Πατροκοσμά δεν θα φτάναμε εύκολα στην Εθνογερσία του 1821. Δεν είναι τούτο προσωπική μόνο θέση, αλλά θέση των επαϊόντων. Αντίθετα, οι πολλοί ούτε ως σκέψη για τέτοια θέματα. Γι' αυτόν τον λόγο, ευκόλως γίνουν δηλητήριο σε βάρος του μοναχισμού και αρπαζόμενοι από τυχόν παρεκτροπές κάποιων απορρίπτουν τα πάντα. Τους απορροφά το σήμερα, η ρουτίνα, η ύλη, η ειδονή, τα πρόσωπα, και έτσι βλέπουν κοντόφθαλματα της ανθρώπινης ζωής. Απολυτοποιούν την τρέχουσα αυτή ζωή και πεντάρα για ουσία και βάθος, για απότερο μέλλον, αιωνιότητα. Και αυτό το κάνουν όχι μόνο για το μοναστήρι, αλλά και για τη χριστιανική ηθική ζωή μέσα στην κοινωνία.

Τελικώς τα δύο αδέλφια έμειναν στη Μονή Σταυροβουνίου περί τα 5 χρόνια. Στο διάστημα αυτό συνέβη να αρρωστήσουν και σε μια φάση να μείνουν λίγους μήνες και στο πατρικό του σπίτι. Συγκινητική άκρος η παρουσία των δύο αφιερωμένων αδελφών μέσα στην πολυμελή οικογενειακή ζωή. Αυτή κυρίως η παραμονή τους στο πατρικό τα μέγιστα επηρέασε τα άλλα αδέρφια ηθικώς, θρησκευτικώς όπως διαπιστώθηκε. Οι γονείς ένιωσαν πολύ ικανοποιημένοι. Στον 5ο χρόνο της παραμονής τους στο Σταυροβούνι ευρέθηκε στην Κύπρο και στο μοναστήρι για προσκύνημα ένας αρχιερέας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο Τιμόθεος Θέμελης, μετέπειτα Πατριάρχης. Ήταν φυσικό τα δύο αδέλφια να τον πλησιάσουν και να ακούσουν πολλά, ώστε να ενθουσιαστούν και να θελήσουν να τον ακολουθήσουν. Δεν γίνεται λόγος αν η Μονή Σταυροβουνίου έφερε εμπόδιο στους δύο νέους, αν και δεν είχαν ενταχθεί στη Μονή λόγω ηλικίας. Ο πατέρας των παιδιών, που του ζητήθηκε να τους επιτρέψει, έδωσε ευχαρίστως την άδεια για να πάνε στους Αγίους Τόπους. Έτσι, οι δύο δόκιμοι στο βάθος μοναχοί ευρέθηκαν στην Αγία Γη και ειδικώς στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ. Ήταν το 1930, όταν τα δύο αδέλφια πάτησαν το χώρο που έστησαν υπόδες Κυρίου. Αδυνατούμε να περιγράψουμε τα συναισθήματα, τις συγκινήσεις, τους κραδασμούς της ψυχής τους. Είναι ομολογημένο, με όσο πιο μεγάλη ψυχική λαχτάρα πηγαίνει κανείς στους ιερούς τόπους, τόσο πιο πολύ σκυρτά και νιώθει παραδεισένια. Τα δύο νεαρά παιδιά, εφόσον προσαρμόστηκαν και έγιναν μέλη της αγιοταφικής αδελφότητος, έπρεπε να συνεχίσουν γραμματικές γνώσεις. Την εποχή εκείνη ήταν σε ακμή η ιερατική σχολή του Πατριαρχείου στα Ιεροσόλυμα, η οποία έδινε πολλές και ποικίλες γνώσεις πέραν των πνευματικών. Τα δύο αδέλφια ρούφηξαν τις γνώσεις, μα προπάντων τις πνευματικές και θεολογικές. Πέραν του ότι είχαν δίψα μαθήσεως, διέθεταν και ευφυΐα. Μετά την αποφύτισή τους, ανέλαβαν διακονήματα στο χώρο του Πατριαρχείου. Έλαβαν το σχήμα του μοναχού και ο μεν Σοφοκλής ονομάστηκε Φιλούμενος, ο δε Αλέξανδρος Ελπίδιος. Με την πάροδο του χρόνου και στην πρέπουσα ηλικία, χειροτονήθηκαν διάκονοι και ιερείς, ιερομόναχοι, και έλαβαν το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου.

άφησε την αγιοταφική αδελφότητα και για πρώτη φορά αποχωρίστηκε από τον αυτάδελφό του πατέρα φιλούμενο. Ψυχικός και πνευματικός έμειναν για πάντα ενωμένοι. Αλλά για τον πατέρα Ελπίδιο θα γίνει στη συνέχεια λόγος ως προς την υπόλοιπη ζωή και διακονία του στην Εκκλησία. Δεν πρέπει ούτε εκ των υστέρων να χωρίσουμε τα δύο τόσο αγαπημένα αδέλφια της Κύπρου και τόσο δοσμένα ισοβίως στο Θεό. Δεν είναι από τα εύκολα για να καταλάβουν όσοι δεν έχουν επισκεφθεί και μάλιστα κατ' επανάληψη τους Αγίους Τόπους και ακόμη όσοι δεν έχουν εμβαθύνει στο τι σημαίνει ελληνική αγιοταφική αδελφότητα. Ποιος ο αγώνας, ο μόχθος, η πολλαπλή κίνδυνη των εκάστοτε ολίγων πάντα αριθμητικός αγιοταφητών αδελφών για την ορθόδοξη διατήρηση των αιωνοβίων στα χέρια των Ελλήνων ιερών προσκυνημάτων. Γι' αυτό το λόγο, δοσμένος Έλληνας αγιοταφίτης σημαίνει έντονο, άγρυπνο ενδιαφέρον, μεράκι ψυχής και συνεχή προσπάθεια στο να διατηρηθούν και να παραδοθούν σε νέους φύλακες. Θεωρούν τα προσκυνήματα εκ των πραγμάτων ως άκρος ιερή υπόθεση και αισθάνονται ξεχωριστή τιμή, επειδή ο εσταυρωμένος και αναστημένος Κύριος Ιησούς τους αξίωσε να έχουν τάξει ως κύριο σκοπό της ζωής τους τη φύλαξή τους, αλλά και τη διευκόλυνση των προσκυνητών. Το καθήκον και η υποχρέωση στο να ανταποκριθούν στην Ιερή Αποστολή μπορεί να φτάσει και μέχρι θυσία αίματος, θυσία ζωής. Όχι απλώς εκλαμβάνουν τα προσκυνήματα ως κάτι δικό τους, αλλά πολύ πέραν τούτου, ως ιερά παρακαταθήκη. Παρακαταθήκη που τους έταξε ο Θεός να φυλάτουν. Παραλλήλως, είναι πεπισμένοι ότι ως ορθόδοξοι εκπροσωπούν στο νευραλγικό αυτό χώρο την όλη χριστιανική αλήθεια. Ακόμη είναι ταυτισμένο το είναι τους με το να παραμένουν στην Αγία Ορθοδοξία που κατέχει απαραχάρακτη την όλη ευαγγελική αλήθεια, το γνήσιο χριστιανισμό. Και αυτό γίνεται ανάμεσα σε τόσους παραχαράκτες της πίστεως, Λατίνους, Αρμενίους, Κόπτες και φυσικά την όλη προτεσταντική λέλαπα ως χριστιανικές ομολογίες και όχι εκκλησία έχουν λίγο ή πολύ λανθασμένο, νοθευμένο πιστεύω. Παραλλήλως νιώθουν έντονα ότι η τιμή αυτή και η εύνοια εκ μέρους του Θεανθρώπου Σωτήρος Χριστού αλλά και η μεγάλη υποχρέωση ανήκουν στο ελληνικό έθνος. Ορθώς λοιπόν αισθάνονται και τονίζουν οι εκάστοτε αγιοταφίτες ότι εκεί στην Αγία Γη φυλάσσουν και αυτοί θερμοπύλες πνευματικές του γένους και μάλιστα μέσα σε εχθρικό συνήθως περιβάλλον μεταξύ αιρετικών και αλλοθρίσκων παραμένουν πνευματικοί θεματοφύλακες στο να διατηρήσουν και μεταδώσουν ό,τι παρέλαβαν. Στο φινάλε τα ιερά κτίσματα είναι μια αναφέρετη παριουσία της φυλής του ελληνισμού από τους Βυζαντινούς ακόμα χρόνους. Σε αυτόν τον ιερό χώρο έταξε τον εαυτό του ισοβίως ο πατέρας φιλούμενος. Το δόσιμό του παιδιόθεν στο Θεό και στην Εκκλησία ταυτίστηκε με το να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως αγιοταφίτης φύλακας και ως αποδείχθηκε υπήρξε ιδανικός φύλαξ τάφου, δηλαδή φύλακας των Αγίων Τόπων. Δικαίως του αναγνωρίστηκε ότι είχε δοθεί στο έργο του και έτσι δεόντως αγαπήθηκε και σύν το χρόνο έγινε μαζί με το αγαπητός και σεβαστός από όλη την αδελφότητα και εκτιμήθηκε η αφοσίωσή του και η προσφορά του. Ήταν ένα πρότυπο στον ιερό χώρο του Πατριαρχείου. Σε αυτό φυσικά συνέτεινε και το ότι παράλληλα ζούσε, βίωνε τη ζωή της πίστεως, τη μοναχική και ιερατική. Ήταν με απλά λόγια άνθρωπος της αρετής και είχε στόχο την ευσέβεια και αγιότητα της ζωής, ζώντας την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Είχε επάνω του έντονη την υψοποιό ταπείνωση. Ήταν ψυχή μυρωμένη. Ο κάθε εκεί δοσμένος αγιοταφίτης, επειδή έρχεται σε μία αμεσότητα με ό,τι εκεί συνέβη, δράση, σταύρωση, ανάσταση του Σωτήρος Χριστού, του δίδονται όλες οι δυνατότητες να ανέλθει ψυχικά στην κλίμακα των αρετών, να πάρει τα πολύ σοβαρά, τα μεγάλα και υψηλά της ζωής με στόχο την αιωνιότητα, τη Βασιλεία του Θεού. Έχει μια διαφορά ψυχολογικής φύσεως το να προσεύχεται ένας επρός των σταυρωμένων.

φρικτό Γολγοθά, στην Αγία Τράπεζα που συμβολίζει τον Πανάγιο Τάφο από τον Τάφο του Χριστού. Όπως επίσης έχει διαφορά το να προσεύχεται σε μία εικόνα της Παναγίας από ότι στον τάφο της ή όπου υπάρχουν προσκυνήματα τα οποία συνδέονται με την επίγεια ζωή και ιερά μορφή της Παρθένου. Και τούτο συμβαίνει διότι είμεθα και ηλικοί άνθρωποι. Πρέπει ακόμη να τονιστεί για τον Αρχιμανδρίτη Φιλούμενο ότι παραλλήλως με τη ζωή της Ευσεβίας είχε και άριστα καταρτιστεί ως πρότυπο στέλεχος στην Ιερά Αδελφότητα, η οποία απαρτίζεται από τον Πατριάρχη μέχρι τον νέο διάκονο και δόκιμο μοναχό. Αξιοποίησε κατά τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις του, στρώθηκε στη μελέτη και έγινε κάτοχος των γνώσεων εκείνων τις οποίες απαιτούσε η θέση του ως αγιοταφή του κληρικού, ως ομιλητού και οξομολόγου. Τύπος και υπογραμμός στα μέλη της αδελφότητος μοσχομύριζε λιβάνι και θυμάρι της Ορθοδόξου πίστεως. Θέλησε και έμαθε την αραβική αλλά και την καθομιλουμένη εβραϊκή γλώσσα. Οι γνώσεις αυτές πολύ τον διευκόλυναν στο έργο του και στην αποστολή του.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίους Γιόμπολα. Παραγωγή Λυκούρου.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόρη 91.9.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
2: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και ασκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Νάτε πιο κοντά.
3: Ναι.
2: Τι κάνουμε, καλοί φίλοι?
3: Καλά.
2: Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, εδώ τι ήρθατε? Ήρθατε να ακούσετε το Λόγο του Θεού, και η σειρά των μαθημάτων που κάνουμε εδώ είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε γενιάσει μια νέα σειρά μαθημάτων που τη λέμε γενικά διδασκαλία της Παλαιά Διαθήκης σε διάφορα θέματα. Εμένα με θέλει το θέμα αυτό, αλλά θέλει προετοιμασία, και εγώ με τη διακονία που έχω, τα διακονήματα που έχω και στην ηλικία που είμαι, δεν έχω το χρόνο, επειδή και καταγίνομαι με άλλα θέματα, έτσι, πέρα από τα ποιματικά και ερμηνευτικά, τα οποία και αυτά είναι ποιματικά. Όταν λέμε ποιματική του λαού του Θεού, εννοούμε τη Θεία Λειτουργία και την και το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Ο κήρυγμα Λόγου Θεού δεν είναι απλό να πεις πέντε λόγια, αλλά είναι να ερμηνεύσεις την Αγία Γραφή. Κύριοι μου, σας το έχω πει πολλές φορές ότι για να προοδεύσετε πνευματικά πρέπει να αγαπήσετε αυτά τα τρία. Την προσευχή, να γλυκαθείτε από την προσευχή. Παλέψατε το να αποκτήσετε αυτό το χάρισμα. Είναι χάρισμα Θεού, και αν δεν το έχετε, μας λείπει το πιο σοβαρό, αν δεν το έχουμε αυτό. Και εγώ το προσπαθώ αυτό, να γλυκαίνουμε στην προσευχή. Εκεί έχουμε γη για το Θεό, για αυτή την επικοινωνία με το Θεό. Και αυτή την επικοινωνία με το Θεό τη γευόμεθα στην προσευχή. Όχι σε να τελούμε τυπικά μερικά καθήκοντα, αλλά καρδιακά να μετέχουμε αυτή τη γλυκιά επικοινωνία με το Θεό. Όταν αγαπούμε ένα πρόσωπο, θέλουμε να επικοινωνούμε συνέχεια με το πρόσωπο αυτό, και αφού αγαπάμε το Θεό μας και θέλουμε να καλλιεργήσουμε την αγάπη αυτή με το Θεό μας, τη σχέση μας με το Θεό έντονα, πρέπει να καταγίνουμε με την προσευχή. Το πρώτο λοιπόν η προσευχή, το δεύτερο η μελέτη του Λόγου του Θεού, και να αγαπάτε τα θεολογικά βιβλία, σας λέω, όχι απλώς πρακτικά που λένε καλές συμβουλές και τα λοιπά. Εντάξει, ώρα καλά είναι, αλλά θέλω να προοδεύσετε θεολογικά στη γνώση του Λόγου του Θεού εις βάθος, δηλαδή ερμηνεία. Λέγαμε άλλοτε, μεταφέροντας τη γνώμη του μακαριστού καθηγητού Βέλα, ότι η ερμηνεία είναι κάτι το θείο πράγμα, είναι να συλλάβουμε το μήνυμα του κειμένου και να το δώσουμε. Λοιπόν, να διαβάζετε έτσι, αφήστε, φτάνει, είστε και σε μια ηλικία που έχετε τα βασικά, αλλά πρέπει να, στην ηλικία αυτή που είστε, να προχωρήσετε πιο βαθιά ακόμη, αν θέλετε να προοδεύσετε, και θέλετε βέβαια να προοδεύσετε. Και το τρίτο, να έχετε πόθο αυτά που γευθήκατε με τις σχέσεις σας με το Θεό, να τα δώσετε και αλλού. Είναι πόθος του αναγεννημένου ανθρώπου να πει «διδάξω ανώμους τα σωδού σου». Το ανθρώπου εκείνο που γνώρισε τη λύτρωση και τη γλυκύτητα που έχει η λύτρωση, η απαλλαγή από την αμαρτία, αυτό σημαίνει λύτρωση και γνώση του Θεού, είναι πόθος και όλων των του αναγεννημένου ανθρώπου να τα πει και αλλού, να κάνει και άλλους μετόχους του κόσμου αυτού του ωραίου που γεύθηκε με τη σχέση του με το Θεό. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου. Και αν δεν μπορείτε να το κάνετε, να το κάνετε θέμα προσευχής, και να λέτε «Θεέ μου, τόσοι άνθρωποι να σε γνωρίσουν, να σε αγαπήσουν, Θεέ μου, και ιδιαίτερα τα νέα, τα παιδιά, οι φίλοι σας, οι νέοι και οι νέες, που έχουν έτσι ένα πέταγμα ενθουσιασμού, ένα τάνισμα των ψυχικών του δυνάμεων, τα παιδιά, και να καταγίνονται με χαμηλά, με πράγματα, με ενδιαφέροντα δηλαδή, που είναι ανάξια λόγου. Είναι ντροπή δηλαδή για τον άνθρωπο να καταγίνεται με πράγματα, με το ποδόσφαιρο, με τον έρωτα, με το πτωλή, μαλλό μου κλπ. Αργότερα βέβαια τα νέα τα παιδιά όταν συνέλθουν στα 50 του θα πούν πω έχασα τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου, τα ωραιότερα χρόνια που έπρεπε να τα εκμεταλλευθώ για να είναι προετοιμασίας χρόνια για μια ωραία ζωή, να μάθω βασικά πράγματα, να χαράξω γραμμές για μια καλή πορεία, τα έφυρα σε πράγματα τυποτένια, από τα οποία μόνο απογοητεύσεις κερδίζει κανείς και έτσι αηδία μου έρχεται να πω. Και τα σημερινά τα παιδιά ζουν σε ένα πέσιμο μεγάλο, γιατί είναι ψυχούλα τα σπλασμένη για τα υψηλά και με ορμή κατέγιναν με τα ενδιαφέροντά τους, είδαν ότι από αυτά δεν έχει κέρδος, αλλά έχει απογοήτευση και κατέπεσαν. Και όταν απογοητεύονται τα παιδιά, όταν αγωνίζονται για αυτό, όταν απογοητεύονται, πάλι απογοητεύονται για πολύ, για τα καλά που λέμε, και έχουμε φθορωπιά αποτελέσματα. Όταν λέω φθορωπιά αποτελέσματα, εννοώ απογοητεύσεις των παιδιών. Έτσι, και αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα από τα οποία πάσχει η σημερινή νεολαία, και καταφεύγουν στον ψυχολόγο, αλλά ο ψυχολόγος τι να δώσει, αλλού είναι το πρόβλημα. Σε πνευματικό να καταφεύγουν, αλλά και εμείς σε πνευματικοί πρέπει να είμαστε θεοφόροι για να μπορούμε να δώσουμε το θεραπευτικό μέσον φάρμακο.

Πραδίδω και γραπτό τα μαθήματά μας εδώ, επειδή θέλω ενούμενα μετά, συνοψιζόμενα, να αποτελέσουν μία μελέτη, έτσι απλή μελέτη για το λαό, τα παραδίδω και στο διαδίκτυο. Επαναλαμβάνω λοιπόν, καλοί μου φίλοι, κατά την Παλαιά Διαθήκη, όχι μόνο όποιος έπραξε μία αμαρτία, αλλά και όποιος παρέλειψε να κάνει το καλό, κατά την Παλαιά Διαθήκη αυτός αμαρτάνει. Το σπουδαιότερο είναι το άλλο, επειδή ομιλώ για διάκριση των αμαρτιών, το σπουδαιότερο είναι το άλλο, ότι η Παλαιά Διαθήκη κάνει διάκριση μεταξύ βαρέων και μικρών αμαρτιών. Μάλιστα ο Ψαλμωδός ομιλεί και για κρυφά ακόμη αμαρτήματα και λέγει εκείνο το ωραίο που όλοι το ξέρουμε: «Εκ των κρυφίων μου καθάρισον μη Κύριε», της καρδίας αμαρτήματα. Αυτά τα ελαφράντο που τα μικρά είναι αμαρτήματα που διαπράχθηκαν από ανθρώπινη αδυναμία ή απροστεξία, ή διαπράχθηκαν από ανεπαρκή γνώση του θελήματος του Θεού. Αντίθετα όμως τα βαρέα αμαρτήματα είναι τα αμαρτήματα εκείνων που αμαρτάνουν με πλήρη επίγνωση αυτού που ξέρουν. Που αμαρτάνουν με κακότητα και εναντιούμενοι φανερά εναντίον του θελήματος του Θεού. Αυτοί λέγονται στην Παλαιά Διαθήκη ότι αμαρτάνουν με υψωμένο το χέρι. Είναι μία φράση που λέγεται στο βιβλίο των Αριθμών και κοίταξα έτσι στην Μεγαλόπολη που ήμουν. Σήμερα πήγα στην Κορτινία. Στη Μεγαλόπολη που ήμουν είδα το βιβλίο των Αριθμών αυτών των εκδόσεων της Αποστολικής της, να δω πώς είναι η μετάφραση αυτού που κάναμε, πώς μεταφράζεται το «με υψωμένο το χέρι», και μεταφράζεται «με αυθάδεια». Είναι καλή μετάφραση, «με αυθάδεια». Αλλά μάλλον να ξέρετε είναι μία φράση, παγία φράση, που θέλει να χαρακτηρίσει τα αμαρτήματα εκείνα που εκείνων που αμαρτάνουν φανερά εναντίον του Θεού. Άρα δεν υπολογίζω εγώ το Θεό, με υψωμένο το χέρι. Είναι μερικές έτσι εκφράσεις ηλυμένες από την πρακτική, από την καθημέραν ζωή, και εισήχθησαν συγγραφεία, όπως εκείνο το άλλο που λέγαμε άλλοτε, τον ουρούντα επί των τείχων, και άλλες παρόμοιες εκφράσεις. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που αμαρτάνουν με υψωμένο το χέρι, που αμαρτάνουν με αυθάδεια, όπως ερμηνεύσαμε στο έργο, οι αμαρτάνουν εν πλήρη επιγνώση αυτό που κάνουν και καλά κάνουν, με συνέστηση δηλαδή ότι εναντιούνται κατά του Θεού, και όμως το πράττουν ενσυνείδητα. Αυτοί οι άνθρωποι επισύρουν επάνω τους κατά την Παλαιά Διαθήκη την κατάρα. Παραπέμπω στο Δευτερονόμιο 28,15 και εξής. Και μάλιστα επαναλαμβάνει εκεί τη λέξη κατάρα επανειλημμένος πολλές φορές. Είναι δε οι αμαρτίες αυτές, τα βαρέα αμαρτήματα που είπα, αλλά εξήγησα πώς είναι τα αμαρτήματα αυτά, τα είναι επιγνώσια αμαρτήματα, είναι τα αμαρτήματα αυτά θανατηφόρα. Λέγει το βιβλίο των Παροιμιών 18,22. Δηλαδή επιφέρουν το θάνατο σε αυτούς που τα διαπράττουν. Δευτερονόμιο 13,15.

0: Λοιπόν, να σας πω τώρα ποια θεωρούνται μεγάλα αμαρτήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Αμαρτήματα μεγάλα στην Παλαιά Διαθήκη θεωρούνται το να παρασύρει κανείς κάποιον στη σοδομική ζωή ή το να κακοποιήσει μία γυναίκα. Όποιος διαπράττει ένα τέτοια αμαρτήματα, η Παλαιά Διαθήκη τον καλεί Ιών Βελίαλ. Βελίαλ ήταν μία ειδωλολατρική θεότης. Και δηλαδή έπραξε πράξη του διαβόλου. Έχει τον διαβόλο σου μέσα, που λένε τώρα στα χωριά οι γιαγιές μας. Όποιος διαπράττει τέτοια αμαρτήματα, συχαμερά αμαρτήματα, αυτοί λέγονται οι Ιοί του Βελίαλ. Είναι δηλαδή κακοί δαίμονες. Είναι εντελώς κακοί άνθρωποι. Και παραθέτω χωρία για αυτά που λέγονται. Η Ιοί του Ηλί λέγεται στο πρώτο βασιλιών 2.12 ήσαν οι Ιοί του Βελίαλ. Και οι ψευδομάρτυρες εκείνοι οι οποίοι καταδίκασαν σε θάνατο τον Ναβουθέ, θυμάστε τον Ναβουθέ που με τη συμβουλή του της Ιεζάβελ τον εφώνευσαν για να πάρουν τον αγρό και τα λοιπά. Οι ψευδομάρτυρες αυτοί ήταν πάλι οι Ιοί του Βελίαλ. Τώρα η θανατική ποινή, αυτοί είπαμε οι άνθρωποι πρέπει να αποβάλλονται από αυτό και ο θάνατός του ή η τιμωρία τους είναι η θανατική καταδίκη. Η θανατική ποινή ήταν ειδικά ο λιθοβολισμός. Και ο λιθοβολισμός γίνεται από το λαό του Θεού, δείγμα αυτό ότι ο λαός αποστρέφεται την αμαρτία αυτή και δεν θέλει ανάμεσά τους ένα τύπο των αμαρτωλών. Ότι αποστρέφεται τα αμαρτήματα αυτά και λοιπόν θέλει να καθαρίσει τη σύναξή του.
1: Υπάρχει έννοια της συλλογικής ευθύνης.
0: Ναι. Στο βάθος είναι και αυτό. Αλλά μην ξεχάσουμε και αυτή την απλή ερμηνεία. Δηλαδή, τι είπε τώρα, ακούσατε τι είπε. Είπε, υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη αντίληψη, που θα την πούμε άλλοτε, αυτό στα μαθήματά μας εδώ, γιατί τα μαθήματα γενικά είναι θεολογία της Παλαιά Διαθήκης. Υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη η αντίληψη ότι η αμαρτία του ενός βαρύνει όλη την κοινότητα. Και για να μην θεωρηθεί κάτι τέτοιο, ότι μετέχουν και οι ίδιοι όλος ο λαός στην αμαρτία του ενός, γι' αυτό τον απέβαλαν δια του θανάτου, τον λιθοβόλουν, αλλά ήταν και εντολή του Θεού. Αφανείς τον πονηρών εξημών αυτών. Αυτό επανειλημμένως επαναλαμβάνεται στην Παλαιά Διαθήκη και έχω πολλά χωρία εδώ όπου παρατίθεται. Όμως σε άλλες περιπτώσεις για τα βαρέα αυτά αμαρτήματα έχουμε κατευθείαν επέμβαση από το Θεό με ένα σύντομο θάνατο. Για παράδειγμα, με μία άμεσο και κατευθείαν τιμωρία. Για παράδειγμα, οι Σοδομίτες και οι πόλεις των τιμωρήθηκαν κατευθείαν από το Θεό, έτσι, με το ότι έπαθαν αορασία, τυφλότητα, αυτοί που διέπραξαν την αμαρτία, Σοδομίτε, και κατεκάησαν και οι πόλεις τους. Η τιμωρία ήρθε όχι με λιθοβολισμό όπως τα προηγούμενα, ήταν και δεν ήταν και ενδολατρικές πόλεις, ήταν ξένες από τον Ισραήλ, αλλά κατευθείαν από το Θεό. Η αμαρτία των Ιών του Ηλί. Ποια ήταν η αμαρτία? Υθέτουν την θυσίαν Κυρίου. Μιλήσαμε προηγουμένως. Ήτανε αμαρτία πολύ μεγάλη, σφόδρα, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό και έπεσαν στη μάχη και για τη δική τους πάλι αμαρτία ετιμωρήθη ο πατέρας ο Σιλή, διότι δεν ενωθέτει και δεν επέπληται αυτούς. Δηλαδή η ετιμωρία εδώ, η θανατική τιμωρία, επήλθε κατευθείαν από το Θεό. Άλλη μεγάλη αμαρτία είναι η ειδωλολατρία. Η μεγάλη βέβαια αμαρτία, γιατί είναι άρνηση του Θεού, αλλά ιδιαίτερα η Παλαιά Διαθήκη που ήθελε να προφυλάξει το λαό της από τα γύρω ειδωλολατρικά έθνη, ετώνησε πολύ την αμαρτία αυτή ως πολύ μεγάλη σφόδρα, ναι. Και για την αμαρτία αυτή ήρθε κατευθείαν η τιμωρία από τον Θεό, έπεσε η Ιερουσαλήμ, και επειδή η αμαρτία γίνεται και σε αυτόν τον ναό του Θεού, ευεβήλωναν η ειδωλολατρία των ναών του Θεού, γι' αυτό και κατεστράφηκε ο ναός. Λοιπόν κύριοι μου, θέλω να αναφέρω και να τελειώσω γρήγορα, σας κούρασα, να αναφέρω μια σειρά αμαρτιών, θα τα χωρίσω σε βαρέα αμαρτήματα, σε θρησκευτικά αμαρτήματα και ηθικά αμαρτήματα. Λοιπόν, βαριά θρησκευτικά αμαρτήματα θεωρείται, πρώτον είπαμε, η ειδωλολατρία. Όχι μόνον, αλλά και ο δελεασμός προς την αμαρτία αυτή, προς την ειδωλολατρία, θεωρείται μεγάλη αμαρτία. Παραθέτω χωρία. Άλλο μεγάλο αμάρτημα ήταν η μαγεία. Οι προμαντίες των καιρών, όχι οι προμαντίες όπως έχουμε τώρα, προβλέπουν τον καιρό. Αυτό είναι ένα επιστημονικό φτερό και ευχαριστούμε τον Θεό, διότι φωτίζει ανθρώπους να κάνουν την έρευνα κλπ. Αλλά προμαντίες επικαλούμενοι και πνεύματα νεκρών, νεκρομαντίες. Οι προμαντίες των νεκρών λοιπόν και οι εξορκισμοί των νεκρών, γι' αυτό λέγονται μαζί, αυτό θεωρείται μεγάλη αμαρτία. Η βλασφημία, πολύ μεγάλη αμαρτία. Πόσο στενοχωρέθηκα, γιατί στα 10 χρόνια που είμαι στη Μητρόπολη δεν άκουσα αυτό, ούτε έναν βλασφημί. Μόνο ένα βράδυ από μια καφετέρια εκεί, το Επισκοπείο Μεγαλοπόλεως είναι κοντά σε μια καφετέρια, άκουσα μια, έτσι ένα νεαρό, έτσι ένα βλαστημί, έτσι με χειδεότο και μη ταμότητα. Τέλος πάντων, θα βρει το Θεό του αυτός, θα το φωτίσει. Κι όμως χθες από μια εξομολόγηση που είχα, αυτό, μιας ευλαβής ψυχής, μου είπε ότι είναι πολύ διαδομένη η βλασφημία στην αυτή στην επαρχία που υπηρετώ. Πολύ στενοχωρέθηκα. Λέω, τι βλασφημού τον Κύριό μας, την Παναγία μας? Λέει, ναι. Και μου λέει αυτή τη στενοχώρια της και τον πόνο της αυτή η κυρία, και πολύ πόνεσα γι' αυτό, λέω, υπάρχει αυτό, και δεν το έφυγα το μάρτυμα. Αν έχετε παρατηρήσει τα κηρύγματα που κάνω, δεν αναφέρομαι στην βλασφημία, γιατί έλεγα δεν υπάρχει εδώ το μάρτυμα αυτό. Και με στενοχώρεψε πολύ αυτό το κακό, γιατί πρέπει να πονούμε και να θλιβόμεθα, όπως όταν βλασφημούν τη μάνα μας, τον εαυτό μας, συγκινούμεθα, δηλαδή ταρασόμεθα, πολύ πολύ περισσότερο βεβαίως, αφάνταστα περισσότερο, πρέπει να ταρασόμεθα, τον βλασφημούν τη μάνα μας Παναγία, τον Χριστό μας. Δηλαδή, τι βλαστημάς άνθρωπε, εγώ αυτό το πάνω για μένα είναι ο Θεός, είναι η πίστη μου, μου υβρίζεις αυτό που εγώ σέβομαι, δεν είναι πολιτισμένο πράγμα αυτό που κάνει. Λοιπόν, η βλασφημία στο Λεβιτικό 24:11-16 θεωρείται μεγάλο αμάρτημα. Μεγάλο αμάρτημα είναι η βεβήλωση του Σαββάτου, η εργασία την ημέρα του εξυλασμού. Μεγάλο αμάρτημα είναι η κολολατρία, το να προσκυνάς εικόνα, η εικόνα δεν εννοώ εικόνα τα θεία εικονίσματα, απεικονίσματα, έτσι, υλικών πραγμάτων, τον περιγύρεται είδωλα. Είδωλα. Ο ποιησης σε αυτό είδωλο, είναι δεύτερη εντολή. Ο δε παντός ομοίωμα, όσα είναι το ουρανό άνω και όσα είναι τη γη κάτω. Ο ποιήσεις αυτή, ουδέ προσκυνήσεις αυτής. Λοιπόν, η παράληψη της περιτομής, μεγάλο αμάρτημα, και η παράληψη της εορτής του Πάσχα, μεγάλο αμάρτημα θεωρείται το να φάγουν άρτο με προζύμι την ημέρα του Πάσχα. Εξόδου 12-19. Μεγάλο αμάρτημα επίσης η παράβαση της εντολής της νηστείας την ημέρα του εξυλασμού. Ως μεγάλο αμάρτημα η Παλαιά Διαθήκη θεωρεί το να πει κανείς αίμα ή να φάγει το στέρ. Στέρ είναι το, αυτό το παχύ του ζώου, το οποίο προσφέρθηκε με θυσία στο Θεό. Αυτό έκαναν τα παιδιά του Ηλί. Από λεμαργή, από αυτό έτρωγαν τα κρέατα. Των θυσιών τα κρέατα. Μεγάλο αμάρτημα το να φάγει κανείς κρέας της θυσίας ενώ βρισκόταν σε κατάσταση ακαθαρσίας, ενώ δεν ήταν καθαρός ψυχικά και σωματικά, όπως το λέει η Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, αυτός μετήχε σε θυσία. Λοιπόν, εδώ υπαγόμεθα που ακάθαρτη και λερωμένη στην ψυχή πηγαίνουμε και κοινωνούμε τα άχρατα μυστήρια. Βέβαια αυτό είναι. Μεγάλο αμάρτημα κατά την Παλαιά Διαθήκη θεωρείται η παράληψη του καθαρμού ενώ κανείς είχε αγγίξει σώμα λεπρού ή νεκρού. Αυτό τώρα στη θεολογία Παλαιά Διαθήκη θα τα πούμε γιατί θεωρείται αμαρτία, όχι ότι είναι αμαρτία. Επίσης η ανίερη χρήση του ιερού μύρου και θυμιάματος θεωρείται μεγάλο αμάρτημα.

0: Ας είπα ότι θέλω να αναφέρω και μερικά ηθικά αμαρτήματα, μεγάλα αμαρτήματα που επιφέρουν το θάνατο. Πέρα από αυτά τα θρησκευτικού είδους αμαρτήματα που είπε προηγουμένως, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ως βαρέα αμαρτήματα τα εξής ηθικά: ο φόνος, έτσι. Έπειτα η επανάσταση κατά των γονέων, το να χτυπήσεις τον πατέρα, τη μητέρα. Τρίτο αμάρτημα μεγάλο, ηθικό, η αρπαγή ανθρώπου, το να κλέψεις άνθρωπο, ένα μικρό παιδί, γίνονται τότε και σήμερα. Η ψευδής καταγγελία στο δικαστήριο θεωρεί το μεγάλο αμάρτημα, όπως και είναι. Η απήθεια κατά της αποφάσεως του ανωτέρου δικαστηρίου, το οποίο ήταν ιερατικό, θεωρεί το αμάρτημα. Η μοιχεία, όπως και άλλες βαριές ασέλγειες, δηλαδή για παράδειγμα η σχέση με στενούς συγγενείς, μεγάλη αμαρτία.
1: Αιμομιξίες.
0: Αυτά σας τα λέγω εγώ επιγραμματικά εδώ, αλλά στο γραπτό κείμενο παραθέτω χωρία. Η ακολασία της θυγατέρας του ιερέως θεωρεί το μεγάλο αμάρτημα. Και βεβαίως τα παραφύσινα αμαρτήματα. Αμαρτία με ζώο και τέτοια που λέγει η εγγραφή. Αλλά θα μην παραθέτω χωρία. Επίσης και άλλα αμαρτήματα αναφέρονται, για τα οποία δεν καταφέρεται θανατική πηγή μεν, αλλά θεωρούνται βαρέα αμαρτήματα, αν και δεν ετιμωρούνται τόσο σκληρά όπως ήταν τα προηγούμενα αναφερθέντα αμαρτήματα. Παρακάτω, στη συνέχεια του λόγου, έχουμε, δεν τελείωσα το κεφάλαιο αυτό. Τι σας είπα σήμερα? Σας είπα για τη διάκριση των αμαρτιών. Ότι Παλαιά Διαθήκη κάνει διάκριση αμαρτιών, τα χωρίζει, είπαμε, αμαρτήματα έργων, πράξεων, σκέψεων, αλλά θεωρεί ως αμαρτήματα και αυτά που δεν, και καλές πράξεις που παρελήφθηκαν για να γίνουν, αυτό που θεωρείται αμάρτημα, βαρέα και μικρά αμαρτήματα. Αμαρτήματα δηλαδή που κανείς από μια ανθρώπινη αδυναμία το έκανε, αλλά και αμαρτήματα μεγάλα που έγιναν θελημένα. Πεισματικά δηλαδή, εναντίον του θελήματος του Θεού, παρέθεσε ένα κατάλογο των μερικών αμαρτιών, αλλά το κεφάλαιο διάκριση περί αμαρτίας δεν τελείωσε ακόμη στην Παλαιά Διαθήκη. Σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα να έρθετε να συναντηθούμε, να συμπνευματιστούμε. Είναι και η παρακλήση βέβαια, μετά την παράκληση σας περιμένω εδώ για να συνεχίσουμε τα μαθήματά μας. Μου κάνετε και εμένα καλό, γιατί με καθυλώνετε στο να τα μελετήσω, να τα βρω τα χωρία, να τα γλυκαθώ κι εγώ και να τα προσφέρω έπειτα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς, αμήν.
2: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως,

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

απουσία της μητέρας δεν επηρέασε καθόλου τον ιερέα στο έργο του, τις πολλές διακονίες στο λαό του Θεού. Η ιεροσύνη ήταν για αυτόν στάδιο αγώνα και απέραντο πεδίο ταπεινής προσφοράς. Γράφει η καθηγήτρια που ασκούσε ιεραποστολή τα ίδια χρόνια στη Λίμνο. Το έργο του πατρός Πολυκάρπου δεν ήταν έργο εντυπωσιασμού. Στη Λίμνο επετέλεσε έργο κυρηναίου, πλάι στον πολύμοχθο, αλυσμόνητο εκείνο ιεράρχη, τον μάρτυρα. Από τα βαθιά χαράματα μέχρι τα βαθιά μεσάνυχτα κρατούσε ανίστακτα την πρωτοσυγγελία της Μητροπόλεως. Σκυμμένος πάνω στα χαρτιά και στις υποθέσεις, ανίστακτος, κυριαρχημένος, ήρεμος και χαριτολόγος, κρατούσε το Μητροπολιτικό Γραφείο όλο επάνω του. Και εκείνος ο απέραντος σεβασμό του. Και εκείνος ο απέραντος σεβασμός του στον ανεπανάληπτο σεβασμιότατο Διονύσιο, παρόλη τη στοργική οικειότητα με την οποία εκείνος περιέβαλε τους αδερφούς του. Κανείς ποτέ δεν ανίχνευσε σε εκείνον τις σχέσεις σκιά παραπόνου, πικρία σκέντημα, φιλοδοξίας αποτύπωμα. Ο καθένας στη διακονία του. Ο πατήρ θεολόγος, ο εκλεκτός πνευματικός οδηγός στην προσπάθεια του Ευαγγελισμού της Λίμνου. Ο πατήρ Πολύκαρπος, ο αθέατος στήλος του πολύπαθου και δυναμικού Μητροπολίτου. Χωρίς προσωπικές επιδιώξεις κανένας τους. Άγιοι αδελφοί στον αμπελώνα του Χριστού και στην υποδειγματική περιποίηση του Μητροπολιτικού κήπου κάτω από την αμέριστη στοργή του Διονυσίου. Ήταν οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί της θαυμαστής εκείνης ιερατικής οικογένειας των κληρικών της Μητροπόλεως. Εμπνευστέ του κλήρου της με την αγιότητά τους, τη σύμπνοια, την ανυπόκριτη υποταγή στο δεσπότη τους, τη γνησιότητα της εργασίας τους. Παράδειγμα και κάφημα στις αρχές του τόπου και στο πλήρωμα της Λιμνιακής Εκκλησίας. Χαρά Θεού άπλωνε στο απέριτο εκείνο οίκημα της ακριτικής Μητροπόλεως η πρωτοχριστιανική και ιεροπρεπής απλότητα της ζωής των τριών εκείνων Αγίων Μορφών που διακόνησαν τη Λίμνο. Την ασκητική ακρίβεια και σοβαρότητα του Διονυσίου στη ζωή και στην οργάνωση της Μητροπόλεως εγλίκαινε η οική υπακοή των δύο Αγίων συνεργατών του. Και όταν ο Διονύσιος απεφάσιζε να τους χαροποιήσει, η ατμόσφαιρα γινόταν ανάλαφρη. «Πάτερ Πολύκαρπε, σε παρακαλώ, πήγαινε να με εκπροσωπήσεις αυτήν την συνάντηση των επισήμων». «Να πάω, σεβασμιότατε, αλλά δεν έχω καλό ράσο». «Πάρε και φόρεσε το δικό μου». Ήταν στο ίδιο ανάστημα και οι δυο. Σε λίγο κατέφτασε γελώντας ο πατήρ Πολύκαρπος για να ανακοινώσει. «Σεβασμιότατε, δεν είναι καλύτερο από το δικό μου». Γέλασε καλόκαρδα ο γέροντας. «Τότε φόρεσε το δικό σου και πήγαινε». Η απλότης του βίου τους έλαμπε στα δρομάκια της Λίμνου όπου περνούσαν. Ευλαβείς, πνευματέμορφοι, εργατικοί μέχρι θυσίας, δοσμένοι στην αποστολή τους, διάκονοι του Ευαγγελίου, εργάτε της Εκκλησίας του Χριστού, πληροφορούσαν την διακονία τους στον αγαπημένο τους λαό με την αγάπη τους, με ζήλο και αυταπάρνηση, με τη βαθιά καλλιέργεια στον αγρό του Βορείου Αιγαίου ανάμεσα στα κύματα που κατέβαιναν βουίζοντας από τα Δαρδανέλια. Ήταν οικονομία Θεού το ότι ο πατήρ Πολύκαρπος ευρέθηκε στο πνευματικό εργαστήριο του Μητροπολίτου Λίμνου. Ήρθε στη Λίμνο καλλιέλεος και με την πνευματική κατεργασία της Μητροπόλεως εκείνης από Καλύκαρπος μεταβλήθηκε σε Πολύκαρπο.

την αρχή της αρχιερατείας του και πολύ περισσότερο αφού του πλαισιώνεται από τους δύο υποτακτικούς του αρχιμανδρίτες, πολλών τα βλέμματα ήταν στραμμένα προς τη Λίμνο, όπου ο Διονύσιος ζούσε ως επίσκοπος της πρώτης εκκλησίας και πραγμάτωνε με αποκαθαρμένο και πιο ανατολικό τρόπο το ιδανικό που την προηγούμενη δεκαετία είχαν αγγίσει συναισθηματικά και ενθουσιαστικά διακηρύξει ή τραγουδήσει περιβάλλοντα τα οποία κατέληξαν λίγο πολύ ευσεβιστικά. Γράφει, πολυσέβαστος και γνωστός για την ευαισθησία, όσο και σύνεση κληρικός, ο οποίος βρήκε αναψυχή κάποια καλοκαίρια στην Επισκοπή της Λίμνου. Το σπίτι του Επισκόπου ήταν ένα παλιό διόροφο κτίριο στην άκρη της μικρής πρωτεύουσας. Η θάλασσα απλωνόταν εμπρός, με τον Άθωνα στο βάθος. Ένας πραγματικός άνθρωπος ο Επίσκοπος. Αυτός εδέσποζε στο σπίτι αυτό, στο κάστρο και σε όλη τη Λίμνο. Κυριαρχούσε με την απλότητα και φυσικότητα, με την ακούραστη και ανυπόκριτη αγάπη του, με την ακίμητη δραστηριότητά του. Αν πλησίαζε σε αυτόν τον μεσόκοπο κοντό καλόγερο, έβλεπες τότε ότι έφερνε πάντα μαζί του τον ξεριζωμό από τη Μικρά Ασία, την άσκηση από το Άγιον Όρος, τα μαρτύρια από τα στρατόπεδα της Γερμανίας και την αγωνία της Κύπρου. Αυτός ο τετραπλός πόνος είχε οργώσει με το ινί του βαθιά την ψυχή του και μέσα στα αυλάκια του είχαν φυτρώσει γόνιμες εμπειρίες για τον άνθρωπο και το Θεό. Η ημέρα ξεκινούσε φυσικά με την προσευχή. Ήταν ένας όρθρος, πάρα πολύ απλός, αλλά και πολύ εγκάρδιος. Και γι' αυτό ακριβώς ο διάλογος αυτός συνεχιζόταν σε διάφορες στιγμές της ημέρας. Η προσευχή στη Λίμνο επλησίαζε το αδιαλείπτος και το εμπαντή. Ήξεραν οι άνθρωποι του σπιτιού ότι ο Σάκης έχαναν τον επίσκοπο, αυτός θα ήταν στο δωμάτιο παρεκκλήσιο, γονατιστός και σιωπηλός σε μια γωνιά, βυθισμένος σε υπερκόσμιες αναβάσεις. Σχετικά με τις θείες λειτουργίες που εγίνεντο στο ιερό αυτό ανώγιο, δεν είναι διόλου εύκολο κανείς να περιγράψει την άκρα απλότητά τους και τη βαθιά εσωτερικότητά τους. Και η εργασία δεν ήταν άσχετη με την προσευχή. Ήταν σαν μια συνέχεια και εφαρμογή εκείνης. Όλοι μαζί και αδελφικά, χαρούμενοι και ειρηνικά, μετελάμβαναν τροφής εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας. Χαρακτηριστικό μέρος του προγράμματος ήταν και οι επισκέψεις σε σπίτια του κάστρου. Βραδινά περιδιαβάσματα, περισυλλογή στην παραλία, είτε ποιμαντικές εξορμήσεις στα χωριά. Πολλά απογεύματα, στη Μύρινα, θα συναντούσες σίγουρα τρεις κληρικούς να περπατάνε βιαστικά στο δρόμο. Ήταν ο πατήρ Πολύκαρπος με τον Μητροπολίτη και τον πατέρα Θεολόγο, οι οποίοι επισκέπτονταν σπίτια μαθητών για να δουν από κοντά πώς ζουν και σπουδάζουν. Πολλοί σημερινοί επιστήμονες θυμούνται με ξεχωριστή συγκίνηση αυτές τις επισκέψεις της αγάπης των τριών αυτών ευλογημένων κληρικών που χάρισαν στη Λίμνο τη χριστιανική πίστη και ελπίδα. Άλλοτε, ένας φωσκός τον παρακαλούσε τον δεσπότη να μπει στο μαντρί του για να ευλογήσει τα πρόβατά του, κι άλλοτε ένας θαλασσινός να ανέβει στο καινούριο καΐκι του να το αγιάσει. Και όταν επρόκειτο να μπει σε οίκον Πένθους, εκεί πια έκλαιγε κυριολεκτικά μετά των κλεόντων. Η ημέρα έκλεινε συνήθως με ένα βραδινό στον κήπο. Μαζευόταν όλο το προσωπικό της Επισκοπής κάτω από τάστρα και μπρος στο ανήσυχο Αιγαίο, μέσα σε ατμόσφαιρα προσευχής, ασμάτων και ευχάριστης συζητήσεως, κάποιος ανέπτυσε ένα θέμα. Ο Διονύσιος είχε κάνει εγκύκλιο στους ιερείς και τους έλεγε ότι όταν κατεβαίνουν στο κάστρο για εργασίες, μπορούν να μένουν το μεσημέρι στην Επισκοπή. Τα Χριστούγεννα συνήθιζε να κάνει γεύμα στους υπαλλήλους της πόλεως, που δεν είχαν εκεί τις οικογένειές τους. Το καλοκαίρι καλούσε από μακριά διαφόρους γνωστούς να έρθουν εκεί και να ξεκουραστούν. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια προσκάλεσε φοιτητάς από την Ουγκάντα.

γράφει χαρακτηριστικά ο Ιγνάτιος Σακαλής. Η διαμονή μας κοντά σας, μια ανάσα πλατιά, βαθιά, ζουγογόνα. Εδώ είναι αλλιώτικα. Δεν έχει σαν τα βράδια της Λίμνου, στη Μητρόπολη με την παρέα τη δική σας. Δεν έχει όμοιες συζητήσεις και σχέσεις. Δεν έχει βραδινή ξεκούραση από την επιβλητικότητα του απέραντου ουρανού της Μητροπόλεως και την κοντινή παρουσία της θάλασσας. Δεν έχει προπάντων συζήτηση σαν αυτές που κάναμε εκεί με όλους σας. Η Λίμνος όλο και γίνεται ωραιότερη. Την ευχαριστούμε βαθιά για την καλοσύνη, την ευγένεια, τη φιλοξενία, την αγάπη της. Τόσο καλό μας έκανε. Ήταν όμως και η μόνιμη φιλοξενούμενη. Η αδελφή του Επισκόπου, η όντως αδελφή και όντως χείρα, η ακούραστη μάνα και διάκονος, οι δύο αφοσιωμένοι αρχιμανδρίτε, τα ότα και η οφθαλμή του Επισκόπου και οι νεαροί υποψήφοι ιερείς που τους είχε οικοτρόφους και συγχρόνως βοηθούς στο έργο του. Τους εσπούδαζε, τους επάνδρευε, τους έβρισκε σπίτι και επιπλέον κάθε τόσο τους ρωτούσε: «Μήπως σας λείπει τίποτε?» Ο πατήρ Πολύκαρπος μετά το θάνατο της μητέρας του το Δεκέμβριο του 1958 έμεινε για 2-3 μήνες στη Μητρόπολη. Τα δωμάτια της Μητροπόλεως ήσαν μεγάλα και όταν έρχονταν οι ξένοι για φιλοξενία είχαμε πρόβλημα χώρου. Γι' αυτό το ένα μεγάλο δωμάτιο το χώρισα με κοντραπλακέ σε 3. Εκεί μένανε οι δύο πατέρες. Η Μητρόπολης ήταν πτωχή. Οι ανάγκες των πτωχών πολλές. Η ελεημοσύνη έπρεπε να ασκηθεί με τον πλέον διακριτικό τρόπο και να καλύψει τις πολλές ανάγκες. Έμπαινε σε ενέργεια το Ταμείο του Βάθους. Ήταν ένα σιρτάρι με οικονομίες του Διονυσίου, του Πολυκάρπου και του Θεολόγου. Μάζευαν χρήματα και ασκούσαν φιλανθρωπία. Δεν ξέρω αν αυτή η συνεργασία και αυτό το ομόψυχον το πέτυχαν κι άλλοι επίσκοποι με τέτοια καρποφορία αγάπης. Έφυγαν και οι τρεις με επιλογή τη φτώχεια και κατέστησαν τη ζωή τους θείο παρανάλωμα για τη δόξα του Θεού, την τιμή του Ευαγγελίου. Πολλές φορές αγόραζα έπιπλα, σκεύη και οικιακά είδη από το Ταμείο του Βάθους για υποψήφιους κληρικούς, εργάτες του Ευαγγελίου, σημειώνει ο πατήρ Νικόλαος Τριανταφύλου.

παροψίζει για το σπίτι εκείνο της Λίμνου που ήταν πραγματικά μια επισκοπή ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Ήταν ένα μάτι και μια καρδιά που επισκοπούσε μέρα νύχτα με ασταμάτητη αγάπη και εγρήγορση τους πάντας και τα πάντα. Δεν ήταν ένα δεσποτικό και διοικητικό κέντρο. Καλύτερα θα μπορούσε να ονομαστεί κοινόβιο, μοναστήρι, σαν τόπος ασκήσεως και προσευχής. Αδελφότης, σαν τόπος αγάπης και αδελφοσύνης. Φροντιστήριο, σαν τόπος ποιμαντικής και ιεραποστολικής εκπαιδεύσεως. Στα χρόνια αυτά, 1951-1959, το πείραμα της Λίμνου ήταν ένας σταθμός στην πορεία της σύγχρονης εκκλησίας της Ελλάδος. Ο αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος ήταν σε όλα αυτά μαθητής και ταπεινός συνεργός του επισκόπου του. Σε αυτό το κλίμα έτρεχε να προλάβει τη βίωση της ιεροσύνης του, διότι δεν ήταν ο άριστα μαθών, αλλά ο παθών τα θεία. Έτρεχε, λειτουργούσε, έκανε εσπερινούς, ομιλούσε, εξομολογούσε, κοπίαζε, εξουθενώνετο, έπαιρνε το μερίδιό του από το πάθος του Χριστού. Δεν αγαπούσε μόνο τον Ιησού. Αγαπούσε και τους αδελφούς του Ιησού, τους πτωχούς, τους ασθενείς, τους εμπερίστατους, όλους. Δεν θα αναφερθώ στις περιπτώσεις φιλανθρωπίας του. Μπορώ όμως να μιλήσω για εκείνη την αγάπη του προς τον λαό του Θεού, που για να κάνει Μεγάλη Πέμπτη και για να συμμετάσχει στο πάθος του Χριστού, με έπαιρνε διάκο εμένα, με γυναίκα και με παιδιά, γυρνώντας 3-4 χωριά, και διαβάζαμε οι δυο μας 36 και 48 Ευαγγέλια, 6 και 6 εναλλάξ στο κάθε χωριό, και γυρίζαμε αργά τα μεσάνυχτα, αδιανήμεν από κάθε δύναμη και ζωή, πλημμυρισμένοι όμως από πνευματική ικανοποίηση. Δικαιούμαι να λησμονήσω εκείνη την Ανάσταση του Χριστού όταν ξεκινήσαμε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου για τη Φυσίνη, Αγία Σοφιά, Σκανδάλη και ένα τέταρτο χωριό, δεν το θυμάμαι, τελώντας την ακολουθία της Αναστάσεως στο ένα χωριό μετά το άλλο, και στο τελευταίο τελέσαμε και την Πασχαλινή Θεία Λειτουργία, οπότε το πρωί πια κατάκοποι, διαλελειμμένοι και εξουθενωμένοι, όμως λάμποντες, αστράπτοντες, γυρίσαμε στο κάστρο. Ύστερα από λίγο ύπνο έπρεπε να ετοιμάσουμε την Πασχαλινή Τράπεζα της Μητροπόλεως, στην οποία θα συμμετείχαν όλοι οι εργένιδες ξένοι υπάλληλοι του νησιού, και στη συνέχεια είχαμε τον εσπερινό της αγάπης. Σχεδόν 24 ώρες στο πόδι, σημειώνει ο πατήρ Νικόλαος Τριανταφύλου.

αυτόν τον μεσάζοντα προς τον Θεό και τον Επίσκοπο επικοινωνούσαν οι ντόπιοι και οι μακράν, καθώς μάλιστα από παιδί έφερε ένα σπουδαίο προσόν. Την άνεση να επικοινωνεί με όλους, διατηρώντας την προσωπική του πορεία με τον Χριστό αμετακίνητη. Αν ξεκινώντας ζητούσε ταπεινά βοήθεια από όλους, δόκιμο κηρυκτικό υλικό και οδηγίες των εμπείρων πάνω στην οργάνωση της ιεραποστολής και την κοινωνική πρακτική, πάρα πολύ γρήγορα απευθύνονταν πολλοί σε αυτόν για να ζητήσουν όχι μόνο θαυμάσιες εγκυκλίους του δεσπότη του, αλλά και του ιδίου την διοικητική πείρα και την αδελφική ή πατρική συμπαράσταση. Από τις αρχές του 1958 το κυρίαρχο κλίμα και αίτημα του εκκλησιαστικού κόσμου είναι να μπει το φως επί την λιχνία, να τοποθετηθεί ο Διονύσιος σε μεγαλύτερη και προσιτή σε όλους Μητρόπολη, να μην μείνει το θαύμα της Λίμνου ένα περιθωριακό εκκλησιαστικό γεγονός.

Διονύσιος αρνείται επίμονα. Αλλά ο Αρχιεπίσκοπος του δηλώνει κατηγορηματικά ότι αυτή είναι η εντολή της Εκκλησίας, το θέλημα του Θεού. Έτσι αφήνει το δικό του θέλημα. Στις 3 Φεβρουαρίου του 1959 αναγγέλθηκε η μετάθεσή του στα Τρίκαλα, γεγονός πολύ οδυνηρό για την Εκκλησία και τον λαό της Λίμνου. Θρηνούσαν και για τη συνοδεία του. Θρηνούσαν και για τον πρωτοσύγγελο Πολύκαρπο που δούλεψε με όλες του τις δυνάμεις και αγάπησε το νησί με όλη του την ψυχή και εξίσου αγαπήθηκε. Όταν το 1959 ο πατήρ Πολύκαρπος αποχαιρετούσε τα μοναχικά ακρογιάλια έξω από τη Μητρόπολη της Λίμνου, άφηνε πίσω του έναν κόσμο αγαπημένων που τον είχαν βαθιά εκτιμήσει, αγαπήσει, εμπιστευτεί και είχαν βαθιά πονέσει. Χρόνια πολλά αργότερα κάποιο πνευματικό παιδί του Πολυκάρπου από την Κέρκυρα γνώρισε στην προκυμαία της Μυτιλίνης ένα συνταξιούχο ψαρά από τη Λίμνο. Μόλις άκουσε ότι γνώριζα τον Πολύκαρπο, άρχισε να μιλά για αυτόν με τέτοιο πάθος, τέτοια αγάπη, τέτοιο θαυμασμό. Αυτός ο άνθρωπος δεν κοιμόταν ποτέ αν δεν ήξερε ότι όλοι είχαμε φαΐ το βράδυ στο σπίτι μας. Περνούσε από τις βάρκες, μιλούσε μαζί μας. Δεν είχε ποτέ τις προκοπής παπούτσια, ούτε παντελόνι. Δεν ξέρω μετά που έγινε δεσπότης, μπορεί να άλλαξε. Δεν άλλαξε. Έγινε 2 φορές τέτοιος, του είπα. Με βαθιά οδύνη αποχωρίστηκε τους Λιμνίους και ο επίσκοπός τους. Αυτός και η συνοδεία του ισουδέν υπεστήλατο των συμφερόντων του μη αναγγείλε και διδάξε αυτούς δημοσία οι κατοίκους και ούτε επαύσαντο νύκτα και ημέραν νουθετούντες ένα έκαστον. Ο Διονύσιος θα εκφράσει τον καθαρό πόνο της μετάνοιας για την απομάκρυνσή του από την Λίμνο στη Διαθήκη του. Από τους ιδιαζόντος αγαπητούς μου Λιμνίους, τους οποίους ενώ αληθώς ηγάπων και ήθελον εφόρου ζωής να μένω ποιμενάρχης και στοργικός των πατήρ, παρασυρθείς δυστυχώς από το ρεύμα του ισχύοντος μεταθετού, χωρίς ουδένα σοβαρών λόγων, εγκατέλειψα και γενόμινου το πρόξενος λύπησης αυτούς και πικρίας, ίσως δε και σκανδαλισμού, ζητώ συγνώμην. Η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Θα ακολουθήσει η προσφορά στα Τρίκαλα. Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία Πολυκάρπου Αρχιερέως Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: θέματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερά Μονή Ιέρακος της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης ιδρύθηκε το 19ο αιώνα. Βρίσκεται στο χωριό Ιέρακας, στα νοτιοδυτικά παράλια της Λακωνίας, στον αρχαίο Χάρακα. Κτήτορίνο Ιερομόναχος Κυριάκος από την Βόρεια Ήπειρο, ο οποίος σπούδασε γιατρός στην Ιταλία. Ο ναός είναι στρογγυλού σχήματος, διόροφος. Ο γυναικονίτης περιτρέχει όλον τον ναό, όπου υπάρχει ιερό και θυσιαστήριο, που λειτουργεί ως κανονικός ναός. Στη μέση υπάρχει ο πολυέλαιος, που είναι κοινός και για τον κάτω ναό. Ο ισόγειος ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο. Ο μεσαίος ναός είναι αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η μονή είναι γυναικεία.

Ιερά Μονή Καστρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μονοβασίας και Σπάρτης ιδρύθηκε το 17ο αιώνα. Βρίσκεται σε απόσταση 20 χιλιόμετρων περίπου από τη Σπάρτη, κοντά στα χωριά Καστρί και Καστόριο. Το καθολικό είναι μονόκλητος βασιλική, παλαιάς κατασκευής, αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Εορτάζει στις 15 Αυγούστου. Η μονή είναι γυναικεία και νέα κτίρια και ανακαίνιση των παλαιών δίνουν νέο όψη στη μονή.

Η Ιερά Μονή Γόλας της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεβασίας και Σπάρτης ιδρύθηκε το 1632. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του Ταϊγέτου σε υψόμετρο 1010 μέτρων. Έλαβε την ονομασία της από τη σλαβική λέξη γόλα που σημαίνει φαλακρός. Ελέγεται μονή χρυσοπηγής της γόλας. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στην ζωοδόχο πηγή. Οι αγιογραφίες έγιναν από τον Δημήτριο Κακαβά, καταγόμενο από τον Ναύπλιο, την ίδια εποχή που ιδρύθηκε. Στον Άρθικα είναι ζωγραφισμένοι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Η Μονή απέχει περίπου μία ώρα από το χωριό Οράνι.

άγνωστο πότε ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Βρεσθενιωτήσης της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης. Σε αυτήν ίδρευε η πάλε ποτέ επισκοπή Βρεσθένης. Ήταν αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου.

κλίματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Οδυπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Ξεκινάμε σήμερα τη μεγάλη μας βόλτα στην Αγιορείτικη Έρημο, μια περιοχή που θεωρείται από τις πιο ασκητικές περιοχές του Ορθόδοξου κόσμου. Αγιορείτικη Έρημος ονομάζεται η περιοχή που ξεκινά από το νοτιότερο μοναστήρι της Δυτικής Χερσονήσου του Άθο, δηλαδή τη Μονή Αγίου Παύλου, στο συγκητικό κόλπο, περνάει από τον Άθο καλύπτοντας περιμετρικά το βουνό στο Αιγαίο και καταλήγει στο νοτιότερο μοναστήρι της Ανατολικής Χερσονήσου, τη Μονή Μεγής της Λαύρας. Έρημος, οι παλαιότεροι πατέρες, αγαπητοί ακροατές, ονόμαζαν στην ουσία την περιοχή από την Μικρά Αγία Άννα ως τη Σκήτη της Κερασιάς, κάπου δηλαδή στη μέση της περιοχής που περιγράψαμε πριν. Όμως επειδή ακριβώς σε κανένα άλλο σημείο ενδιάμεσα δεν υπάρχει μοναστήρι, παρά μόνο σκήτες και κελιά, έτσι ονομάζεται και η ευρύτερη από αυτή την περιοχή.

ξεκινήσουμε όμως και επειδή η τοποθεσία αυτή θεωρείται μοναδική τουλάχιστον στην Ελλάδα, για να μην υπάρξουν τυχόν συγχύσεις στους ακροατές θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως περιγραφικοί και λεπτομερείς. Να πούμε λοιπόν λίγο επιγραμματικά το πρόγραμμα και την πορεία που θα ακολουθήσουμε. Σήμερα κιόλας θα επισκεφθούμε τη Νέα Σκήτη και θα ακολουθήσουν η Αγία Άννα, η Μικρά Αγία Άννα, το κελί των Δανιηλαίων, τα Καρούλια, τα Κατουνάκια, ο Άγιος Βασίλειος, η Κορυφή του Άθο, η Κερασιά, τα Καυσοκαλύβια, ο Άγιος Νείλος, η Ρουμάνικη Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου και τα κελιά της Βίγλας.

βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου και αναχωρούμε πλέον για τις σκήτες και τα κελιά της ερήμου. Πρώτος μας σταθμός για σήμερα η Νέα Σκήτη. Έχουμε πάρει ήδη την κατηφόρα για τον Ασανά της Μονής και κάπου στα μισά μετά από 10 λεπτά αριστερά σε ένα δέντρο το ταμπελάκι μας ενημερώνει. Προς Νέα Σκήτη, δείχνοντας ένα σχετικά αθέατο μονοπάτι. Κατά πράσινο στην αρχή με τα δέντρα να το σκεπάζουν, φτιάχνοντας έτσι μια ωραία πρώτη εικόνα. Ανηφορίζουμε λίγο και σε 5 λεπτά συναντάμε δύο τείχους δεξιά και αριστερά του μονοπατιού, σχηματίζοντας μια πύλη. Ίσως να σημαίνει το «καλώς ήλθατε στην έρημο». Αυτό και μόνο μας εντυπωσιάζει και η αίσθηση πλέον ότι πάμε να επισκεφτούμε κάτι διαφορετικό γίνεται πιο έντονη. Τώρα αρχίζει λίγο κατηφόρα. Δεξιά ξεπροβάλλει η θάλασσα και ως εκεί δέντρα, θάμνη και πουρνάρια γεμίζουν το μάτι μας. Πιο εκεί ένα παλιό εγκαταλελειμμένο καλυβόσπιτο. Ποια αγιασμένη πια ψυχή να πέρασε κάποτε από εδώ. Η τοποθεσία αυτή λέγεται Ζαρκάδι. Περπατάμε στο ίσιο βατό μονοπάτι και σε 10 λεπτά αντικρίζουμε τη Νέα Σκήτη. Ένας πίνακας ζωγραφικής. Πινελιές λευκού τα σπιτάκια μέσα στο πράσινο του τοπίου. Στη μέση ένας πύργος. Ο ναός το Κυριακό της Σκήτης και στην άκρη μερικά κυπαρίσια. Τα κελιά κοντά στη θάλασσα κρέμονται από τα βράχια. Κατηφορίζουμε τώρα και σε λίγο ακολουθούμε τα σκαλοπάτια, ενώ μας προσπερνούν πουλάρια των οποίων τα κουδούνια χτυπούν ρυθμικά με στην ησυχία. Από ένα σύμπλεγμα σκαλοπατιών που θυμίζουν κάτι από χωριό των Κυκλάδων, βγαίνουμε σε 5 λεπτά στο Κυριακό της Νέας Σκήτης. Λίγα κυπαρίσια κάνουν ωραία σκιά και ο πύργος δίπλα τους άκρος εντυπωσιακός με την κονική σκεπή του. Όλη η διαδρομή από τη Μονή Αγίου Παύλου μέχρι εδώ δεν είναι ούτε κουραστική ούτε μεγάλη. Μόλις 40 λεπτά.

ανεβάσει στα πεζούλια στον προάβλιο χώρο του Κυριακού. Μοναχοί περνάνε σιωπηλοί από δίπλα μας. Είναι μεσημέρι και κινούνται βιαστικά για την ολοκλήρωση και των σημερινών εργασιών τους. Κουβαλούν ξύλα, υλικά και τρόφιμα που άφησε το πλοιάριο που ήρθε από τη Δάφνη. Γύρω στα κελιά, στο λόφο, κάποιοι άλλοι περιποιούνται το κήπο τους. Σε λίγο, κάθε αδελφότητα θα μαζευτεί στο ναό του κελιού της για τον Εσπερινό.

πριν, γύρω στο 1100 λοιπόν, η σκήτη αυτή ονομαζόταν Βεεδίκτου ή Σταυρού και ήταν κτισμένη ψηλότερα προς τη μεριά της Αγίας Άννας, με το Κυριακό της στη θέση της σημερινής καλύβας των Αγίων Αναργύρων. Στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα όμως μεταφέρθηκε πιο κοντά στη θάλασσα και το Κυριακό της οικοδομήθηκε εκεί που βρίσκεται σήμερα η καλύβα της Υπαπαντής. Εκείνη την περίοδο κτίστηκε και ο πύργος της, όπου στην κορυφή του ανεγέρθηκε παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη Θεοπρομήτωρα Αγία Άννα, το οποίο λειτουργούσε ως το 1950. Από αυτό το πύργο ονομάστηκε και ως σκήτη του πύργου μέχρι και το 1819, ενώ από τότε και με ονομάζεται Νέα Σκήτη ή Σκήτη της Θεοτόκου. Είναι τη χρονιά που ο εθνομάρτυρας Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο V με πατριαρχικό σιγήλιο κατοχύρωσε τη σκήτη στη Μονή Αγίου Παύλου.

Αυτή, φίλες και φίλοι, είναι όλη και όλη η ιστορία της Νέας Κήτης. Δεν θα ακούσετε μεγάλες ιστορίες με αυτοκράτορες και δωρεές εδώ στην έρημο, ούτε θα δείτε ογκώδη κτίσματα, μας είχε πει κάποτε ένας ερημίτης. Αυτά είναι για τα μοναστήρια. Εδώ θα ακούσετε για ασκητές και αγίους. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία της ερήμου. Τα ίδια της τα πρόσωπα. Και πράγματι, φίλοι ακροατές, ο ασκητικός στίβος της Νέας Κήτης έχει αναδείξει πολλές ενάρετες μορφές στην ιστορία της, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, ο φιλόσοφος Κύριλλος, ο εκμεσολογίου Αθανάσιος, ο Φιλόθεος και άλλοι πολύ αφανείς. Και για να δούμε πόσο ασκητικές ήταν αυτές οι μορφές, αξίζει μόνο να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από ένα χειρόγραφο του Αγίου Νικοδήμου, που περιλαμβάνει μια αυστηρή κριτική των μοναχών του καιρού του.

Κατά αλήθεια, αδελφοί, εάν δια προσταγής Θεού ήθελαν αναστηθούν όλοι ετούτοι οι αγιερείται πατέρες όπου σήμερα εορτάζομεν και ήθελαν περιπατήσουν όλο το Άγιον Όρος από τη μίαν άκρα έως την άλλην και εις μεν τα μοναστήρια να ειδούν το χαλασμό των κοινοβίων και τον καλοπισμό των νηματίων, εις δε τα σκήτας να ειδούν τα κοσμικάς οικοδομάς των οικείων και τας πλεονεξίας και πολυκτιμοσύνας, εις δε τα κελιά να ειδούν τους πολλούς και υπέρ την χρίαν αμπελώνας και λεπτοκαρώνας και τας άλλας φροντίδας όπου δεν αρμόζουν εις τους μοναχούς και καθεξής να στοχαστούν όλην την άλλην ελεηνήν κατάστασιν των νυν εν το όριο βρισκομένων, ο πόσον ήθελαν κλάψουν, ο πόσα δάκρυα ήθελαν χύσουν και αυτοί ήθελαν υπούν. Αυτή είναι η κατάσταση εις την οποίαν εμείς το όρος εκαταστήσαμεν. Αυτός ο καρπός όπου οι ειδικοί μας κόποι και οι δρότες εκαρποφόρησαν. Τι αυτά είναι τα τέκνα όπου εμείς ελπίζαμεν δια του μοναχικού σχήματος να αναγεννήσουμεν.

Πάμε όμως τώρα δίπλα στο Κυριακό που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ασβεστωμένο και αυτό μοιάζει με ναό του Αιγαίου. Εισερχόμαστε, όχι πολύ μεγάλο αλλά αρκετά φωτεινό, με λιτό στολισμό. Οι πατέρες μας λένε ότι άρχισε να αναγείρεται το 1730 και ολοκληρώθηκε το 1757. Φέρει και νάρθηκα και εξονάρθηκα. Ενώ οι τοιχογραφίες μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχείς, σε αντίθεση με την ξυλόγλυπτη Αγία Τράπεζα που είναι φιλοτεχνημένη κατά τρόπο εντυπωσιακό. Προσκυνούμε με ευλάβεια τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφυλούσης. Λέγεται ότι κάποτε ο Γεροθεοφύλακτος, όταν ήταν αρχάριος, πονούσε πολύ και έκλαιγε από τους φρικτούς πόνους απαρηγόρητα. Τότε ακούει ξαφνικά την εικόνα να του λέει: «Τι κλαις, τι φοβάσαι, σε αφήνω εγώ?» Και πράγματι, δεν τον άφησε ποτέ, αλλά πάντα τον προστάτευε. Δίπλα από το Κυριακό, το 1901 κτίστηκε το παρεκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου, το οποίο θεωρείται τάφος τριών αρχιερέων που ασκήτεψαν εδώ, του Θεοφάνους Λακεδαιμονίας, του Βυσαρίωνος Ραψάνης και του Γερασίμου Χαλεπίου. Σε άλλο χώρο δίπλα στο Κυριακό είναι η βιβλιοθήκη, στην οποία φυλάσσονται περί τα 200 χειρόγραφα και περίπου 500 έντυπα. Τα χειρόγραφα είναι κυρίως αντίγραφα του περασμένου αιώνα με γνωστό αντιγραφέα το Λόγιο Μοναχό Ιάκωβο. Στο σκευοφυλάκιο υπάρχουν εικόνες, άμφια, σταυροί, εγκόλπια, ράβδι και τεμάχια διαφόρων τιμίων λειψάνων. Βγαίνουμε έξω. Εδώ, στο προάβλιο, βρίσκεται ο ναός του κημητηρίου, περικυκλωμένο στην κυριολεξία από κυπαρίσια. Τιμάται στη μνήμη των Αγίων Πάντων και λίγο πιο πέρα είναι το οστεοφυλάκιο στο οποίο φυλάσσονται τα οστά των πατέρων από 400 και πλέον χρόνια.

Γύρω εισκείται μια όμορφη ζωγραφιά, όπως όταν φάνηκε από μακριά. Παρατηρούμε γύρω τους κήπους, γεμάτοι από δέντρα και μικρά παρτέρια, και ο λόφος καταπράσινος με τις καλύβες να κρέμονται από αυτόν. Σε πολλά σημεία είναι τόσο κοντά χτισμένες η μία στην άλλη και με αυτό το λευκό τους χρώμα του ασβέστη, πράγμα σπάνιο αν όχι μοναδικό στο όρος, να θυμίζουν έντονα κάποιο χωριό των Κυκλάδων. Μερικές άλλες πιο απομονωμένες απολαμβάνουν την ησυχία τους. Στο σύνολό τους είναι 30, χωρίς όμως να είναι όλες κατοικήσιμες, με συνολικό αριθμό μοναχών 40. Οι περισσότερες έχουν ενσωματωμένο ναό και όλες λίγα μέτρα καλλιεργήσιμης γης. Λίγα χόρτα, λαχανικά και κάνα δύο δέντρα παράγουν τα απολύτως απαραίτητα της άσκησης. Οι μοναχοί ασχολούνται με την αγιογραφία, την ξυλογλυπτική, τη χρυσοχοΐα και την καλλιέργεια, κυρίως

σπουδαία γεωγραφική οίκη της Κήτης θεωρούνται των Κυριλαίων, των Αβραμαίων, των Σπυριδονέων, του μοναχού Νίκονος και του ιερομονάχου Προδρόμου. Ψηλά πάνω με θέα της Κήτη είναι η καλύβη του Ιωσήφ που πήρε αυτή την ονομασία από τον ησυχαστή Ιωσήφ. Ενώ σημαντικές είναι ακόμα οι καλύβες των Ισοβίων, η ασκητική του Αγίου Δαμασκηνού, του Τιμίου Προδρόμου σε περίοπτη θέση κοντά στο Κυριακό, του Αγίου Σπυρίδων, του Αγίου Γρηγορίου, του Αγίου Σάβα, επίσης κοντά στο Κυριακό και της Ζωδού.

Σε όχι μακρινή απόσταση από το Κυριακό είναι η καλύβα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η επωνομαζόμενη του Αγαθαγγέλου. Απέρητη, με ωραία θέα και αυτή.

Εδώ διαβάζουμε στο βιβλίο του Μωυσέως, του μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, Αγιορείτικες Διηγήσεις. Μόναζε κάποτε ο γέρον Φιλόθεος, που για χρόνια διετέλεσε και γραμματέας της Κήτης. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά μέσα στο βιβλίο αυτό: είναι γνωστός ο γέρον Φιλόθεος ο νοσκητιώτης και για τις συγγραφές του. Υπήρξε φιλομαθής, απλούς και ασκητικός. Την ασκητικότητα και η ευφυΐα του προσπαθούσε να την κρύβει. Είχε αλληλογραφία με τον βασιλιά Γεώργιο, ο οποίος έγραφε: «Μακάριον το Άγιον Όρος ότι έχει τέτοιους ανθρώπους». Ο μοναχός Φιλόθεος, Αϊβαλιωτάκης στο επίθετο, πήγε στη Σκήτη το 1922 και εκοιμήθη το 1944, νέος σχετικά στην ηλικία.

Να μείνουμε λίγο ακόμα, αγαπητοί ακροατές, στο βιβλίο του μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, με τίτλο «Αγιορείτικες διηγήσεις», για να δούμε για ένα ακόμα γέροντα, τον γέροντα Ιωσήφ, τον πρωτοψάλτη που μόνασε στην Ασκήτη. Αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά: «Μόναζε στην καλύβη της γεννήσεως του Χριστού στη Νέα Σκήτη. Ήταν ξακουστός σε όλο το Άγιον Όρος για την θαυμάσια φωνή του. Τον έλεγαν το Αηδόνι της Παναγίας. Τον καλούσαν σε πολλές πανηγύρεις. Όταν έψαλε, νόμιζες πως ψάλουν 10 άνθρωποι μαζί. Εργόχειρο είχε την ξυλουργική. Ήταν καλός μοναχός. Ποτέ δεν υπερηφανεύτηκε για το χάρισμα της φωνής του. Με ταπείνωση, επί αρκετά έτη, διακόνησε στο Κυριακό ως τυπικάρης και ψάλτης. Πήγε στη Σκήτη το 1900 και εκοιμήθη το 1957.

Στα βράχια πάνω από τη θάλασσα στη νότια γωνιά της Νέας Κήτης μόναζε ο μοναχός Μακάριος που έφτασε στο όρος το 1928 μετά από τάμα που είχε κάνει στον πόλεμο όταν τον είχαν εχμάλωτο. Το μονοπάτιος εκεί ξεκινά από το κεντρικό που κατεβαίνει στον Αρσανά. Είναι πολύ στενό, με τα κλαδιά να το σκεπάζουν. Τα κελιά στέκονται πάνω στα βράχια και το κύμα πολλές φορές μάχεται να τα αγγίξει. Ο χώρος δεν επιτρέπει πολυτέλειες. 2-3 μόνο δωμάτια είναι αρκετά. Από εδώ φαίνεται πανέμορφη σκήτη, όπως καρφαλώνει στο λόφο. Αγριελιές, κυπαρίσια και πορτοκαλιές μπερδεμένα με εξώστες, μικρούς τρούλους και καμινάδες συνθέτουν μια γαλήνια εικόνα.

σήμερα ξεκινήσαμε την περιπλάνησή μας στην Αθωνική έρημο με την πρώτη στάση στη Νέα Σκήτη, μια πολύ γραφική και πνευματική γωνιά του όρους που έχει αναδείξει πολλές ασκητικές μορφές. Φίλες και φίλοι, είχαμε πει στην ήδη από τις προηγούμενες εκπομπές ότι το διπορικό μας στην Αγιορείτικη έρημο, μεταξύ άλλων, θα έχει πολλές εικόνες για να φτιάχνουμε ο καθένας από εμάς μία όσο το δυνατό πιο ζωντανή σκηνή από το τοπίο και τη ζωή που ζουν οι ασκητές εκεί. Έτσι, για όσο θα κρατήσει αυτή η περιπλάνηση σε κάποιο σημείο της εκάστοτε εκπομπής, πέραν των έτσι και αλλιώς δεδομένων εικόνων στην περιγραφή, θα αφιερώνουμε ένα δίλεπτο σε φωτογραφίες από το τοπίο της ερήμου. Στη Νέα Σκήτη λοιπόν εστιάζουμε ένα μοναχό που με την τσάπα του χτυπάει αργά και σταθερά το χώμα, χωρίς το παραμικρό ίχνος βιασύνης και άγχους. Από πίσω του, στον εξώστη της καλύβης του, κρέμεται ένα ράσο που στεγνώνει στον ήλιο. Πάνω η καμινάδα αρχίζει να καίει, γιατί σε λίγο η αδελφό της θα μαζευτεί μέσα. Πιο κάτω από το μονοπάτι ανηφορίζει ένα νέο καλογέρι με 2-3 μουλάρια που σε κάθε στροφή βγάζει έντονες κραυγές για να τα κρατήσει στην πορεία τους. Δύο αλλοδαποί μάστορες καρφώνουν κάτι ξύλα δίπλα στο Κυριακό, ενώ ο δικαίος της Κήτης περνάει γρήγορα από τον ξενώνα στο Αρχονταρίκι. Και από κάτω, ακριά, στη θάλασσα, το καραβάκι ταράσει τη γαλήνη.

Αγαπητοί ακροατές, το αθωνικό γεροντικό, το πλέον ιερό βιβλίο του Άθω, είναι γεμάτο με ιστορίες, περιστατικά και βίους απλών μοναχών και οσίων που έζησαν στην έρημο του Αγίου Όρους. Σε κάθε μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε όσο αυτό είναι δυνατόν να γνωρίζουμε κάποια από αυτές τις μορφές κάθε μιας ασκητικής γωνιάς που επισκεπτόμαστε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημειώνεται σχετικά με την ασκήτη στο αθωνικό γεροντικό του Ιωαννικίου Κοτσόνη.

Ο γέρον Γιώτα της Νέας Κίτης επιτιδεύεται στον νοσοκόμο, τόση αγάπη έδειχνε προς τους πατέρες, ώστε δεν εσυχαίνεται τις πληγές των ασθενών. Ρουφούσε με το στόμα του τοπίων από τις χρόνιες πληγές του πατέρα Σεραφείμ των Αβραμαίων, για να μην πονά τον ασθενή. Ο μοναχός Ανδρέας και ο ιερομόναχος Αβράμιος της συνοδείας των Αβραμαίων της Νέας Κίτης υπηρετούσαν επί σειρά ετών τον κατάκητο και ημιπληγικό γέροντα, τον ιερομόναχο Σεραφείμ. Είδα εκ του πλησίων την αγάπη και την αυτοθυσία τους. Είδα και θαύμασα. Καθημερινώς τον ταΐζουν, τον ποτίζουν, τον πλένουν σαν μωρό παιδί, τον χτενίζουν, τον σηκώνουν στα χέρια και στο καροτσάκι, τον χαϊδεύουν στο κεφάλι. Και εκείνος, ενώ δεν μπορεί να μιλήσει για να τους ευχαριστήσει, άλλοτε χαμογελάει και άλλοτε κλαίει ευτυχισμένος. Παράλληλα, έχουν να φιλοξενήσουν τους ξένους προσκυνητές, οι οποίοι ποτέ δεν λείπουν από τα κατά αρχαία παράδοση φιλόξενο σπίτι, να μαγειρέψουν, να κάνουν τα πνευματικά τους καθήκοντα. Δύο στήλοι της Καλύβης, ο καθής με ξεχωριστό χαρακτήρα και ιδιαίτερα χαρίσματα. Ο πατήρ Ανδρέας, ακούραστος, ομιλητικός, προσινής, φιλότιμος. Και ο ευθύς Μωραΐτης και ο παπά Αβράμιος, ο Αδάμας της Κίτης, ο σιωπηλός, ο πράος και ησύχιος, ο γλυκής και φυλακόλουθος.

Εκοιμήθη τον ύπνο του δικαίου το έτος 1986 ο αείμνηστος παππούς της Νέας Κήτης, ο γέρον Θεοφύλακτος, ο απλούς, ο ταπεινός, ο άκακος, ο πλήρης υπομονής στις δοκιμασίες, τις προερχόμενες εκ των δαιμόνων και εκ των ανθρώπων. Προς το τέλος της ζωής του τυφλώθηκε, ουδέποτε όμως η ανάκτη δια την στέρηση του φωτός των οφθαλμών του. Χαρακτηριστική ήταν η αποστολική ακτιμοσύνη και αμεριμνία για τα υλικά μέσα της διατροφής και της συντηρήσεώς του. Ούτε εργόχειρο είχε, ούτε για χρήματα ενδιαφέρετο. Αδιαλείπτος προσήφιετο εν παντή ευχαριστήσει των θεών. Χρημάτισε υποτακτικός του μακαριστού Ιωακήμ του Σπετσχέρη και εν συνεχεία μαθητής του γέροντος Ιωσήφ του Σπηλαιώτη. Πριν τυφλωθεί, είχε ως διακόνημα την διανομή της αλληλογραφίας της Νέας Κήτης και του κανδυλανάπτου τεσσάρων κανδυλών των προσκυνηταρίων, τα οποία επισκέπτεται 2 φορές

Γέρον Χρύσανθος ή το Έγκαμος. Εμόνασε στη Νέα Σκήτη και έφτασε σε ηλικία 96 ετών. Ή το Εγκρατέστατος. Το βράδυ μόνο έπινε μια πορτοκαλάδα με ένα παξιμάδι. Σπανίως το μεσημέρι λάμβανε ένα ζεστό φασκόμηλο.

έλεγε ένας σεβάσμιος μοναχός της Νέας Κήτης. «Κάθε Πάσχα με το Χριστός Ανέστη, ανάμνηση ποιούμεν της αναγγελίας του Αγγέλου εμπρόσης των κενών τάφων του Εγερθέντος Χριστού. Όσοι φεύγουν μετά το Χριστός Ανέστη δεν είναι χριστιανοί. Όσοι παραμένουν στη Θεία Λειτουργία είναι χριστιανοί».

Μικρός το δέ μας, αλλά υψηλός κατά την αρετήν, Παπα Αντωνάκης, νέος Κιτιώτης ιερομόναχος, λειτουργούσε στο αγιανίτικο μετόχι των πατέρων ταξιαρχών Νέας Ελβετίας Αθηνών. Και όταν επληροφορείται ότι υπήρχε κάπου φτωχός, πήγαινε κρυφά στην πόρτα του και άφηνε την ελεημοσύνη του, όπως έκανε και ο περίφημος σύγχρονός του γέρον Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης και όπως έκανε και ο Άγιος Νικόλαος, επίσκοπος Μύρων της Λυκίας.

Υπήρχαν και υπάρχουν ασκητές και μοναχία γιορείτες, οι οποίοι είναι αυστηροί τηρητές των τυπικών, των νηστιών, των αγρυπνιών και παραδόσεων. Ένας τέτοιος ανάμεσά τους, ο οποίος διεκρίνεται για την προσήλωση στην παράδοση του τόπου, ήταν ο Παπανεόφυτος. Λειτουργούσε σε όλες τις καλύβες της Νέας Κήτης. Τον διακατήχε πάντοτε ο λειτουργικός πόθος. Κάποτε, ο διάκονος Σεραφείμ των Αβραμαίων κοιμήθηκε σε μία αγρυπνία. Ο πατέρας Νί δεν του επέτρεψε να λειτουργήσει. Το ίδιο είπε και σε ένα κοσμικό παπά. «Πάτερ, δεν μπορείς να λειτουργήσεις αφού κοιμήθηκες κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας και ούτε διάβασες την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως». Αγράμματος ήταν ο Παπανεόφυτος της Νέας Κήτης. Γύριζε τον τόρνο με το χέρι και κατασκεύαζε γουδιά και κουτάλες ξυλόγλυπτες. Εκεί που εργάζεται, εκεί είχε και τα βιβλία και συλλάβιζε, έως ότου λίγο-λίγο έμαθε να διαβάζει και ως το τέλος έλαβε και την ιεροσύνη και έγινε παπάς.

Διηγείται ο κάποιος για τον πατέρα Δέλτα της Νέας Κήτης, ο οποίος συνήθιζε να περπατεί ανυπόδητος, το καλυβάκι του οποίου δεν είχε σχεδόν τίποτε βρόσιμο και το πάτωμά του ήταν σκέτο χώμα. Μετά τη Θεία Κοινωνία, ενώ οι άλλοι έφευγαν βιαστικά για τα σπίτια τους, πολλάκι στορυβούντες και συζητούντες διάφορα, ο γερόν Δέλτα επέστρεφε από το Κυριακό στην καλύβη του σιωπηλός, κοιτώντας κάτω, προσευχόμενος και βαδίζον με σταυρωμένα στο στήθος τα χέρια του.

Υπήρχε ένας πτωχός μοναχός, ο γέρον Δωρόθεος από τη Νέα Σκήτη, ο οποίος από μικρό παιδί δεν εξήλθε του Αγίου Όρους. Εργόχειρο δεν είχε, με μία μικρά βαρκούλα ψάρευε. Όταν του είχε τελειώσει το λάδι, ο πολυέλεος κύριος του φανέρωσε ένα δοχείο γεμάτο λάδι μέσα στη θάλασσα, μεταξύ Νέας Σκήτης και Ασκήτης.

κακοπρόβατο του Θεού από τη Νέα Σκήτη ήταν ο γέρον Σίγμα, τον οποίον επισκέφθην κλινήρη όντα εις τα τέλη του βίου του. Κάποτε του έκλεψαν 150 περίπου κιλά λάδι. Ο υποτακτικός του εγώγγιζε. Έπεσε σε μεγάλη θλίψη. «Δε δοξάζεις το Θεό, ευλογημένε. Τώρα είσαι πιο ελεύθερος, πιο απαθής. Έχουμε μόνο ένα πιθάρι λάδι αντί για τρία». Εκείνος πάλι εγώγγιζε, πάλι κατέκρινε και είχε υποψίες. «Βρε παιδί μου», του έλεγε ο γέρον Σίγμα, «πάρτα όλα δεξιά. Όσα ακούς με τα αυτιά σου, μη τα πιστεύεις. Όσα βλέπεις με τα μάτια σου, τα μισά να πιστεύεις από τις κατακρίσεις».

έλεγε ο πατήρ Ανδρέας της Νέας Κήτης. «Η πραότης του γέροντός μου Αβραμίου μοναχού με κράτησε στο Άγιον Όρος. Εγώ ήμουν ζωηρός, 16 χρονών παιδί, παλαβός, ανισόρροπος. Ήθελα να φύγω. Ο πατέρας μου έβριζε τους καλογύρους. Αλλά εκείνη η πραότης του γέροντος Αβραμίου ήταν για μένα η πιστικότερη διδασκαλία ότι ο πατέρας μου ψεύδεται και συκοφαντία συστόλος. Ο γέροντάς μου δεν επιβάρυνε ποτέ κανένα. Και όταν ισθένησε για να μην μας κουράζει, ούτε ένα ποτήρι νερό δεν ζητούσε. Μόνος του αυτό εξυπηρετεί το».

Γέρον Δανιήλ στη Νέα Σκήτη έζησε 115 έτη. Είχε οξύτατη όραση. Όταν έκαμνε κομποσκίνη, πήγαινε ο διάβολος με τη μορφή του τσακαλιού και του τραβούσε το κομποσκίνη. Εκείνος όμως συνέχιζε τον αγώνα του.

Γέροντα Ιακουβάκη το Σαλό τον φιλοξένησε κάποτε ο πατήρ Σάββας ο νεοσκητιώτης. Πήρε το χιλιομπαλωμένο και καταλερωμένο ζωστικό του Σαλού να το πλύνει. Το έβαλε από βραδύ στη σκάφη. Το πρωί ο γύρω Ιακουβάκης ο Σαλός ηγέρθη προς την ανατολή του ηλίου. Άρπαξε το βρεγμένο ζωστικό από τη σκάφη και το φόρησε βρεγμένο και έγινε άφατος.

Παρόμοια περίπτωση με του Αγίου Νίφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, είναι και η του Επισκόπου Ευβίας Θεοφάνους. Δεν έχουμε χρονολογικά στοιχεία, αλλά εκείνο το οποίο μας δημιουργεί κατάπληξη και θαυμασμό είναι η ταπείνωση του επισκόπου αυτού. Συγκλονιστής από ένα θαύμα σε αδιάλυτο πτώμα ενός πλουσίου της επαρχίας, ο επίσκοπος Θεοφάνης απερνήθη τα εγκόσμια και ήλθε στο Άγιον Όρος. Περιελθόν πολλά μοναστήρια, τελικώς κατέληξε στη Νέα Σκήτη, αποκρύπτων την ιδιότητα και το αξίωμά του επιμελώς και επέλεξε να κοινοβιάσει σε ένα αγράμματο και σκληρό γέροντα ονόματι Κύριλο. Τις να διηγηθεί την καρτερίαν και την υπομονήν του κεκριμένου επισκόπου, ο οποίος εφαίνεται ως απλούς υποτακτικός εκτελών όλα ενός αρχαρίου τα διακονήματα και τις προσταγές του αυστηροτάτου γέροντος Κυρίλλου. Δύο χρόνια πέρασαν στην υπακοή αυτή. Κατά το τέλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του δευτέρου έτους, κατέπλεψε στην παραλία της Κήτης ένα καΐκι προερχόμενο από την Εύβοια με διάφορα τρόφιμα. Κατέβηκαν οι πατέρες να πάρουν ο καφής για το Πάσχα, τυρί, αυγά και άλλα. Κατέβηκε ο δόκιμος τότε δεσπότης Θεοφάνης να πάρει τρόφιμα για την καλύβη τους. Αλλά ο έμπορος, καπετάνιος του καϊκιού, καθώς τον ηρεύνησε δια των οφθαλμών του καλά-καλά, τον ανεγνώρισε. Και εμπρός σε όλους του λέγει: «Εσύ δεν είσαι ο δεσπότης μας, ο Θεοφάνης, που χάσαμε εδώ και δύο χρόνια?» Και έπεσε κατά γης να τον προσκυνήσει. Εκείνος όμως ηρνήθη: «Κάποιο λάθος θα κάνεις, αγαπητέ μου. Δεν είμαι εγώ αυτός που νομίζεις. Ίσως να μοιάζουμε». Επίστρεψαν αμέσως στη Σκήτη και αποφάσισε να φύγει από εκεί όταν τα έμαθαν όλοι και είδεν ότι αποκαλύφθη. Ο γέροντάς του εθαύμασε τον άντρα της τόσης ταπεινώσεως και υπακοής. Έπεσε στα πόδια του και του ζήτησε συγγνώμη για τους σκληρούς τρόπους. Ο δεσπότης Θεοφάνης πήγε σε ένα ερημητήριο, σημερινή καλύβη ζωοδόχου πηγής, και έζησε ως ένας απλός μοναχός.

Κάποτε ο μοναχός Δωρόφεος από τη Νέα Σκήτη πήγε στο πνευματικό του και του είπε ότι είχε λογισμούς φυγής από το γέροντά του. «Δεν αντέχω άλλο. Θέλω να φύγω από τη Νέα Σκήτη». «Πάτερ Δωρόφεε, στη Νέα Σκήτη είσαι υποτακτικός μόνο στο γέροντά σου. Οπουδήποτε αλλού θα είσαι υποτακτικός σε όλους», του είπε ο πνευματικός.

δίκαιος εκείνος Ιώβ που δεν είχε αμαρτήσει τόσο όσο εγώ, πώς υπέμενε ολόκληρα χρόνια? Η ρώτα ο μοναχός Νικόλαος από την Νέα Σκήτη, ο οποίος ισθένησε από ανίατη ασθένεια και γέμισε η κοιλιά του, η μέση του και η μυρί του από σκόλικες. Δεν το είχε πει σε κανένα. Υπέμενε μόνος του το μαρτύριο για να δει πόση αντοχή μπορούσε να δείξει. Όταν το ρωτούσαν πώς είναι η υγεία του, απαντούσε ο υπομονετικός γέρον: «Δόξα τω Θεώ, κι άλλα μου πρέπουν». Μόνο όταν έφτασε στο απορροχώρητο και πήγαν να τον αλλάξουν, είδαν τους κόλικες. 3 ολόκληρα χρόνια βασανίζεται ο προσευχόμενος και πριν τελειώσει την πρόσκαιρη αυτή ζωή, φώναξε όλους τους πατέρες και τους είπε: «Πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με και ο Θεός να σας συγχωρήσει και να ελεήσει όλο τον κόσμο». Όταν εκοιμήθη, το πρόσωπό του έλαμψε.

0: Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μια πρώτη εικόνα από την Αθωνική έρημο με την επίσκεψή μας στη Νέα Σκήτη. Να δώσουμε λοιπόν και μερικά στοιχεία. Εδώ φτάνει κανείς με 40 λεπτά πορείας από τη Μονή Αγίου Παύλου, μία ώρα πορείας από την Αγία Άννα και με το πλοίο από τη Δάφνη επίσης σε μία ώρα περίπου. Στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε μία πλήρη ξενάγηση στο Ιερό Βήμα του Άθωνα, όπως την αποκαλούν, τη Σκήτη της Αγίας Άννας. Σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από την Αγρυπνία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έψαλε ο γέροντας Παΐσιος, που αν και μόνασε στην Παναγούδα σε περιοχή της Μονής Κοκλουμουσίου, ευλαβούταν και μνημόνευε συχνά πυκνά τους ασκητές της ερήμου. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Οδηπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Εκκλησία και εκκλησίες, αιρέσεις και παραθρησκεία, με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η τακτική συνεργάτη της εκπομπής μας, πατέρας Αρσένιος Βλιαγκόφτης, πτυχιούχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο καθηγητής πληροφορικής κ. Γιάννης Μιλιώνης, θα μας μιλήσουν σήμερα για τον σατανισμό.
2: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα του σατανισμού πάντοτε επίκαιρο κατέστη περισσότερο τον τελευταίο καιρό λόγω και της ενασχολήσεως των μέσων μαζικής επικοινωνίας με το θέμα αυτό. Βεβαίως ακούστηκαν πολλά και διάφορα, αρκετά ήσαν σωστά και ενδιαφέροντα, αλλά όχι και τόσο. Εμείς θα θέλαμε σήμερα, βοηθούμενοι από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου «Νέος σατανισμός, ορθόδοξη θεώρηση και αντιμετώπιση», το οποίο είναι μία έκδοση της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού, της οικογενείας και του ατόμου, να κάνουμε κάποιες πρακτικές περισσότερο επισημάνσεις, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν κυρίως τους γονείς. Το βιβλίο που ανέφερα, «Νέος σατανισμός», είναι εκδεδομένο στην Αθήνα το 1996. Λέει λοιπόν εκεί ο πατήρ Αντώνιος, ο μακαριστός, για το πώς οι γονείς μπορούν εγκαίρως να επισημάνουν κάποια στοιχεία τα οποία, όχι το καθένα από μόνο του αλλά συνδυαζόμενα, μπορούν να δημιουργήσουν βάσιμες υποψίες ότι το παιδί μας μπορεί να έχει εμπλακεί σε μια σατανιστική οργάνωση. Λέγει λοιπόν ο πατήρ Αντώνιος τα εξής. Όταν ένα νεαρό άτομο πέσει θύμα του σατανισμού, οι πρώτοι που οφείλουν να το αντιληφθούν αυτό είναι οι γονείς και γενικά η οικογένεια. Θα αναφερθούμε σε μερικά βασικά σημεία, όπως είπα και στην αρχή, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος και πρώτα-πρώτα στην έγκαιρη επισήμανση. Και βεβαίως είναι γνωστό και πανθομολογούμενο ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Όμως η πρόληψη αυτή δεν είναι πάντοτε δυνατή. Είναι βεβαίως επιθυμητή και ευκταία, αλλά όχι πάντοτε δυνατή. Γιατί? Διότι ο εχθρός, ο διάβολος, εμφανίζεται με πολλά προσωπία. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η έγκαιρη επισήμαση του κινδύνου έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Υπάρχουν ειδικές έρευνες, οι οποίες έχουν γίνει και οι οποίες ασχολούνται με το θέμα του νεοσατανισμού, ιδιαίτερα στη νεότητα. Μερικοί μάλιστα μελετητές έχουν προσδιορίσει και βασικά σημεία, θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν, όπως είπα και στην αρχή, ισχυρές ενδείξεις. Όχι αποδείξεις, αλλά ισχυρές ενδείξεις, κυρίως όταν αυτές συνδυάζονται μεταξύ τους. Θα δούμε στη συνέχεια. Ενδείξεις ότι υπάρχει εμπλοκή στη μαύρη μαγεία και στον νεοσατανισμό. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με αυτό το θέμα είναι οι Λαγκόν και Μπλοντ, οι οποίοι συνόψισαν τα συμπεράσματα σε 21 διαφορετικά σημεία. Ας ακούσουμε τα σημεία αυτά.
3: Το πρώτο, η συγκέντρωση σατανιστικού εξοπλισμού, όπως είναι βιβλία για τον σατανά, για τη μαγεία, για τον αποκρυφισμό και διάφορα παρεμφερή. Επίσης κάποια εξαρτήματα όπως μαχαίρια και άλλα όπλα, μαστίγια, μαύρα ή κόκκινα κεριά, μαύρες αισθήτες, ρούχα δηλαδή ας πούμε μαύρα, κόκαλα, αφίσες με σεξουαλικές αναπαραστάσεις, με βίαιο σατανιστικό ή αποκρυφιστικό περιεχόμενο. Επίσης, σύμβολα όπως αναστραμμένο πεντάγραμμα, είναι η πεντάλφα ως γνωστόν, ή αναποδογυρισμένη σταυρή, ο πολύ γνωστός μας αριθμός 666 που αναφέρεται στην Αποκάλυψη, επίσης τα γράμματα FFF, το οποίο F είναι και το έκτο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου, επίσης ο αγγιλωτός σταυρός, η σβάστηκα, φίδια ή αράχνες. Επίσης πολλές φορές αρχικά γραμμένα επάνω σε τείχους, όπως είναι το D και W από το Devil Worship, λατρεία του διαβόλου. Επίσης ανεστραμμένες λέξεις, βλέπουμε λέξεις όπως το Natas, το οποίο είναι το αντίστροφο, η αντιστραμμένη λέξη για Satan. Επίσης το νέμα, το οποίο είναι αντεστραμμένη λέξη το Amen. Ή το Redrum, που είναι το Murder, η δολοφονία δηλαδή, γραμμένη ανάστροφα. Οι λέξεις live, που ουσιαστικά στην αντιστροφή γίνεται evil, το κακό δηλαδή. Ή Satan rules, σατανικοί κανόνες, επίσης αναγραμμένες σε τείχους. Υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία και ανάλογες απεικονίσεις, όπως νεκροκεφαλές, πρόσωπα δαιμόνων ή του διαβόλου του ιδίου, διάφορα τέρατα, κεφάλια τράγου, μαχαίρια ή στιλέτα που στάζουν αίμα, σκηνές βίας, αιμοσταγούς βίας ή ακροτηριασμού, ιδίως όταν είναι ζωγραφισμένες με αληθινό αίμα. Οποιαδήποτε από αυτά τα σύμβολα ή συνθηματικά χρησιμοποιούνται και σε τατουάζ ή άλλα σημαδεύματα επάνω στο σώμα. Μερικοί έφηβοι έχουν πραγματικά στήσει σατανιστικά ιερά στα υπνοδωμάτια τους, ολοκληρωτικά ολοκληρώνοντας το ντεκόρ, ας μας επιτραπεί η λέξη, με κεριά, λιβάνι, νεκροκεφαλές, τελειτουργικά μαχαίρια και σατανιστικά σύμβολα.
2: Και επειδή μιλούμε για σύμβολα, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να αναφέρουμε μερικά από αυτά. Ήδη μας είπατε, κύριε Μιλιώνη, για την πεντάλφα, και κυρίως χρησιμοποιείται η ανεστραμμένη πεντάλφα, δηλαδή με τις δύο ακμές να κατευθύνονται προς τα επάνω, και είναι η απεικόνιση του Μπαθομέτ, του Εωσφόρου, του Διαβόλου. Είναι πολύ συνηθισμένο οι δύο άκρες να συμβολίζουν τα κέρατα του σατανιστικού τράγου, αλλά σε εξατομικευμένες περιπτώσεις σατανιστών έχει και άλλα μηνύματα η αντεστραμμένη πεντάλφα, και βεβαίως και η μη αντεστραμμένη πεντάλφα.
3: Και αυτή είναι σύμβολο μαγείας και σατανισμού.
2: Δεύτερο σύμβολο, εβραίως χρησιμοποιούμενο, είναι ο λεγόμενος σταυρός της σύγχυσης, ο οποίος είναι ένα αρχαίο σύμβολο που χρησιμοποιείται για να θέσει σε αμφισβήτηση την εγκυρότητα του χριστιανισμού. Και στο σημείο αυτό νομίζω ότι είναι χρήσιμο να πούμε ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί οι χριστιανοί στις παραποιήσεις του Τιμίου Σταυρού. Θα πρέπει ο σταυρός, τον οποίο θα αγοράσουμε για βαπτίσεις ή για να φορούμε επάνω μας, να τον δωρήσουμε σε ένα πρόσωπο αγαπητό, να είναι πραγματικός σταυρός. Ούτε τάφ, ούτε χ, ούτε άλλα μπερδεμένα πράγματα, αλλά να είναι ξεκάθαρος σταυρός, και μάλιστα ακόμη καλύτερα να είναι επάνω στο σταυρό το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Συνεχίζω. Άλλο σύμβολο το οποίο χρησιμοποιείται τον σατανισμό και του οποίου η παρουσία στο δωμάτιο του παιδιού μας, είτε σε φωτογραφίες είτε σε άλλες αναπαραστάσεις, μπορεί να είναι ένδειξη ότι κάτι συμβαίνει, είναι ο διπλός πέλεκης, ο οποίος όταν είναι σε όρθια θέση ήταν σύμβολο δικαιοσύνης στους Ρωμαίους, ο διπλούς πέλεκης. Όμως στον σατανισμό ο διπλούς πέλεκης αντεστραμμένος, αναποδογυρισμένος, συμβολίζει το αντίθετο της δικαιοσύνης, δηλαδή την αδικία. Άλλο σύμβολο, το ήδη αναφερθέν και πολύ γνωστό 666, το οποίο, όπως μας πληροφορεί το Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι ο αριθμός του θηρίου, ο αριθμός του Αντιχρίστου. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, συγκεκριμένα κεφάλαιο 13, στίχος 18. Επίσης Ο αντεστραμμένος σταυρός χρησιμοποιείται για να συμβολήσει τη βλασφημία και την άρνηση του χριστιανισμού.
3: Ας δούμε τώρα και κάποια άλλα στοιχεία, όπως τη χρήση σατανιστικών σημείων και συμβόλων, σημαδιών δηλαδή, σε κοσμήματα γραμμένα επάνω σε ρούχα ή σχεδιασμένα επάνω σε χαρτιά, σε βιβλία ή και στους στίχους. Μερικές φορές τα σατανιστικά σύμβολα γράφονται, χαράζονται ή εντυπώνονται στο σημείο που επιθυμεί κάποιος με την μέθοδο του τατουάζ. Όσο το άτομο εμπλέκεται, όλο και περισσότερο γίνεται χρήση τέτοιου είδους συμβόλων. Ένα φερυπίν, ένα νύχι χεριού που είναι βαμμένο μαύρο, μπορεί να αποτελεί ένα σημάδι. Οι σατανιστές μπορεί να κάνουν σινιάλο ένας τον άλλον με τα κέρατα του διαβόλου, όπως λέγεται, δηλαδή την γροθιά κλειστή και υψωμένο τον δείκτη και το μικρό δάκτυλο, μια χειρονομία πολύ δημοφιλή και στους αστέρες της ροκ μουσικής, που την οποία μιμούνται και οι θαυμαστές τους. Μερικοί έφηβοι που υιοθετούν αυτά τα σύμβολα μπορεί να είναι αναμεμειγμένοι και με διάφορα είδη βαμπυρικής ενέργειας, όπως είναι γνωστή στους σχετικούς κύκλους, η οποία διδάσκει ότι μπορεί κανείς να κερδίσει ενέργεια παίρνοντάς την από τους άλλους και στη συγκεκριμένη περίπτωση πίνοντας το αίμα των άλλων. Ακόμα ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείο είναι η ανάπτυξη μανίας για ταινίες, βιντεοτενίες, βιβλία σχετικά με ροκ μουσική, ειδικά heavy metal και death metal, όπως είναι γνωστός ο ιδιαίτερος χαρακτηριστικός, θα λέγαμε, χώρος αυτής της μουσικής, η οποία χρησιμοποιεί θέματα αποκρυφισμού, δαιμονισμού, βίας, βιασμών, ακροτηριασμών, αυτοκτονίας και θανάτου, καθώς και τα παιχνίδια φανταστικών ρόλων. Αυτό να στο προσέξουν οι περισσότεροι γονείς, τα λεγόμενα role-playing games, που ειδικά προωθούνται και στις μέρες μας και από κάποιους κύκλους που συγκεντρώνουν νέους ανθρώπους και παίζουν τέτοια παιχνίδια, όπως είναι και ένα πολύ γνωστό ένας τέτοιος κύκλος με το όνομα Κάισα, που εκδίδει και τραπουλόχαρτα και πάνω σε θέματα του Χάρι Πότερ και πάνω σε θέματα Πόκεμον και άλλων παιχνιδιών, όπου εκεί ας πούμε παίζονται παιχνίδια ρόλων. Επίσης παρόμοια θεματολογία μπορεί να βρει κανείς επάνω στους λεγόμενους πίνακες wizard ή τα γνωστά χαρτιά ταρό, τα οποία χρησιμοποιούνται για την και χρησιμοποιούνται από τους γνωστούς κύκλους για πρόγνωση του μέλλοντος. Το ενδιαφέρον για όλα αυτά δεν σημαίνει βέβαια ότι το παιδί έχει εμπλακεί οπωσδήποτε σοβαρά στο σατανισμό ή στον αποκρυφισμό. Δυστυχώς αυτές οι τάσεις κυκλοφορούν ευρύτατα, με αποτέλεσμα πρόσβαση να έχει ο καθένας. Όμως όταν συναντήσουμε τέτοια σημεία θα πρέπει να αρχίσουμε να ψηλιαζόμαστε εμείς οι γονείς και να παρακολουθούμε το πράγμα πιο κοντά.
2: Και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει είναι ο ενδεχόμενος συνδυασμός, δηλαδή όχι μόνο ένα από τα προαναφερθέντα σημάδια, αλλά συνδυασμός περισσότερα του ενός θα πρέπει να μας κάνουν να ανησυχήσουμε. Επίσης, η επίδειξη σημείων τελετουργικού ακροτηριασμού, όπως παραδείγματος χάρη τα αδικαιολόγητα κοψίματα στο αριστερό ιδιαίτερα μπράτσο ή στο στήθος. Ιδιαίτερα μάλιστα αν αυτές οι πληγές είναι σε μορφή αποκρυφιστικών συμβόλων, όπως της πεντάλφας και άλλων που αναφέραμε. Επίσης τατουάζ αναλόγου περιεχομένου, καθώς και υπερβολικό τρύπημα των αυτιών ή άλλων μερών του σώματος. Επίσης, ακανόνιστη βαθμολογία, χαμηλή βαθμολογία και έλλειψη ενδιαφέροντος για τη σχολική εργασία. Επίσης, σοβαρή κακή συμπεριφορά, όπως είναι ο βανδαλισμός, η κλοπή, ο εμπρισμός, η υπερβολική σκληρότητα προς τα ζώα, το χρόνιο σκασιαρχείο, δηλαδή το να μην παρακολουθεί το παιδί τα μαθήματα, συστηματικά να το σκάει από το σχολείο, η δραπέτευση από το σπίτι, η σύλληση και η ληστεία τάφων και η διάρρηξη και είσοδος σε ξένο χώρο ή ιδιοκτησία. Θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι το καθένα από τα προαναφερθέντα δεν αποτελεί απόδειξη, διότι μπορεί κάποιο παιδί να κάνει σκασιαρχείο από το σχολείο, αυτό δεν σημαίνει από μόνο του ότι έχει εμπλακεί στο σατανισμό. Αλλά όταν υπάρχουν και άλλα πράγματα θα πρέπει να προβληματιστούμε.
3: Πρέπει να συνδυάζονται προφανώς, ας πούμε, και με όλη τη συμβολογία την οποία αναφέραμε λίγο πιο πριν.
2: Ακριβώς. Άλλο σημείο το οποίο μπορούμε και πρέπει να προσέξουμε είναι η ενδεχομένη ύπαρξη ειδικού σημειωματαρίου, στο οποίο καταγράφονται τελετουργίες, σατανιστικές και άλλες δραστηριότητες. Επίσης, εάν παρατηρήσουμε ριζικές αλλαγές στην προσωπικότητα του παιδιού μας, όπως παραδείγματος χάρη οι απότομες εναλλαγές διαθέσεως, η έλλειψη χιούμορ, η υπερβολική επιθετικότητα, η κατήφια και η μυστικοπάθεια ή η υπερβολική έπαρση. Και βέβαια επαναλαμβάνουμε για πολλωστή φορά ότι αυτά μπορεί να μην σημαίνουν τίποτε, μπορεί να είναι στοιχεία
3: της
2: εφηβικής ψυχοσυνθέσεως ή κάποιων άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το παιδί. Επίσης, η ενασχόληση με το θάνατο όταν έχει ένα χαρακτήρα νοσηρότητος, μπορεί να εκφράζεται λεκτικά ή με τον τρόπο της ενδύσεως, των σχεδιασμάτων ή της ποιήσεως ή της μουσικής, όταν υπάρχει αυτό το νοσηρό και υπερβολικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ένα τέτοιο ενδιαφέρον για την αυτοκτονία και υπόνοιας ότι το παιδί μπορεί να σκέπτεται να αυτοκτονήσει, όπως παραδείγματος χάρη εάν παρατηρήσουμε ότι χαρίζει τα πράγματά του, αποτραβιέται από τους γνωστούς και τους φίλους, συζητάει επίμονα περί αυτοκτονίας και άλλα παρόμοια.
3: Επίσης το γνωστό στους αντίστοιχους κύκλους συμβόλαιο με τον σατανά, το να πουλήσει δηλαδή την ψυχή του στο σατανά με αντάλλαγμα την απόκτηση δύναμης, χρημάτων, φήμης ή επιτυχίας, το να κάνει συμφωνία υποσχόμενος να διαπράξει αυτοκτονία σε καθορισμένη ημερομηνία. Αυτά βέβαια πιθανώς να προκύπτουν από κάποιο σημειωματάριο που αναφέρθηκε στην αρχή, κάποιο ημερολόγιο ειδικό ή κάτι τέτοιο. Το να κάνει λοιπόν συμφωνία να διαπράξει αυτοκτονία σε καθορισμένη ημερομηνία, όπως είπαμε. Επίσης το να γίνονται συμφωνίες αυτοκτονιών ανάμεσα στα μέλη μιας ψυχολατρίας, κάτι το οποίο χωρίς να αποτελεί χαρακτηριστικό σατανισμού ή νεοσατανισμού, έχει παρατηρηθεί πολύ συχνά στο παρελθόν, όπου ομάδες ολόκληρες κάτω από την καθοδήγηση του γκουρού ή του αρχηγού ή του διδασκάλου αυτοκτόνησαν ομαδικά. Ένα ακόμα στοιχείο, η υιοθέτηση παράξενων υποκοριστικών, ιδίως εάν αυτά σχετίζονται με τον αποκρυφισμό, τις ταινίες τρόμου, τα παιχνίδια φανταστικών ρόλων, και πάλι μπαίνουμε στα role playing games. Βλέπετε ότι αποτελούν πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο μέσα στο χώρο του νεοσατανισμού τα παιχνίδια φανταστικών ρόλων και τα παρόμοια. Ακόμη οι οποιασδήποτε υποψίες ότι το παιδί πιστεύει ότι είναι δαιμονισμένο, και αυτό μπορεί ακριβώς να αποτελέσει στοιχείο ότι το παιδί έχει εμπλακεί σε μια τέτοια θα λέγαμε οργάνωση. Η αποφυγή επίσης των μελών της οικογένειας. Αρχίζει το παιδί να γίνεται απόμακρο, δεν θέλει να έχει επαφή με τα άλλα μέλη της οικογένειας. Η έκφραση υπερβολικής εχθρότητος προς τις θρησκευτικές πεπιθήσεις της οικογένειας, που βέβαια αυτό μπορεί να είναι ένα είδος αντίδρασης, αλλά όπως

0: φίλους και κάθε νέα δραστηριότητα. Οι αδικαιολόγητες απουσίες και ειδικά τη νύχτα, αν το παιδί ας πούμε εξαφανίζεται απίθανες ώρες στις 2 μετά τα μεσάνυχτα και γυρνάει το πρωί, σίγουρα αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ότι μερικοί έφηβοι εγκολπώνονται αυτή τη συμπεριφορά και το σκάνε κρυφά μέσα στη νύχτα για να πάρουν μέρος σε τελετές ή για να συλλήσουν νεκροταφεία και χώρους από όπου μπορούν να προμηθευτούν υλικό για τις τελετές.
1: Βέβαια μπορεί να πηγαίνει απλώς σε κάποιο νυχτερινό κέντρο, σε κάποια δισκοτέκ και λοιπά, μια συμπεριφορά βέβαια η οποία και αυτή δεν είναι ας πούμε επιθυμητή.
0: Δεν είναι αρμόζουσα, αλλά τέλος πάντων ναι, μπορεί να μην είναι θέμα εμπλοκής μέσα.
1: Οπότε επαναλαμβάνουμε αυτό, το ότι από μόνα τους το καθένα από αυτά που λέμε δεν είναι απόδειξη. Όμως ο συνδυασμός περισσότερων μπορεί να αποτελέσει σοβαρή ένδειξη εμπλοκής.
0: Ακόμα να αναφερθούμε σε περιπτώσεις πόσης αίματος, το να πιούνε αίμα ή η αποθήκευση δοχείων με αίμα ή μέλη ζώων, κομμάτια από ζώα. Καμιά φορά στο πίσω μέρος του ψυγείου της οικογένειας έχουν παρατηρηθεί και τέτοιες περιπτώσεις. Η μεγάλη χρήση ινοπνεύματος ή ναρκωτικών όταν αυτή συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα. Και επίσης η εκδήλωση ρατσιστικών, αντισημιτικών ενεργειών ή αισθημάτων σχετικών με την αντίληψη περί ανωτερότητος της λευκής φυλής εις βάρος όλων των άλλων. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε και ενδεχομένως να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι ο ακραίος ρατσισμός και η φυλετική καθαρότητα συνδυαζόμενα με την heavy metal και death metal μουσική και κάποιους σατανιστικής προέλευσης θα λέγαμε χώρους συνήθως αποτελούν ένα ισοσκελές τρίγωνο όπου σε οποιαδήποτε γωνία του τριγώνου και αν βρίσκεται κάποιος σίγουρα συγκλίνει και προς τις άλλες δύο κατευθύνσεις.
1: Αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να τα έχουν υπόψη και γι' αυτό τα διαβάσαμε εξάλλου και τα εσχολιάσαμε οι γονείς, προκειμένου εγκαίρως, και έχει ιδιαίτερη σημασία όπως και στις αρρώστιες η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, προκειμένου να είναι και η αντιμετώπιση αποτελεσματική. Έτσι λοιπόν, αφού σήμερα κάναμε την επισήμανση των στοιχείων που μπορούν να βοηθήσουν στην έγκαιρη διάγνωση, σε επόμενη εκπομπή μας θα αναφερθούμε στην αντιμετώπιση.
0: Στην θεραπεία ενδεχομένως, όσο το δυνατόν φυσικά, εκ μέρους των γονέων.
1: Ακριβώς.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή ακούσατε το πρώτο μέρος από μία σειρά εκπομπών με θέμα του σατανισμού. Μας την παρουσίασαν ο πατέρας Αρσένιος Βλιαγκόφτης, πτυχίουχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο κύριος Γιάννης Μιλιώνης, καθηγητής πληροφορικής. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη Τάσο Παπαδημητρίου για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
1: Χαίρε Σταυρέ, η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε Σταυρέ, η βάση της ευσεβίας. Χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού. Χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού. Χαίρε Σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβλησε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε Σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε Σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε Σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επαντήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκθήσεις αγάλλεται. Χαίρε Σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

Χαίρε Σταυρέ, η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε Σταυρέ, η βάση της ευσεβίας. Χαίρε ό,τι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού. Χαίρε ό,τι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού. Χαίρε Σταυρέ, το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβλησε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε Σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε Σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε Σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επατήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκτίσεις αγάλλεται. Χαίρε Σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρεις μακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 12 του Ιούνιου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 12η του μηνός Ιουνίου, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου του Αιγυπτίου και την ενός χιτώνος εντολήν Πάτερ υπερβέβικας γυμνητεύσας εις τέλος και την εντολή για τον ένα χιτώνα την υπερεύεις Πάτερ αφού τελικά έζησες γυμνός.

12 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου του Αιγυπτίου. Όσιος Ονούφριος ήταν από την Αίγυπτο και ασκήτευε σε ένα κοινόβιο το οποίο βρισκόταν στην Ερμούπολη των Θηβών. Όταν άκουσε τον βίο του προφήτη Ηλία και του Ιωάννου του Προδρόμου, έφυγε από το κοινόβιό του και κατοίκησε στην έρημο, όπου έζησε επί 60 ολόκληρα χρόνια χωρίς ποτέ του να ειδεί άνθρωπο. Εκεί τον βρήκε ο μέγας μοναχός Παφνούτιος, ο οποίος πήγε στα ενδότερα της ερήμου με σκοπό να ευλογηθεί από άγιους άνδρες. Ο Παφνούτιος, αφού περπάτησε στην έρημο για 17 μέρες, έφτασε στον τόπο που ασκήτευε Όσιος Ονούφριος. Εκεί πλησίασε τον Όσιο και τον παρακάλεσε να του υπεί το όνομά του και να του διηγηθεί όλα τα σχετικά με τον βίο του. Ο Ονούφριος πράγματι του διηγήθηκε τα πάντα. Αφού δε ο Παφνούτιος έμαθε όλα τα σχετικά με τον Ονούφριο, τα ανάγγειλε αργότερα στους μοναχούς του μοναστηρίου του, και βέβαια δεν ανάγγειλε μόνο τα σχετικά με τον Θεοφόρο πατέρα Ονούφριο, αλλά και εκείνα που γνώριζε για άλλους ασκητές, τους οποίους συνάντησε διερχόμενος στην έρημο. Όταν ο Ονούφριος είπε στον Παφνούτιο όλα για τα σχετικά για τον εαυτό του και την ασκητική του ζωή στην έρημο, έκλεινε τα γόνατα και αφού έκαμε την τελευταία του προσευχή, εξεδίμησε προς Κύριον. Τότε ο Παφνούτιος έκοψε σε δύο κομμάτια το ένδυμά του και με το ένα σκέπασε το Άγιο Λείψανο του Ονουφρίου, γιατί ήταν γυμνό, μόνο με λευκές τρίχες σκεπαζόταν, ενώ το άλλο το κράτησε για να καλύπτει το σώμα του. Εν συνεχεία ενταφίασε τον Όσιο στον ίδιο εκείνο τόπο, ενώ αμέσως κατέπεσε η καλύβη του, ξεράνθηκε ο φήνικας και στέρεψε η πηγή από την οποία έπινε νερό. Η σύναξη του Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου τελείται στο αγιότατο παρεκκλήσιό του, το οποίο βρίσκεται στη μονή του Αγίου Αλυπίου.

Όσιος ο Νούφριος ζούσε στην έρημο ολόγυμνος, γιατί είχαν λιώσει εντελώς τα ενδύματά του. Με θαυματουργική όμως επέμβαση του Θεού φύτρωναν τρίχες σε όλο του το σώμα και έτσι προστατευόταν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ο Παφνούτιος εξέφρασε στον Ονούφριο την επιθυμία του να παραμείνει στον τόπο εκείνο ως ασκητής. Ο Ονούφριος όμως του είπε ότι εσύ δεν θα μείνεις εδώ, αφού ο Θεός σε έστειλε απλώς και μόνο για να με ενταφιάσεις. Το γεγονός λοιπόν ότι έπεσε η καλύβη, ότι ξεράνθηκε ο φήνικας και στέρεψε η πηγή ήταν σημάδι ότι δεν ήταν θέλημα Θεού ο Παφνούτιος να παραμείνει στον τόπο εκείνο.

ότι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Εντοάθο, ο βίος του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου είναι μια συγκινητική ιστορία. Έζησε στα μέσα του 9ου αιώνα και προήλθε από γενιά με ένδοξο παρελθόν στην Κωνσταντινούπολη. Το καλό όνομα των γονιών του και η μόρφωση του ιδίου τον έφερα στα ανάκτορα με το αξίωμα του σχολαρίου. Οι σχολάριοι, όπως μαρτυρούν λόγοι του Βυζαντίου, ήταν οι αξιωματούχοι εκείνοι του παλατιού που είχαν σαν έργο τους την προσωπική ασφάλεια του βασιλιά και των ανακτόρων. Αποτελούσαν με μια λέξη την αυτοκρατορική φρουρά. Λόγω του αξιώματος του, ο Πέτρος έλαβε μέρος σε μια πολεμική επιχείρηση κατά εχθρών που επέδραμαν από την Ανατολή. Στον πόλεμο είχε την περιπέτεια να συλληφθεί εχμάλωτος και να εγκλειστεί στις φυλακές της Μεσοποταμίας, μέσα στις οποίες περνούσε δύσκολες και πικρές μέρες και ζούσε με την αγωνία αν τελικά θα επιζήσει ή θα φωνευθεί από τους εχθρούς. Μέσα από το κελί της φυλακής ο Πέτρος θερμή ανέπεμπε προσευχή προς το Θεό και ζητούσε τις πρεσβείες του Αγίου Νικολάου, στον οποίο έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια, για να διασωθεί από τα χέρια των απίστων. Υποσχέθηκε λοιπόν ότι σε περίπτωση που θα διασωζόταν δεν θα επέστρεφε στα εγκόσμια αξιώματά του, αλλά θα αποσυρώταν στην έρημο και θα ζούσε σαν ερημίτης.

Η προσευχή και η υπόσχεση του Πέτρου έγιναν δεκτές από το Θεό και ο Πέτρος αποφυλακίζεται και φεύγει ταχύτατα διαθαλάσσης στη Ρώμη, όπου γίνεται μοναχός. Δεν παρέμεινε όμως στη Ρώμη, έρχεται στη Χερσόνησο του Άθο, βρίσκει εκεί μια σπηλιά ερημική, όπου πόδι ανθρώπου δεν πάτησε, σώζεται μέχρι και σήμερα, και μέσα εκεί έτρεφε την ψυχή του με τα δάκρυα και την προσευχή και το σώμα του με χόρτα και ρίζες δέντρων. Στο μεταξύ από την πολυκαιρία τα ρούχα του έλειωσαν και ζούσε πια γυμνός, όπως ο Αδάμ στον κήπο της Εδέμ. Για ένδυμά του είχε τον φόβο του Θεού και την σεμνότητα. Με αυτό το πρόγραμμα της αυστηρής ασκήσεως έζησε 5,5 δεκαετίες και σε βαθύ γύρας κοιμήθηκε εν Κυρίω. Ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τίτο γράφει ότι ο Θεός είναι αψευδής, ότι δηλαδή όταν δίνει μια υπόσχεση την τηρεί. Πράγματι έδωσε υπόσχεση στον Αβραάμ ότι θα τον καταστήσει πατέρα πολλών εθνών. Εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Ο Αβραάμ απέκτησε τον Ισαάκ και από τον Ισαάκ προήλθαν έθνη πολλά. Αλλά όπως ο Θεός είναι αψευδής, έτσι και εμείς θα πρέπει να είμαστε συνεπείς στις υποσχέσεις μας απέναντί του. Αλίμονο, παραβάτε σοβαρών υποσχέσεων που δώσαμε σε ιερές στιγμές της ζωής μας, γινόμαστε καθημερινά. Μια μόνο υπενθυμίζεται εδώ, εκείνη που δώσαμε διαστόματος του αναδόχου μας κατά την μεγάλη ώρα της βαπτίσεώς μας. Ο Θεός δια του ιερέως μας ερωτά, αποτάσσει το σατανά και τη έργης αυτού, και εμείς απαντούμε, αποτάσσομαι. Ναι, αποτασσόμαστε από τον σατανά, αλλά συνήθως μόνο με τα λόγια, αφού πολλά από τα έργα μας είναι τόσο πονηρά ώστε ο σατανάς τα βλέπει για πρώτη φορά. Λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά η ζωή μας δεν είναι και τόσο χριστιανική. Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης μας παρέχει μια πολύτιμη ευκαιρία να θυμηθούμε τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει στο Θεό, εκείνες που συνδέονται με την πνευματική μας ζωή σαν χριστιανών, σαν συζύγων, σαν επαγγελματιών, και να προσπαθήσουμε να τις εκπληρώσουμε ευαρεστώντας το Άγιο θέλημά Του. Βλέποντας ο Θεός τον αγώνα μας για συνέπεια στα καθήκοντά μας, σαν φιλόστοργος πατέρας θα προσθέτει χάρη στη χάρη και ευλογία στην ευλογία.

12 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου του Αιγυπτίου. Από τις μεγαλύτερες ασκητικές φυσιογνωμίες των Αιγυπτιακών ερήμων είναι ο Ονούφριος. Καταγόταν από την Περσία. Από παιδί ακόμα έδειχνε φλογερό πόθο ολοκληρωτικής αφιέρωσης στο Θεό. Σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε σε μία κοινοβιακή αδελφότητα, όπου για αρκετά χρόνια ασκήθηκε στην πνευματική και σωματική εγκράτεια και στην υπακοή. Η μεγάλη του ταπεινοφροσύνη έκανε τους αδελφούς του να τον αγαπήσουν πολύ. Όταν ορίμασε περισσότερο στην ηλικία, ο Ονούφριος θέλησε να πάει βαθύτερα στην έρημο, να γνωρίσει και να μιμηθεί την ζωή των εκεί ασκητών της. Με μεγάλη λύπη η αδελφότητα άφησε ελεύθερο το επίλεκτο αυτό μέλος της. Αφού βάδισε αρκετά μέσα στην έρημο, συνάντησε την καλύβη του ερημίτη Ερμία, που με θεία αποκάλυψη τον περίμενε. Ο Ερμίας τον οδήγησε σε μια καλύβη κάτω από ένα πελώριο φοίνικα, που δίπλα και αλάριζαν τα νερά μιας καθάριας πηγής. Εκεί ο Ονούφριος επιδόθηκε σε μεγαλύτερη πνευματική άσκηση και η φήμη του διαδόθηκε σε όλους τους ερημίτες που συχνά πήγαιναν να το συμβουλευθούν και να πάρουν την ευχή του. Τελικά, όταν κάποτε τον επισκέφθηκε ο Αββάς Παφνούτιος, άφησε την τελευταία του πνοή και ο Παφνούτιος τον έθαψε κάτω από τον πελώριο φοίνικα. Θύμισε έτσι σε όλους τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Γύμναζε σε Αυτόν προσευσεύγιαν». Γύμναζε δηλαδή και συνήθιζε τον εαυτό σου στην συνεχή εξάσκηση της Αγίας Ζωής.

Σήμερα ακόμα η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Πέτρου του Θεοφόρου, του ενάθου ασκήσαντος. Πατρίδα του Οσίου αυτού ήταν η Κωνσταντινούπολη, οι γονείς του ευσεβή και διακεκριμένα μέλη της εκεί κοινωνίας τον είχαν αναθρέψει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Η εκπαίδευση του Πέτρου υπήρξε αξιόλογη και με τα προσόντα που ήταν πρικισμένος αναδείχτηκε και στρατηγός ακόμη. Αλλά ο Πέτρος με την δύναμη της χριστιανικής ζωής δεν ξέφυγε από τον ίσιο και φωτεινό δρόμο. Ανέβηκε ψηλά, αλλά έμεινε αγαθός, και ενώ βρισκόταν μεταξύ των επισήμων και μεγάλων αγαπούσε να κάνει συντροφιά με τους μικρούς και να επισκέπτεται τα ταπεινά του σπίτια για να φέρνει στις στερήσεις και στις θλίψεις τους παρηγοριά και ανακούφιση. Σε κάποια μάχη όμως νικήθηκε από το βασιλικό στράτευμα και ο ίδιος πιάστηκε εχμάλωτος, απελευθερώθηκε με θαυμαστό τρόπο και πήρε την απόφαση να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Χριστό. Πήγε στη Ρώμη, περιηγήθηκε όλα τα χριστιανικά μνημεία, μελέτησε την ιστορία των αγώνων της Εκκλησίας και κατόπιν έγινε μοναχός. Έπειτα πήγε στο Άγιον Όρος, όπου ασκήτεψε για αρκετά χρόνια, 53 χρόνια, μέσα σε μια σπηλιά. Όταν πέθανε, οι μοναχοί τον έθαψαν με τιμές σαν πατέρα και καθοδηγό τους.

μεγάλη εκκλησία μας για τους δύο μεγάλους αυτούς άνδρες των αγγέλων των βίων εν σαρκή μιμισάμενη, όφθητε ερήμου πολίτε και χαρίτων κοιμήλια, ονούφριε Αιγύπτου καλονή και πέτρε το ενάθο φωστήρ, δια τούτο τους αγώνας ημών αγί τιμόμεν αναμέλποντες, δόξα το ενισχύσαντι ημάς, δόξα το στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διημών, πάσιν η άματα.

12 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί οι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αντωνίνης. Θάλαμος ή θάλασσα νυμφικός γίνη, Αντωνίναν κρύπτουσα νύμφιν Κυρίου. Η θάλασσα ας γίνει θάλαμος νυμφικός, κρύβοντας την Αντωνίνα, την νύμφη του Κυρίου. Η Αγία Μάρτης Αντωνίνα καταγόταν από την Νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας και έζησε κατά την εποχή των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού 284-305 μετά Χριστόν και του άρχοντα Πρισκυλιανού. Για την πίστη της στο Χριστό οδηγήθηκε στον Πρισκυλιανό, ο οποίος πρόσταξε και την μαστίγωσα στους μαστούς. Μετά από την μαστίγωση την έκλεισα στη φυλακή, έπειτα την έβγαλαν από εκεί και την υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα κρέμασαν την Αγία σε ένα ξύλο και τις κατέκαυσαν τις πλευρές. Εν συνεχεία την ξάπλωσαν σε πυρακτωμένη σχάρα. Ακολούθως την τρύπησαν με πυρακτωμένες σούβλες στα χέρια, αλλά όμως από αυτά αναδιδόταν ευωδία σαν από στήρακα, ευώδες δηλαδή κόμη. Έπειτα, αφού τη τρύπησαν με πυρακτωμένα σουβλιά τους αστραγάλους, την έκλεισαν και πάλι στη φυλακή, όπου και την άφησαν να τελεπορείται επί 2 ολόκληρα χρόνια. Κατόπιν έβγαλαν και πάλι την Αγία από τη φυλακή και αφού έδεσαν στον αυχένα της έναν ογκόλιθο, την έριξα στη θάλασσα. Αλλά η Αγία δεν έπαθεν απολύτως τίποτε, γιατί με θεία επέμβαση λύθηκε ο λίθος και εκείνη βγήκε σώα στη ξηρά. Την συνέλαβαν όμως οι ειδωλολάτρες και την οδήγησα στον άρχοντα Πρισκυλιανό. Εκείνος πρόσταξε και την λιθοβόλησαν. Τελικά δε οι δήμοι την αποκεφάλισαν και έτσι η Αγία Μάρτης Αντωνίνα ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ζήνωνος, Επισκόπου Κουρίου της Κύπρου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: προσπάθεια της πατρίδας μας. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στον αγιασμένο τόπο μας. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κοταξή.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.

Κόπελος κατοικήθηκε ήδη από την νεολιθική εποχή. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ιδρύθηκε από το Στάφυλλο, ο οποίος της έδωσε αρχικά το όνομα Πεπάριθος. Το όνομα του Στάφυλλου είχε πάρει ο σύγχρονος οικισμός που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη χώρα και η παραλία, όπου το 1936 ήρθαν στο φως αρχαιολογικά ευρήματα της Μινωικής εποχής. Από τους πρώτους που απήκησαν το νησί πιστεύεται ότι ήταν Κρήτες εξερευνητές, οι οποίοι εισήγαγαν στη Σκόπελο την αμπελουργία και άλλες καλλιέργειες. Στην πάροδο των αιώνων, η Σκόπελος κατοικήθηκε από Μακεδόνες, Ρωμαίους, Βυζαντινούς, Ενετούς και Οθωμανούς μέχρι τη διακήρυξη της πρώτης ελληνικής δημοκρατίας το 1832. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατακτήθηκε από τις δυνάμεις του γερμανικού άξονα, ενώ το 1944 εντάχθηκε διοικητικά στο νομό Μαγνησίας του διαμερίσματος της Θεσσαλίας. Στη Σκόπελο διατηρούνται ζωντανά πλήθος εθήμων και παραδόσεων, ενώ η δομή της κοινωνίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μητριαρχική. Ο πληθυσμός της δεν υπερβαίνει τις 5.000 συνολικά. Χάρη στην αρχιτεκτονική της, με τα ψηλά και στενά πέτρινα σπίτια, τα ξύλινα μπαλκόνια και τις σκεπές από πλάκα πιλίου, η χώρα του Σκοπέλου ανακηρύχθηκε το 1978 παραδοσιακός οικισμός. Στο νησί υπάρχουν περισσότερες από 300 βυζαντινές εκκλησίες.

Το τοπίο της Κοπέλου είναι ανάγλυφο, καθώς υπάρχουν αρκετά βουνά, μερικά από τα οποία με υψόμετρο άνω των 300 μέτρων, τα οποία σχηματίστηκαν πριν από 145 εκατομμύρια χρόνια. Η σύνθεσή τους είναι συνδυασμός ηφαιστειογενών πετρωμάτων όπως ο γρανίτης και το μάρμαρο και ζυματογενών όπως ο ασβεστόλιθος. Η μορφολογία του νησιού απέκτησε τη σημερινή της μορφή λόγω της διάβρωσης και της περιστασιακής σεισμικής δραστηριότητας, καθώς ανήκει σε μια τεκτονική ζώνη με ήπια δραστηριότητα. Χάρη στην έντονη βροχόπτωση τους χειμερινούς μήνες, η πανίδα του νησιού είναι πλούσια σε πεύκα, βελανιδιές, ελαιόδεντρα και καρποφόρα δέντρα. Οι κάτοικοι των προϊστορικών χρόνων έχτιζαν σπίτια σε προστατευμένες παραλίες όπως ο Πάνορμος και ο Στάφυλλος. Σήμερα όμως ο βασικός οικισμός είναι η χώρα της Κοπέλου, όπου μένουν περίπου 3.000 μόνιμοι κάτοικοι. Στην άλλη άκρη του οδικού δικτύου βρίσκεται η Γλώσσα, με πληθυσμό περίπου 1.000 κατοίκους. Μεταξύ των δύο βασικών οικισμών υπάρχουν πολλοί άλλοι μικρότεροι, οι οποίοι αποκτούν ζωή κυρίως στους θερινούς μήνες. Οι ρίζες πολλών οικογενειών στο νησί χάνονται στο βάθος των αιώνων, ενώ πολλοί κάτοικοι έχουν εντοπίσει την προέλευσή τους σε πολλά μέρη της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821, στη Σκόπελο γινόταν η κατασκευή πλοίων. Εκτός όμως από αυτό, η Σκόπελος διέθετε και έναν υπολογίσιμο αλιευτικό στόλο, ο οποίος αποτελούνταν από περισσότερα από 90 μεγάλα αλιευτικά και καθιστούσε το νησί πρώτη αλιευτική δύναμη των βόρειων σποράδων. Έκτοτε όμως η αλιευτική δύναμη του νησιού περιορίστηκε κατά πολύ, αν και στα λιμάνια του βρίσκονται δεμένα πολλά ακόμη καΐκια και μικρότερες βάρκες. Για τους κατοίκους άλλωστε, εκτός από δουλειά, το ψάρεμα είναι και ευχάριστη ενασχόληση.

Ο Άγιος Ρεγίνος είναι προστάτης του νησιού και η μνήμη του εορτάζεται, τιμάται λαμπρά στις 25 Φεβρουαρίου στο νησί της Κοπέλου. Ο Άγιος Ρεγίνος γεννήθηκε στη Λεβαδιά της Βιωτίας στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν από ευσεβείς και ενάρετους γονείς κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι τον βοήθησαν να λάβει τη θύραυμη παιδεία αλλά και την ορθόδοξη αγωγή. Η αγάπη του για τον Κύριο και η πνευματική του πρόοδος τον μεταμόρφωσαν σε σκεύος εκλογής και σε ναό της Αγίας Τριάδας. Ο Θεός αξίωσε τον Άγιο να θαυματουργεί από τα νεανικά του χρόνια, όταν βρισκόταν ακόμη στη γενέτειρά του. Θεωρείται προστάτης και θεραπευτής των ασθενών από ελονοσία και επιληψία. Ο Άγιος έζησε την εποχή που βασίλευσαν οι δύο ιοί του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Μεν Κωνσταντίος στην Κωνσταντινούπολη, στην Ανατολή δηλαδή, και ο Δε Κόνστα στη Ρώμη, στη Δύση. Και οι δύο διάδοχοι του Μεγάλου Κωνσταντίνου είχαν ανατραφεί με τις αρχές της χριστιανικής πίστεως. Αλλά ο Μεν Κωνσταντίος συνειδητά είχε αποδεχθεί τις αρχές του αριανισμού, ο Δε Κόνστας παρέμεινε πιστός στις δογματικές αποφάσεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και οι δύο είχαν ως κοινά χαρακτηριστικά της θρησκευτικής τους πολιτικής, αφενός μεν την καταπολέμηση της εθνικής θρησκείας, αφετέρου δε την υπεράσπιση της ενότητας της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική τους πολιτική είχε ως συνέπεια όχι μόνο τη συντήρηση αλλά και τη διεύρυνση της εκκλησιαστικής διασπάσεως μεταξύ των οπαδών και των αντιπάλων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Οι συνεχείς παρεμβάσεις, αυθαίρετες ή μη στα εκκλησιαστικά πράγματα, υπήρξαν πηγή εντάσεως στις αριανικές έρηδες του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Έτσι, ο Άγιος απεστάλλει στην ίσως Κόπελο από το θείο του Αχίλιο, για να ενισχύσει τους εξόριστους που βρίσκονταν εκεί και να τους στερεώσει στην ορθόδοξη πίστη. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες του συναξαριστή του Αγίου Αχιλίου, ο Άγιος Ρεγίνος παρακολούθησε τις εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου το 325 μετά Χριστόν μαζί με τον Άγιο Αχίλιο. Όμως μολονότι καταδικάστηκε ομόφωνα από τους Αγίους Πατέρες, η αίρεση του αριανισμού, οι οπαδοί του Αρίου δεν εξέλιπαν και συνέχιζαν να διαδίδουν τις αιρετικές κακοδοξίες τους. Επικράτησε εκ νέου μεγάλη αναταραχή στους κόλπους της Εκκλησίας, κρίση και κατά συνέπεια χωρισμός σε δύο παρατάξεις, κάτι που ανησύχησε ιδιαίτερα και τους δύο αυτοκράτορες Κωνσταντίο και Κόνστα. Τελικά, συμφώνησαν να συγκληθεί μια νέα σύνοδος στη Σαρδική Σόφια σημερινή. Πράγματι, η σύνοδος συγκλήθηκε, έλαβε μέρος και ο Άγιος Ρεγίνος, ο οποίος ανασκεύασε όλες τις αιρέσεις με το λόγο και τη τόλμη της γνώμης του. Μετά τη λήξη της Συνόδου, ο Άγιος Ρεγίνος επέστρεψε στη Σκόπελο. Αλλά και πάλι, η Εκκλησία του Χριστού κλειδωνίστηκε και ταράχθηκε από τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, Ιουλιανό τον Παραβάτη, ο οποίος θέλησε να επαναφέρει τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. Στη διάρκεια των διωγμών που διέταξε ο βασιλέας, έφτασε στη Σκόπελο ο έπαρχος της Ελλάδος και των Σποράδων. Αμέσως κάλεσε τον ποιμενάρχη της Κοπέλου και του υπέδειξε να αλλάξει πίστη και να σπαστεί την ειδωλολατρεία. Όμως ο Άγιος περιφρόνησε την υπόδειξή του και ενέμεινε με πνευματική ανδρεία και σταθερότητα στην πατρόα Ευσέβεια. Στις 25 Φεβρουαρίου του 362 μετά Χριστόν οδηγήθηκε για τελευταία φορά ενώπιον του επάρχου. Ο τοπάρχης της Κοπέλου προσπάθησε με υποσχέσεις και απειλές να πείσει τον Άγιο να αρνηθεί την πίστη του. Όταν όμως είδε τη σταθερότητα του Αγίου στην πίστη του Χριστού, διέταξε να δαρεί ανελέητα και να οδηγηθεί στη φυλακή. Στις 25 Φεβρουαρίου του 362, ο Άγιος Ρεγίνος οδηγήθηκε για τελευταία φορά στον τοπάρχη. Αφού ομολόγησε πάλι την πίστη του στο Χριστό, με διαταγή του τοπάρχη, οι δήμοι τον τύφλωσαν και στη συνέχεια τον έσυραν στη θέση Παλαιό Γεφύρι, όπου και τον αποκεφάλισαν. Σύμφωνα μάλιστα με την παράδοση, μαρτύρησαν μαζί με τον Άγιο και 40 σκοπελίτες. Μετά την αποτομή της τιμίας του κεφαλής, οι ευσεβείς κοπελίτες έλαβαν το πάντιμο και πολύ αθλό σώμα του και το ενταφίασαν με τις πρέπουσες τιμές σε λόφο, όπου μέχρι σήμερα σώζεται ο τάφος του, δίπλα από τον οποίο ανεγέρθηκε αργότερα και υπάρχει ως σήμερα η μονή του Αγίου Ρεγίνου.
Το 1068 ο βασιλιάς της Σικελίας Γουλιέλμος, ο και επωνομαζόμενος Αγαθός, άρπαξε κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής το Ιερό Λείψανο του Αγίου και το μετέφερε στην Κύπρο. Μάλιστα, μέχρι σήμερα φυλάσσονται τμήματα των Ιερών του Λειψάνων στον Ιερό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη στη Λευκοσία. Το 1740 αποστέλλεται στην Κύπρο από τη γερουσία της Κοπέλου ο προεστός Χατζικοστατής για να ζητήσει τμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ο Λόγιος Κοπελίτης Μοναχός Κεσάριος Δαπώντες, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος βιογράφος του Αγίου, αλλά και ο πρώτος υμνογράφος που συνέταξε ιερά ακολουθία προς τιμήν του, την οποία εξέδωσε στη συνέχεια στη Βενετία. Ο Χατζικοστατής κατόρθωσε και έφερε από την Κύπρο τμήματα ιερών λειψάνων του Αγίου Ριγίνου, τα οποία αναποτέθηκαν στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου, η οποία ιδρύθηκε από τον Ιερομόναχο Σημεών και ανακηρύχθηκε σταυροπηγία εκεί. Η κατάθεση των ιερών λειψάνων του Αγίου στη Μονή του Προδρόμου έγινε το 1740, ενώ ένα χρόνο αργότερα ιστορήθηκε η εικόνα του, η οποία τοποθετήθηκε στο ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας στην πόλη της Σκοπέλου, ο οποίος ήταν μετόχιο της Μονής και όπου μέχρι σήμερα βρίσκεται τεθυσαυρισμένη. Το 1833 διαλύθηκε η Μονή του Προδρόμου σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα και τα Ιερά Λείψανα του ενδόξου Ιερομάρτυρος του Χριστού Αγίου Ριγίνου μεταφέρθηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Γεννήσεως Χριστού Σκοπέλου, όπου και φυλάσσονται μέχρι σήμερα. Το 1998 θεμελιώθηκε ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός του Αγίου Ριγίνου στην πόλη της Λιβαδιάς από τον τότε Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θιβών και Λεβαδίας, κύριο Ιερώνυμο, σημερινό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Η μεγαλύτερη ευλογία για τη βιωτική γη ήταν η έλευση μέρους των Ιερών Λειψάνων του Αγίου, όπου έγινε στις 16 Οκτωβρίου του 1999 από την Μεγαλόνησο Κύπρο. Πλούσια είναι και η υμνογραφία που έχει συνταχθεί στον Άγιο Ριγίνο, αφού εκτός από την ασματική ακολουθία του Κεσαρίου Δαπώντε, ο ιεροψάλτης, δήμαρχος Κοπέλου και λόγιος του 19ου αιώνα Ιωάννης Δρακιώτης, επίησε προς τιμήν του Αγίου εγκόμια, μεγαλινάρια και ευλογητάρια. Ο δε μέγας υμνογράφος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, Χαράλαμπος Μπούσιας, επίησε παρακλητικό κανόνα και χαιρετιστήριους οίκους, αλλά και ακολουθία για τη μετακομιδή τμήματος Ιερού Λειψάνου του Αγίου στη Λιβαδιά, όπου υπάρχει και ομώνυμος ιερός προσκυνηματικός ναός. Ασματική ακολουθία και χαιρετιστήριους οίκους στον Άγιο Ριγίνο έχει ποιήσει επίσης και ο μοναχός Γεράσιμος ο Μικραγιανανίτης, ο χαρισματικός αυτός μέγας υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ριγίνου τιμάται στις 25 Φεβρουαρίου και κατά την ημέρα της πανίερης μνήμης του τελείται λαμπρά πανήγυρη στη Σκόπελο με τη συμμετοχή του Οικείου Επισκόπου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κυρίου Χρυσοστόμου και πλήθους ευσεβών χριστιανών. Την παραμονή της εορτής του, 24 Φεβρουαρίου, μεταφέρονται τα Ιερά Λείψανα του Αγίου από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Γεννήσεως Χριστού στην Ιερά Μονή του Αγίου Ριγίνου, η οποία ανακαινίστηκε και βρίσκεται σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από την πόλη της Σκοπέλου. Στο νέο περικαλεί πετρόκτη στο Ναό του Αγίου, ο οποίος θεμελιώθηκε το 1966, ψάλεται ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, ενώ το πρωί της Κυριονύμου ημέρας, μνήμης του Αγίου, 25 Φεβρουαρίου, ψάλεται ο Όρθρος και στη συνέχεια τελείται η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Κατόπιν, επακολουθεί η λιτάνευση της ιστορημένης παλαιάς εφαίστειας εικόνας του Αγίου από το 1712 και των Ιερών του Λειψάνων από την Ιερά Μονή του Αγίου Ριγίνου μέχρι τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Γεννήσεως

Παρά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο πέρασμα των δεκαετιών, σημείο αναφοράς για τη ζωή στο νησί είναι οι καλλιέργειες. Καλλιέργειες δαμάσκηνου, αμυγδάλων και ελαιοδέντρων. Η Σκόπελος είχε μεγάλη παράδοση στην παραγωγή κρασιού, αλλά μια επιδημία φιλοξέρας που ξέσπασε τη δεκαετία του 40 είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τα περισσότερα αμπέλια. Οι ψαράδες των τριών βασικών οικισμών της Σκοπέλου καλύπτουν σχεδόν αποκλειστικά τις ανάγκες του νησιού σε ψάρια. Χάρη στην πανίδα του, το νησί έχει σπουδαία μελισσοκομική παράδοση, καθώς παράγει εξαιρετικής ποιότητας μέλι. Τα δαμάσκηνα Σκοπέλου διακρίνονται σε τρία είδη. Το αυγάτο, που όπως λέγεται χρησιμοποιείται σε γλυκά του κουταλιού αλλά και μαρμελάδες, το ξινό που χρησιμοποιείται στο μαγείρεμα, καθώς και στη φημισμένη γαλλική ποικιλία, η οποία μεταφέρθηκε στο νησί κρυμμένη μέσα σε μία πατάτα. Στη Σκόπελο θα συναντήσουμε τα δαμάσκηνα παντού. Στις συνταγές, στα επιδόρπια, αποξηραμένα να πωλούνται, σε παραδοσιακούς συνεταιρισμούς, καθώς επίσης και σε λικέρ.

Εξαιρετική και διάσημη είναι η παρασκευή του ψωμιού. Παρότι το σιτάρι στη Σκόπελο δεν αποτελούσε ποτέ βασική καλλιέργεια του νησιού και ο τελευταίος μήλος στο παλιό κλίμα έκλεισε πριν από μερικά χρόνια, στη Σκόπελο ζυμώνονται πολλά παραδοσιακά ψωμιά που μπορούν να συγκριθούν ακόμη και με εκείνα της Λευκάδας. Στη χώρα της Σκοπέλου μόνο υπάρχουν 6 φούρνοι. Οι σκοπελίτισες νοικοκυρές και οι παραδοσιακοί συνεταιρισμοί έχουν ανάγκη τη συντήρηση των φρούτων και την παρασκευή μαρμελάδων από τα ντόπια φρούτα σε τέχνη.

0: Κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό μας ταξίδι μόλις ολοκληρώθηκε. Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα, να μην ζαλιστήκατε, να γνωρίσατε καλύτερα τις ομορφιές της χώρας μας και να χαρήκατε όσο και εμείς την παρέα μας. Αν συντρέχουν όλοι οι παραπάνω λόγοι, σας περιμένουμε στο επόμενό μας ταξίδι την επόμενη εβδομάδα με το ίδιο σημείο αναχώρησης.
1: Στα μονοπάτια της πατρίδας μας. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στον αγιασμένο τόπο μας. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9.
1: Αλληλούια.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, πάντοτε με την ευλογία του Επισκόπου. Προχωρούμε στην εξήγηση της θεοπνεύστου επιστολής του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Βρισκόμαστε στο 7ο κεφάλαιο, παρακαλώ. Ανοίξτε την Καινή σας Διαθήκη στο 7ο κεφάλαιο, όπου ο Παύλος μιλάει για το γάμο και για την παρθενία. Και είχαμε σταματήσει εκεί όπου μπορούν τα ανδρόγυνα εκ συμφώνου πάντοτε, δηλαδή να συμφωνούν ώστε να έχουν και νησίδες εγκρατείας. Η εγκράτεια είναι μια ευλογία και μέσα στο γάμο, αλλά όταν η εγκράτεια είναι άρνηση συζυγικών σχέσεων για πνευματικούς λόγους, τότε η εγκράτεια αυτή είναι ευλογημένη. Όταν όμως είναι πεισματική άρνηση του ενός ή του άλλου, τότε αυτή η εγκράτεια γίνεται σατανική, διότι είναι αναγκαστική. Ο άλλος πειρούται και οδηγείται ίσως σε εξωσυζυγικές σχέσεις, σε μοιχεία ή σε πορνεία. Εγκράτεια εγάμου που οδηγεί στη μοιχεία τον ή την σύζυγο είναι πηγή αμαρτίας, ποτέ δεν είναι φιλόθεως ενέργεια, διότι λέει ο Απόστολος Παύλος πειράζει ο σατανάς δια την ακρασία. Στην περίπτωση μάλιστα της εξυμφώνου Αγίας Συγκρατίας έρχεται περισσότερος πειρασμός, και αλίμονο λοιπόν εάν αυτόν τον πειρασμό τον ανάβει ο ένας ή ο άλλος από τους δύο σύζυγους. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, οφείλουν να προσέχουν και οι πνευματικοί άνθρωποι και οι εξομολόγοι. Ας μην ενισχύονται μερικές φορές εγκρατευτικές τάσεις ορισμένων, ιδίως γυναικών κάποτε και ανδρών, που από υπερβάλλοντα ζήλο, κάποτε και από αρρωστημένη θρησκευτικότητα, ξεκινούν αυτόνομα, όχι εξ συμφώνου, χωρίς δηλαδή τη συζυγική έγκριση, ξεκινούν αγώνα εγκρατείας και αποσπούν και την ευλογία του πνευματικού. Κάποτε δε προβάλλουν δήθεν συμφωνία και του συζύγου, ο οποίος όμως δεν ξέρει πώς να αντιδράσει και αναγκάζεται να υποχωρεί για να μην δημιουργούνται επεισόδια μέσα στο σπίτι. Την κατανάγκη υποχώρηση την παρουσιάζουν μερικές φορές και στο πνευματικό σαν συγκατάθεση. Ναι πάτερ μου, συγκατατίθεται και ο σύζυγος ή η σύζυγος. Ας προσέχουν οι πνευματικοί, γιατί πολλές φορές προβάλλονται προφάσεις ψεύτικες για να εμποδίζουν την προσέγγιση τη συζυγική. Η γυναίκα ή ο άντρας διαφωνεί μόνο, το τονίζω μόνο, σε αφύσικες και ανώμαλες απαιτήσεις του άλλου. Ποτέ δεν αρνείται τη φυσική και νόμιμη συζυγική σχέση παρά μόνο για τους λόγους που λέει και τονίζει ο Απόστολος Παύλος, και αυτοί είναι οι λόγοι πνευματικοί της προσευχής και της νηστείας. Ας μην εξωθούν λοιπόν έμεσα ή άμεσα οι καλοί χριστιανοί ή και οι πνευματικοί σε μονομερή εγκράτεια, διότι έτσι γίνονται κάποτε ηθική αυτουργή και διαλύσεως ακόμα οικογενειών, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και διαβάζω το κείμενό του σε μετάφραση. Αυτό δηλαδή, η μονομερή εγκράτεια, γίνεται πολλές φορές αιτία ώστε πολλές γυναίκες διαπράττουν μεγαλύτερη αμαρτία από την αρετή που ασκούν, διότι γίνονται υπεύθυνες της ασέλγειας του ανδρός τους και καταστρέφουν τα πάντα. Πρέπει όμως να προτιμά κάποιος την ομόνοια από όλα, διότι αυτό είναι το κυριότερο όλων. Τι λοιπόν, ποιο είναι το κέρδος αν εκείνος ο άντρας πορνεύει ή δεν πορνεύει μεν, αλλά στενοχωριέται, πιέζεται, αναστατώνεται, φλέγεται, καίγεται, εκνευρίζεται και δημιουργεί προβλήματα άπειρα στη γυναίκα του? Ποιο το κέρδος της νηστείας και της εγκράτειας εφόσον έχει καταστραφεί η αγάπη? Κανένα. Ποιος φανταζόταν ότι τα λόγια αυτά είναι του μεγάλου ασκητή, του Ιερού Χρυσοστόμου? Είναι δυνατή λοιπόν η στέρησης, η εγκράτεια, μόνο όταν γίνεται από συμφώνου. Την συνιστά ο Απόστολος Παύλος, ο εν πνεύματι Θεού λαλών, και φυσικά είναι δυνατή. Κάτι που γίνεται για τη δόξα του Θεού έχει άλλωστε την ενίσχυση της άνωθεν ροπής.
Μπορεί δηλαδή και μέσα στο γάμο να υπάρχει το χάρισμα της εγκρατείας. Άλλωστε και ο γάμος και η εγκράτεια δεν είναι απλώς ανθρώπινα κατορθώματα, είναι χαρίσματα και τα δυο, όπως σημειώνει σε επόμενο στίχο. Η εγκράτεια και κατορθωτή είναι και επιθυμητή είναι και αναγκαία. Συγκατάβαση τρόπων την Άτου Παύλου αποτελεί το λεγόμενο στο στίχο 6. Τούτο λέγω κατά συγνώμην ου κατ' επιταγή. Δηλαδή, δεν δεσμεύει ο Απόστολος Παύλος, συμβουλεύει, το τέλειο υποδεικνύει. Αν στην προσπάθεια της εγκράτειας για πνευματικούς και άλλους λόγους και πάντοτε εξ συμφώνου, αν εμφανιστεί πειρασμός ή αδυναμία, φυσικά είναι προτιμότερη η νόμιμη συζυγική σχέση από την οποιαδήποτε σαρκική πτώση. Μόνο για μεγάλους πνευματικούς σκοπούς κατορθώνεται η εξ συμφώνου εγκράτεια μέσα στο γάμο. Κατορθώνεται πάντως. Η προσευχή και η νηστεία απαιτούν ιδιαίτερη αφοσίωση. Όπως την Κυριακή υπάρχει σχόλιο, όπως λέμε, δηλαδή αφοσίωση των χριστιανών στη λατρεία του Θεού και σε πνευματικότερες και φιλανθρωπότερες ενασχολήσεις, έτσι υπάρχει αργία τρόποντινά στις συζυγικές σχέσεις, σχόλοι για πνευματικά όμως, για να ζήσουν εντονότερα οι πιστοί την κοινή λατρεία και την περίοδο της νηστείας. Να το ξαναθυμίσουμε το λόγο του Παύλου. Μη αποστερείτε αλλήλους ή μη τι αν εξ συμφώνου προς καιρών ή να σχολάζετε την νηστεία και την προσευχή και πάλιν επί το αυτό συνέρχεστε ή να μη πειράζει ημάς ο σατανάς δια την ακρασία νημών. Στο σημείο αυτό η λέξη προσευχή για τον Απόστολο Παύλο είναι η προσευχή η ειδική της Εκκλησίας. Δεν είναι η αδιάλειπτος προσευχή. Διότι αν εδώ εννοεί την αδιάλειπτο προσευχή, όπως λέει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής, εν δι' αυτή περίπτωση, αφού συνεχώς πάντοτε προσεύχονται οι χριστιανοί, ποτέ θα μπορούν να έχουν συζυγικές σχέσεις. Όχι. Εδώ ως προσευχή εννοεί την εντονότερη. Εκείνη παραδείγματος χάρη που γίνεται στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Έτσι εξηγεί και ο Ιερός Χρυσόστομος την μεταπλήωνο σπουδής προσευχήν εντάφθα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εξηγεί ο Χρυσόστομος. Η νηστεία από την άλλη μεριά είναι άσκησης. Είναι λοιπόν φυσικό να αναφέρεται η νηστεία και στη χαλιναγώγηση των σαρκικών ορμών. Γιατί δηλαδή ο γιατρός έχει δικαίωμα για λόγους υγείας και καλά κάνει να επιβάλλει μακροχρόνια αποχή στα ανδρόγυνα και γιατί όχι για λόγους νηστείας, περισυλλογής, ενωλότερης βιώσεως μεγάλων εορτών της πίστεως μας να μην επιβάλλονται οι χριστιανοί σε κάποιο μικρό χρονικό διάστημα να επιβάλλονται πάνω στις αρκές επιθυμίες. Υπάρχουν περιπτώσεις που για μεγάλα διαστήματα ο γιατρός απαγορεύει συζυγικές σχέσεις. Η Εκκλησία δεν απαγορεύει σε μεγάλα διαστήματα, μικρά διαστήματα μεγάλων νηστιών για τις μεγάλες γιορτές. Η άσκηση στον πνευματικό αγώνα επιτυγχάνεται πάντοτε με τη χάρη του Θεού. Και η εγκράτεια λοιπόν στην περίοδο της νηστείας ή στην προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία είναι θέμα χάριτος. Μόνο με τη χάρη. Η χάρη έρχεται στους ταπεινούς, προσευχομένους και ελεούντας χριστιανούς. Συνήθως τηρούμε την εύκολη νηστεία, την αποχή από ορισμένες τροφές, που και αυτή καταντά κάποτε εναλλαγή τροφών εξίσου ευγεύστων και ορεκτικών. Η νηστεία αναφέρεται και στα φαγητά και στα ποικίλα πάθη, που ένα από τα πάθη είναι και η λεμαργία. Η νηστεία είναι εγκράτεια. Είναι εκείνο που λέμε την καθαρά Δευτέρα. Εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχής, καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας. Είναι εγκράτεια παθών.
η περίοδος λοιπόν της νηστείας είναι μια παραδεισένια κατάσταση. Και όπως πολλά του παραδείσου τα προγεύεται ο ευσεβής και ενάρετος από τη ζωή αυτή, με τον πνευματικό του αγώνα έτσι προγεύεται και τη ζωή της αρχικής απάθειας, αφού στον παράδεισο ούτε γαμούσιν ούτε γαμίζονται. Όπως λοιπόν πρώτης πτώσεως δεν υπήρχε η αμαρτία η σαρκική, όπως στον παράδεισο όσοι αξιωθούν δεν θα έχουν σαρκικές επιθυμίες, έτσι τρόπον τεινά όσοι ζουν μες στον παράδεισο της λειτουργικής ζωής, της θείας κοινωνίας, της νηστείας, προσπαθούν για ένα μικρό διάστημα να κάνουν αυτή την αποχή, την εγκράτεια, αποσυμφώνουν πάντοτε και ζουν αυτή τη χαρά. Αλλά επειδή είπαμε ότι και η εγκράτεια και ο γάμος είναι χάρισμα, θα το δούμε περισσότερο και αναλυτικότερα στον επόμενο στίχο, στο στίχο 7. Εδώ ας κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε αναβαθμούς από τον τρίτο ήχο.

Να συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο μεγάλος Παύλος, ο άγαμος και παρθένος Παύλος, λέει και για τις αρκικές σχέσεις μέσα στο γάμο πάντοτε, μέσα στη λειτουργία που ο Θεός τέλεσε ή μάλλον ο Θεός δίδαξε να συνέρχονται οι άνθρωποι για το μεγάλο θαύμα της ζωής. Διαβάζοντας τα όσα ο παρθένος Παύλος λέει, πιθανόν να απορεί κανείς, ο Παύλος δεν αρέσκεται να μιλάει για σαρκικά πράγματα, έτσι λοιπόν δεν θέλει να μας σκανδαλίσει για πράγματα τα οποία είναι και αυτονόητα και θεοδίδακτα και λειτουργίες του Θεού όταν είναι στη σωστή τους θέση και διάσταση. Βλέπει ο Απόστολος Παύλος τις σχέσεις του γάμου μέσα στον ευλογημένο εν Χριστώ χώρο, τις βλέπει ως λειτουργία και μάλιστα ως συλλειτουργία. Είναι η συλλειτουργία των συζύγων που έρχονται μαζί, εκούσια, ελεύθερα, αγαπητικά, να συλλειτουργήσουν στο θαύμα του Θεού που λέγεται κοινωνία και παιδοποιία. Υπεράνω πάντων είναι ο γάμος που θέτει ο Θεός για την κοινωνία και την παιδοποιία. Και υπεράνω και αυτού του γάμου είναι η παρθενία από πολλή αγάπη στο Χριστό. Βάσης ο γάμος, υπέρβασης η παρθενία. Όχι από πλευράς σωτηρίας, αφού και η μεν και η δε και ο γάμος και η παρθενία είναι παράλληλοι δρόμοι προς τη Βασιλεία του Θεού. Τίμη και ευσεβείς έγγαμοι λάμπουν ως Άγιοι στον ουρανό, ενώ αντίθετα εντός εισαγωγικών παρθένοι, όπως οι πέντε παρθένες της παραβολής, αν δεν έχουν αγάπη και έργο πνευματικό, λαμπάδες αναμένες αγάπης και προσφοράς, βρίσκουν κλειστή την πύλη της σωτηρίας. Βλέπει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος την παρθενία ανώτερη από πλευράς ιεραποστολικής και θεϊκής αφιερώσεως. Αυτό θα το αναπτύξει σε άλλο σημείο της επιστολής. Εδώ τονίζει ότι και ο ένας δρόμος και ο άλλος δρόμος οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού, αλλά και ο ένας δρόμος και ο άλλος και ο γάμος και η σόβιος παρθενία του αφιερωμένου είναι τραχής δρόμος και οι δύο. Και ο ένας τραχής και ο άλλος ανηφορικός και ο ένας δύσκολος και ο άλλος ματωμένος. Μόνο φορτωμένοι σταυρό ανεβαίνουν οι χριστιανοί προς τη δόξα. Γι' αυτό άλλωστε θεωρείται και ο ένας βίος και ο άλλος χάρισμα. Τονίζει στον 7ο στίχο του 7ου κεφαλαίου της 1ης Κορινθίους ο Παύλος. Θέλω πάντας ανθρώπους είναι ως και εμ' αυτόν αλέκαστος ίδιον χάρισμα, κρατήστε τη λέξη, ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, ως μεν ούτως, ως δε ούτως. Ας μεταφράσουμε τα λόγια αυτά στην απλοελληνική. Θέλω όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως και εγώ, ήταν άγαμος ο Παύλος, αλλά καθένας έχει το δικό του χάρισμα από το Θεό. Άλλος μεν έτσι άγαμος, άλλος δε αλλιώς παντρεμένος. Ας δούμε πώς σχολιάζονται αυτά τα λόγια επί τη βάση και του Ιερού Χρυσοστόμου. Το θέλω του Αποστόλου Παύλου εκφράζει προσωπική αγία του επιθυμία. Δεν πρόκειται για το γενικό θέλημα του Θεού που είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Ούτε πρόκειται για το γενικό θέλημα όλων των ευσεβών ανθρώπων που είναι ο αγιασμός. Πρόκειται για ένα θέλω που δεν καταργεί το ειδικό θέλημα του Θεού, την ειδική κλίση που έχει ο άνθρωπος ως προς το γάμο ή την αγαμία. Το θέλω το δικό μου δεν μπορώ να το επιβάλλω στον άλλον. Αν εγώ θέλω να φτάσω κολυμπώντας στην απέναντι ακτή, δεν μπορώ να το επιβάλλω και στον άλλον που θέλει να έλθει πάνω σε καίκι. Άλλωστε το θέλω έχει άμεση σχέση με το δύναμε. Ο Θεός έχει και το θέλειν και το ενεργήν.
φυσικά μπορεί με δική του θαυμαστή παρέμβαση να οδηγήσει έναν άνθρωπο από την επιθυμία του γάμου στην επιθυμία της αγαμίας και της αφιερώσεως. Αλλά τίθεται το ερώτημα, θέλει ο Θεός να τροποποιήσει το δικό του θέλω, τη δική του κλίση για τον άνθρωπο που τον έχει προορίσει παραδείγματος χάρη για το γάμο? Πάντως, ο Απόστολος Παύλος λέει το θέλω πάντα σε ανθρώπους είναι ως και με αυτόν. Το λέει όχι για να γίνει αυτό που θέλει εκείνος, αφού δεν μπορεί να επιτάξει κάτι τέτοιο. Ούτε το λέει για να υποτιμήσει το γάμο όντας ο ίδιος άγαμος. Το λέει για να δείξει ότι στο έργο του Ευαγγελίου περισσότερα μπορεί να προσφέρει ένας άγαμος ως αμέριμνος και πλήρως δοσμένος στο Θεό. Το θέλω του στίχου αυτού, του 7ου στίχου, εξηγείται από το θέλω του 32ου στίχου του ίδιου κεφαλαίου. Θέλω ημάς αμερίμνους είναι, λέει εκεί. Ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, πως αρέσει το Κυρίο. Τούτο το προσωπικό θέλω του Παύλου, αγαπητοί ακροατές, που ήταν η αγαμία, όσο και τα περί ακρασίας που είπε προηγουμένως, πιθανόν να έκαναν τους εγγάμους ή τους πορευμένους προς το γάμο να αισθάνονται κάποιο αίσθημα κατωτερότητας. Κάτι που θα φανέρουν τον Παύλο προβάλλοντα υποτιμητικά το γάμο. Είναι δυνατόν όμως κάτι τέτοιο? Μα αν το έκανε αυτό ο Παύλος να υποτιμήσει το γάμο, τότε θα ήταν αιρετικός. Γι' αυτό ο Παύλος μιλάει για χάρισμα του γάμου. Παρά τις ιδιαιτερότητες και τους ξεχωριστούς ρόλους ανδρός και γυναικός, είναι ισότιμα τα δύο φύλλα. Παρά τη διαφορά τρόπου ζωής ανάμεσα στον έγγαμο και στον άγαμο τον αφιερωμένο, και παρά τη διαφορετική δυνατότητα προσφοράς στο έργο του Ευαγγελίου, και οι δυο, και ο έγγαμος και ο άγαμος, είναι ισότιμοι ενώπιον του Θεού. Και αυτό διότι και οι δύο έχουν δεχτεί εκούσια χάρισμα, ο καθένας το δικό του, το ταλαντό του, αυτό που το εμπιστεύτηκε ο Θεός. Έκαστος το ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, λέει ο Παύλος. Ως μενούτος, ως δεούτος. Να το ξαναπώ, γιατί γίνεται παράχρησης και κατάχρησης αυτού του χωρίου και λέμε μερικές φορές και θεολογικές απροσεξίες. Έκαστος ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, ως μεν ούτως, ως δε ούτως. Ό,τι είναι χάρισμα από το Θεό δεν μπορεί να έχει αυτό καθεαυτό το στοιχείο της αμαρτίας. Εάν ο γάμος ήταν αμαρτία, τότε δεν θα ήταν χάρισμα. Ό,τι δίνει ο Θεός ως χάρισμα είναι Άγιο. Άρα και ο γάμος εν Χριστώ είναι Άγιος και η αγαμία εν Χριστώ είναι Αγία. Το χάρισμα βέβαια δεν σώζει αυτόν που το έχει αν δεν το καλλιεργήσει και αν δεν αποδώσει τους αναμενωμένους καρπούς. Ο γάμος δεν είναι χάρισμα μόνο και μόνο να συνέρχονται δύο άνθρωποι, ένας άντρας και μια γυναίκα. Ο γάμος είναι χάρισμα αγάπης, καλλιεργείται με την αγάπη, εξελίσσεται σε βαθύτερη κοινωνία και ψυχική ένωση και, ας το προσέξουμε εδώ, αποδίδει τους καρπούς που είναι η τεκνογωνία, η τεκνοτροφία, η οικογενειακή στοργή, η σωστή αγωγή των παιδιών. Λάθος θεολογικό είναι να λένε μερικοί ότι παντρεύονται αντρόγυνα μόνο για να έχουν συντροφικότητα και για να αγιάζονται. Σκοπός του γάμου είναι ο αγιασμός όπως όλων των μυστηρίων. Καρπός όμως του γάμου είναι η τεκνογωνία όταν είναι θέλημα Θεού. Απ' την άλλη μεριά και η αγαμία είναι χάρισμα, λέει ο Παύλος. Χάρισμα αγάπη στο Θεό. Όποιος φλέγεται από πολύ αγάπη στο Θεό καλείται να αφιερωθεί. Καλλιεργείται και αυτό το χάρισμα και εξελίσσεται σε πνευματική ζωή εντονότερη, σε προσευχή, σε προσφορά προς τους ανθρώπους, σε άσκηση, και αποδίδει τους καρπούς
και αυτό το χάρισμα της αγαμίας. Και η καρπή είναι η απάθεια, η κάθαρση, η θέωση. Στο χάρισμα, στη δωρεά δηλαδή του Θεού, είναι ανάγκη να συντρέχει πάντοτε ο αγώνας του ανθρώπου. Γιατί αλλιώς είναι χάρισμα που δεν οδηγεί στην τελείωση και τη σωτηρία. Ένα δεν χρειάζεται, και ας το προσέξουμε, ο στραγγαλισμός του χαρίσματος, ο στραγγαλισμός της κλίσεως του Θεού, όταν ο ίδιος ο Κύριος λέει ο δυνάμενος χωρείτο, γιατί πολλές φορές πιέζονται νεαροί ή νεαρές να ακολουθήσουν τον ένα ή τον άλλο δρόμο, γιατί κάποιος τους πιέζει ή κάποια πρόσωπο λατρεία τους αναγκάζει. Ο καθένας με την κλίση του, κάθε σχετική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται ύστερα από όρημη σκέψη, ύστερα από πολλή προσευχή και με πολλή ελευθερία, που δεν επηρεάζεται έμεσα ή άμεσα από ανθρώπινους δεσμούς. Όσοι είναι για το γάμο, ας ευαρεθήσουν τον Θεό σηκώντας το βαρύ σταυρό του γάμου. Όσοι λιγότεροι βέβαια είναι για την αγαμία, ας σηκώνουν και αυτοί τον ακόμα βαρύτερο σταυρό της ασκήσεως, πάντα προσδόξαν Θεού. Εδώ ένα διάλειμμα για να συνεχίσουμε πάλι τα όσα λέει ο Απόστολος Παύλος για το γάμο στο 7ο κεφάλαιο.

Να συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές. Τα όσα ο Θεόπνευστος Παύλος λέει για το γάμο, που σημαίνει ότι ο γάμος είναι μια ευλογία του Θεού. Αρκεί να είναι γάμος εκκλησιαστικός, να είναι γάμος κοινωνίας, να είναι γάμος αγάπης, να είναι γάμος τεκνογωνίας, να είναι γάμος σωστής αγωγής, να είναι γάμος κατοίκων εκκλησία, να είναι όλα αυτά που η εκκλησία θέλει να είναι ο γάμος. Μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί ακροατές, ότι όλες τις περιπτώσεις γύρω από το θέμα του γάμου τις αντιμετωπίζει ο Απόστολος Παύλος. Βασικό του κριτήριο είναι η κλίση του ανθρώπου. Για ποιο πράγμα είναι καλεσμένος κανείς, για το γάμο ή για την αγαμία. Επίσης, βασικό κριτήριό του είναι το θέλημα του Θεού, αλλά και η δυνατότητα του καθενός. Άλλο ένα κριτήριο είναι η συναισθηματική αγάπη και η προσφορά στο έργο του Ευαγγελίου, και τελικά θα έλεγα κριτήριό του είναι η δόξα του Θεού. Πέρα από τη θεωρητική, τη θεολογική διδασκαλία για το γάμο και την παρθενία, ο Απόστολος Παύλος λύνει και υπαρκτά πρακτικά προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες, οπωσδήποτε και στη χριστιανική. Μάλιστα, στη χριστιανική κοινωνία τα επιμέρους προβλήματα ζητούν προσεκτική και άμεση λύση, διότι οι χριστιανοί είναι πιο ευαίσθητοι ηθικά, αλλά και πιο ανοικτοί ακόμα και σε υπερφυσικές αναβάσεις. Τέσσερις κατηγορίες ως προς το γάμο υπήρχαν στην πρώτη εκκλησία. Πρώτον, ανήκαν στην πρώτη κατηγορία, ανήκαν οι άγαμοι, όσοι είχαν πιστέψει και είχαν βαπτιστεί, αλλά δεν είχαν προσελθεί στην κοινωνία του γάμου. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκαν οι χείρες, γυναίκες χριστιανές που είχε πεθάνει ο άντρας τους, δεν δεσμεύονταν πλέον με το χρέος του γάμου. Μιλάει κυρίως για γυναίκες χείρες, όχι μόνο στην πρώτη προς Κορινθίους, αλλά και στην πρώτη προς Τιμόθεων επιστολή. Και δεν αναφέρεται σε άνδρες χείρες. Γιατί άραγε? Ή διότι παλαιότερα οι εγχειρία γυναίκες ήσαν περισσότερες από τους εγχειρία άνδρες? Ή διότι πάνοτε στην πίστη και στη ζωή της Εκκλησίας οι γυναίκες είναι περισσότερες κατά αναλογία και οι χείρες? Ή διότι οι χείρες ήσαν τότε πιο εκτεθειμένες στην εγκατάλειψη, στη φτώχεια και στους πειρασμούς? Ή διότι οι νεότερες ιδίως χείρες αποτελούσαν πειρασμό και μέσα στο χώρο της εκκλησιαστικής κοινότητας? Για την τελευταία λοιπόν περίπτωση αναφέρεται στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή και συνιστά σε αυτές τις χείρες το γάμο. Στην τρίτη κατηγορία ανήκαν οι έγγαμοι, που αμφότεροι και οι δυο σύζυγοι γίνονταν μέλη της Εκκλησίας, είτε διότι πίστεψαν μαζί στο Ευαγγέλιο, είτε διότι μετά την προσέλευσή τους στην Εκκλησία συνήψαν γάμο. Στην τέταρτη κατηγορία ανήκαν όλοι οι έγγαμοι χριστιανοί, και αυτοί τότε ήσαν οι περισσότεροι που είχαν συνάψει γάμο προτού να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο, προτού να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Ήσαν μέλη της Εκκλησίας, όπου όλοι ήσαν πιστοί, αλλά ήσαν και μέλη της αρχικής οικογένειας, όπου ο ένας ή η μία σύζυγος εξακολουθούσε μερικές φορές να είναι άπιστος, δηλαδή δεν είχε γίνει ακόμα μέλος της Εκκλησίας. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, τους αγάμους και τις χείρες, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή δείχνει το καλό και το δυνατό και αφήνει περιθώριο προσωπικής επιλογής. Παρουσιάζει ως πρότυπο τη δική του ζωή, τη δική του αφιέρωση, τη δική του προσφορά, αλλά και σέβεται την ελευθερία και τη δυνατότητα εκάστου. Να τη γράφει στους στίχους 8 και 9 του 7ου κεφαλαίου. Λέγω εγώ τις αγάμεις και τις χείρες καλόν εαυτής εστίν εάν μείνωσιν ως καγό. Είδε ούκ εγκρατεύονται γαμήτωσαν, κρίσον γάρες τη γαμήσε ή πυρούστε. Ας το αποδώσουμε στην απλοελληνική. Λέω, σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού, στους αγάμους και στις χείρες ότι είναι καλό για αυτούς να μείνουν όπως και εγώ, να μην μπλέξουν δηλαδή με γάμο. Αν όμως δεν εγκρατεύονται, προτιμότερο να έρθουν σε γάμο τίμιο, διότι
Είναι καλύτερο να έρχεται κανένας σε γάμο ευλογημένο παρά να καίγεται συνεχώς από τη σαρκική επιθυμία. Όταν, αγαπητοί ακροατές, διεξάγεται μία μάχη, οπωσδήποτε όσοι είναι απερίσπαστοι έχουν περισσότερες δυνατότητες προσφοράς στον πόλεμο. Ο Απόστολος Παύλος πάνω απ' όλα έβλεπε τον πνευματικό πόλεμο για την κατήσχηση του φωτός, για την επικράτηση της εν Χριστώ Ιησού αληθείας, για την εξάπλωση του Ευαγγελίου και της Βασιλείας του Θεού. Όπως λοιπόν ο ίδιος επιστρατεύθηκε στον πόλεμο αυτό, στη στρατεία του Ευαγγελίου όπως γράφει, έτσι θέλει και άλλα πρόσωπα και άνδρες και γυναίκες να παραμείνουν αφοσιωμένοι στρατιώτες του Χριστού. Θέλει στρατολογημένους στην Εχριστό Παρθενία, στην Εχριστό Παρθενία, και δια της Παρθενίας στρατολογημένους στη μάχη της Εκκλησίας. Θέλει στρατευμένους που να μην εμπλέκονται τες του βίου πραγματίες. Γι' αυτό λέει και προτείνει, λέγω τις αγάμεις και τις χείρες, καλώνε αυτοί σε στην εάν μήνες ως καγό. Προτείνει βέβαια την ισόβια αγαμία μόνο γι' αυτό το λόγο, δια την ενεστώσαν ανάγκη, όπως σημειώνει παρακάτω. Ασφαλώς θέλει την αγαμία και τον παρθενικό βίο και τον μοναχισμό και την αποστολή και για ένα λόγο, διότι αυτός καθεαυτόν ο βίος αυτός είναι ανώτερος του γάμου, είναι ανώτερος μεν, όχι όμως υποχρεωτικός, αξιοθαύμαστος μεν, όχι όμως ευκολομίμητος. Και αυτό το βλέπουμε σε όλο το 7ο κεφάλαιο της επιστολής, που εμπνέεται από μια ελευθερία επιλογής γάμου ή αγαμίας, αφού και τα δύο είναι ευλογημένα. Δεν αντιπαρατίθενται ποτέ στον Παύλο, στη γλώσσα του Παύλου, στις επιστολές του Παύλου, στο χριστιανισμό, δεν αντιπαρατίθενται ο γάμος και η παρθενία. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Αναφέρονται και τα δύο, αλλά πάντοτε δίδεται προτεραιότητα στην παρθενία και την αφιέρωση. Σε κανένα σημείο όμως δεν υπεμφαίνεται ότι ο γάμος είναι αμαρτία. Αντίθετα, καταδικάστηκε από την Εκκλησία μια τέτοια θεωρία. Και αντίθετα, ο Παύλος ρητός λέγει ότι δεν αμαρτάνει όποιος συνάπτει γάμο, αρκεί να είναι συνεπής στο γάμο, συνεπής στην κλίση που του έδωσε ο Θεός για γάμο, συνεπής στις υποχρεώσεις του γάμου. Εάν και γίμης ούχι μαρτές, λέει σε άλλο σημείο, που σημαίνει εάν παντρευτείς σωστά και είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις του γάμου, τότε δεν αμαρτάνεις. Δοκιμάζεσαι, σηκώνεις σταυρούς και εσύ, αλλά δεν αμαρτάνεις μόνο και μόνο διότι παντρεύτηκες. Δεν το μετανοείς διότι παντρεύτηκες. Δοξάζεις το Θεό και γι' αυτό το δρόμο που σου έδειξε φορτωμένο στο σταυρό, ανηφορικό δρόμο να πας προς τη βασιλεία του. Να συνεχίσουμε στην τελευταία ενότητα, αφού ακούσουμε και εδώ τους αναβαθμούς του τρίτου ήχου.

με την τελευταία μας ενότητα, αγαπητοί ακροατές, στα όσα σήμερα θα μας πει ο Απόστολος Παύλος πάλι περί γάμου και παρθενίας. Επιθυμεί, είπαμε, να τον ακολουθούν με αφιέρωση καλών εαυτής εστίν, εάν μείνωσιν ως καγό. Αλλά την προτεραιότητα στην επιλογή δεν την έχει η επιθυμία του Παύλου, την έχει η ελευθερία και η δυνατότητα των ανθρώπων. Ή ούκε κρατεύονται, γαμήτωσαν. Κρίσονε στη γαμήσε ή πυρούστε. Ο χριστιανός θαυμάζει το χάρισμα του Παύλου, αλλά δεν το επιδιώκει πάντοτε. Αν το επιδιώξει, θα γελιοποιηθεί και θα τσακιστεί. Ακολουθεί το δρόμο που ειδικά σε αυτόν έχει δείξει ο Θεός, πάντα με τη βοήθεια του διακριτικού πνευματικού. Το μόνο που ενδιαφέρεται είναι να φανεί άξιος της κλήσεως εις εκλήθη. Βεβαίως από το γάμο είναι ανώτερη παρθενία, αλλά και ο γάμος είναι προτιμότερος από την πορνεία και από το συνεχές πείρωμα. Κρίσονε στη γαμήσε ή πυρούστε. Το πείρωμα των σταρχικών επιθυμών, αν δεν σβήσει έγκαιρα, είναι δυνατόν να προκαλέσει φοβερές παρενέργειες. Άλλο απάθεια σταρχικών επιθυμιών που επιτυγχάνεται με τη χάρη του Θεού και με τη διαρκή προσοχή των αισθήσεων, με την προσευχή και με την ταπείνωση, και άλλο συμπίεση του σεξουαλικού ενστίκτου για ποικίλους λόγους. Στη δεύτερη περίπτωση είναι δυνατόν να παρουσιαστούν νευρικότητες, νευρώσεις, οξύτητες, παρανοϊκότητες, ιστερίες και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις. Γιατί λοιπόν να έχουμε υποχρεωτική αγαμία και να μην χρησιμοποιούν οι χριστιανοί για το πείρωμα της σαρκός την πυρόσβεση του γάμου? Υποχρεωτική αγαμία έχουμε όταν την επιβάλλει κατά τρόπο αφυσικό και αντικανονικό κάποια θρησκευτική ηγεσία. Παραδείγματος χάρη ο παπισμός επιβάλλει στους κληρικούς σόλους υποχρεωτική αγαμία. Αυτό είναι αφυσικό και αντιγραφικό. Όταν νεαρά παιδιά θα μπώνονται κάποτε από επισκοπικά άμφια και κοσμικά μεγαλεία και θέλουν να χειροτονηθούν άγαμοι κληρικοί χωρίς να έχουν ζυγίσει τις δυνατότητές τους, και σε νεαρότατη ηλικία γίνονται αρχιμανδρίτες και μετά. Τρίτον, όταν συνθήκες της ζωής ή και οικογενειακές υποχρεώσεις αναγκάζουν κάποια πρόσωπα να παραμείνουν άγαμα. Είναι φοβερό πράγμα πάντως, είναι κάποιος υποχρεωτικά άγαμος, να καίγεται από τους πειρασμούς και να μην έχει διέξοδο, να μην έχει το λιμάνι που λέει ο Χρυσόστομος. Το πείρωμα της σαρκός γίνεται επταπλασίο σήμερα όπως στους τρεις παιδες. Γιατί? Οι έφλεκτες ύλες στην εποχή μας φουντώνουν την υπάρχουσα φωτιά των σαρκικών επιθυμιών. Και τέτοιες ύλες είναι τα ισχυρά έντυπα, τα ανήθικα θεάματα, στην τηλεόραση, στο κινητό, στο βίντεο, στο ίντερνετ τώρα τελευταία, στην πρόκληση των γυναικών, στις διάφορες ιστοσελίδες ειδικές που προβάλλουν τα πορνό. Και έτσι έχουμε έναν πανσεξουαλισμό που ανάβει συνεχώς τις έφλεκτες ύλες. Για το καμίνι της Βαβυλώνας λέει η Παλαιά Διαθήκη ότι έριχναν συνεχώς έφλεκτες ύλες, όμως ο Θεός έσωσε τους τρεις παιδες. Ξέρετε γιατί? Διότι φωτιά δεν την άναψαν μόνοι τους, άλλος την άναψε και έτσι έγινε το θαύμα. Άλλο είναι να γίνεται θαύμα σε ακούσιους πειρασμούς και άλλο να περιμένουμε θαύμα σε εκούσιους πειρασμούς. Όταν δηλαδή εκούσια κανείς προκαλεί τους πειρασμούς, εκούσια κάθεται ώρες ολόκληρες στο ίντερνετ και βλέπει πορνό και φουντώνει την σάρκα του, κάνει πέρα το Θεό και εμποδίζει την επέμβαση και τη χάρη του Θεού. Η αγνότητα δε και η εγκράτη είναι πάντα λουλούδι της χάριτος. Γι' αυτό προτιμότερος είναι ο γάμος από ένα αβάσταχτο πειρασμό. Από το αβάσταχτο πείρωμα της σαρκός είναι προτιμότερος ο γάμος. Γιατί λέει ο Χρυσόστομος ότι είναι τυραννίδα, τυραννιέται ο άνθρωπος με αυτό το πείρωμα. Και αφού ο Θεός έδωσε αυτή την ευλογία που λέγεται γάμος, όχι απλώς για να σβήνει η φωτιά της σαρκός, αλλά και για να υπάρχει η κοινωνία με το άλλο πρόσωπο, ο σύζυγος με τη σύζυγο να αποτελούν την κατοίκον εκκλησία, γιατί να μην επιλέγουν οι άνθρωποι τον ευλογημένο γάμο? Ένα γάμο όμως
μέσα στη χάρη της Εκκλησίας, ένα γάμο εκκλησιαστικό, γιατί κάθε άλλος γάμος που δεν είναι εκκλησιαστικός είναι επίσημος πορνεία, ένας γάμος που είναι για τη δόξα του Θεού, αφού αυτός ο γάμος είναι λειτουργία του Θεού και συλλειτουργία του Δημιουργού Θεού, πάντα προς δόξαν Θεού. Στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε, γιατί έχει και άλλα να μας πει ο Παύλος περί γάμου, αφού ευχαριστήσω και εσάς που ακούσατε αυτά που είπε σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας ενότητες είχαμε μιλήσει για τις τακτικές ιερές ακολουθίες. Σήμερα θα ξεκινήσουμε να μιλούμε για τις έκτακτες ιερές ακολουθίες, τα ιερά μυστήρια εκτός από τη Θεία Ευχαριστία. Τα μυστήρια θα τα γνωρίσουμε μόνο από την τελετουργική τους όψη, ενώ για τη δογματική τους πλευρά θα μιλήσουμε αργότερα στο κεφάλαιο περί κατηχήσεως. Βάπτισμα και χρίσμα. Με το μυστήριο του βαπτίσματος γινόμαστε

λέγεται και το όνομα. Την κύρια τελετή του βαπτίσματος, το δεύτερο μέρος δηλαδή του μυστηρίου. Μετά από τον αγιασμό του νερού της Κολυμβήθρας, ο ιερέας αλήφει το βρέφος με λάδι για να γίνει άξιος αγωνιστής κατά της αμαρτίας. Ύστερα το βυθίζει στο νερό τρεις φορές, δείγμα της τριήμερης ταφής του Κυρίου, λέγοντας «Βαπτίζεται ο δούλος ή η δούλη του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Μετά ντύνουν το νεοφώτιστο πάντοτε με λευκά φορέματα τα βαπτιστικά, σύμβολο αγνότητος και λευκότητος της ψυχής. Συνέχεια γίνεται το μυστήριο του χρίσματος. Με το Άγιο Μύρο χρύει ο ιερέας το βρέφος στα κέντρα των αισθήσεων, λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν». Με την πράξη αυτή, ο νεοφώτιστος δέχεται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Κατόπιν, σε ένδειξη χαράς, γίνεται πνευματικός χορός γύρω από την Κολυμβήθρα. Ένας νέος χριστιανός μπήκε οριστικά στην Εκκλησία. Δεύτερο, η εξομολόγηση ή μετάνοια. Ο χριστιανός, ύστερα από αυστηρό αυτοέλεγχο, πηγαίνει στο πνευματικό και εξομολογείται με ειλικρίνεια τις αμαρτίες του. Γι' αυτό όμως το μυστήριο και τα υπόλοιπα εκτός της Θείας Ευχαριστίας θα συνεχίσουμε να μιλούμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Έλεγε δε ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους που πίστευσαν σε Αυτόν: «Εάν σεις μείνετε σταθεροί στη δική μου διδασκαλία, πραγματικώς είστε μαθητέ μου και θα γνωρίσετε εκ πείρας την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Του είπαν: «Είμαι θα απόγονοι του Αβραάμ και δεν γίναμε δούλοι ποτέ σε κανένα. Πώς συλλέγεις θα γίνετε ελεύθεροι?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω ότι καθένας που κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν έχει μονιμότητα και κυριότητα στο σπίτι. Ο Υιός έχει μονιμότητα και κυριότητα. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως θα είστε ελεύθεροι. Ξέρω ότι είστε απόγονοι του Αβραάμ, αλλά ζητείτε να με φωνεύσετε, διότι ο ειδικός μου λόγος δεν χωρεί μέσα σας. Εγώ διδάσκω αυτό που είδα στον πατέρα μου και εσείς δεν κάνετε αυτό που είδατε στον πατέρα σας». Του είπαν τότε: «Ο δικός μας πατέρας είναι ο Αβραάμ». Τους λέγει ο Ιησούς: «Εάν είσαστε τέκνα του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Αλλά τώρα ζητείτε να με φωνεύσετε, άνθρωπο που σας κήρυξα το καλό που άκουσα από το Θεό. Τέτοιο πράγμα ο Αβραάμ δεν έκανε. Σεις κάνετε τα έργα του πατέρα σας». Του είπαν τότε: «Εμείς δεν γεννηθήκαμε από πορνεία. Εμείς όλοι ένα πατέρα έχουμε, το Θεό». Αλλά ο Ιησούς τους είπε: «Εάν ήταν πατέρας σας ο Θεός, θα με αγαπούσατε, διότι εγώ από το Θεό προήλθα και έχω έλθει. Ναι, δεν έχω έλθει αφ' αυτού, αλλά εκείνος με απέστειλε. Γιατί δεν παραδέχεστε το λόγο μου? Διότι δεν δύναστε να υπακούετε στο λόγο μου. Σεις είστε από τον πατέρα τον διάβολο και θέλετε να κάνετε τις επιθυμίες του πατέρα σας. Εκείνος υπήρξε ο πρώτος ανθρωποκτόνος και δεν στέκεται στο καλό, διότι δεν υπάρχει καλό σε αυτόν. Όταν λαλεί το κακό, εξιδίων λαλεί, διότι είναι κακός και ο πατέρας αυτού του κακού. Εγώ δε αν και διδάσκω το καλό, δεν πιστεύετε σε μένα. Ποιος από σας δύναται να αποδείξει ότι διδάσκω κάτι αμαρτωλό? Και αφού διδάσκω το καλό, γιατί εσείς δεν πιστεύετε σε μένα? Αυτός που είναι από το Θεό παραδέχεται τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό εσείς δεν παραδέχεστε, διότι δεν είστε από το Θεό». Του είπαν δε τότε οι Ιουδαίοι: «Καλά δε λέγουμε εμείς ότι εσύ είσαι Σαμαρίτης και έχεις δαιμόνιο?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Εγώ δαιμόνιο δεν έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου, ενώ εσείς με υβρίζετε. Δεν ζητώ δε εγώ τη δόξα μου. Υπάρχει εκείνος ο οποίος ζητεί και δικαιώνει. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, εάν κανείς στηρίσει το λόγο μου, δεν θα ειδεί θάνατο ποτέ». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι: «Τώρα έχουμε πιστεί ότι έχεις δαιμόνιο. Ο Αβραάμ πέθανε και οι προφήτες, και εσύ λέγεις, εάν κανείς στηρίσει το λόγο μου, δεν θα γευθεί θάνατο ποτέ. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ που πέθανε? Και οι προφήτες πέθαναν. Ποιος νομίζεις εσύ πως είσαι?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Εάν εγώ δοξάζω τον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτε. Υπάρχει ο πατέρας μου που με δοξάζει, για τον οποίο εσείς λέγετε ότι είναι Θεός σας, αλλά δεν τον γνωρίσατε, ενώ εγώ τον γνωρίζω. Και αν πω ότι δεν τον γνωρίζω, θα είμαι όμοιος με εσάς ψεύτης. Ναι, τον γνωρίζω και τηρώ το λόγο του. Ο Αβραάμ ο πατέρας σας πόθησε να ειδεί τη δική μου εποχή και είδε και χάρηκε». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι: «Δεν έχεις 50 έτη και είδες τον Αβραάμ?» Τους είπε ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι». Πήραν τότε λιθάρια για να τον λιθοβολήσουν, αλλά ο Ιησούς έγινε αόρατος και έφυγε από τον ναό, περνώντας από ανάμεσά τους, και έτσι προχωρούσε. Και προχωρώντας είδε άνθρωπο γεννημένο τυφλό, και τον ρώτησαν οι μαθητές του λέγοντας: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε
αυτός οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός, αποκρίθηκε ο Ιησούς. Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν στο πρόσωπό του τα έργα του Θεού. Εγώ πρέπει να κάνω τα έργα εκείνου που με έστειλε, έως ότου είναι η μέρα. Έρχεται νύχτα, οπότε κανείς δεν δύναται να εργάζεται. Εφόσον είμαι στον κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Αφού είπε αυτά, έφτισε κάτω και έκανε πυλό με το σάλιο και άλυψε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού και του είπε, πήγαινε και νύψου στη δεξαμενή του Σιλοάμ, που μεταφράζεται απεσταλμένος. Πήγε λοιπόν και νύφθηκε και επέστρεψε βλέποντας. Οι δε γείτονες και αυτοί που τον έβλεπαν πρωτύτερα ότι ήταν τυφλός έλεγαν, δεν είναι αυτός που καθόταν και ζητούσε ελεημοσύνη? Άλλοι έλεγαν, αυτός είναι. Άλλοι δε, ομοιάζει με αυτόν. Εκείνος έλεγε, εγώ είμαι. Τότε του έλεγαν, πώς άνοιξαν τα μάτια σου? Εκείνος αποκρίθηκε και είπε, άνθρωπος ονομαζόμενος Ιησούς έκανε πυλό και μου άλυψε τα μάτια και μου είπε, πήγαινε στη δεξαμενή του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα δε και νύφθηκα και είδα το φως μου. Του είπαν τότε, πού είναι εκείνος? Λέγει, δεν ξέρω. Τον οδηγούσε στους Φαρισαίους τον άλλοτε τυφλό. Ήταν δε Σάββατο όταν ο Ιησούς έκανε τον πυλό και άνοιξε τα μάτια του. Τώρα δε τον ρωτούσαν και οι Φαρισαίοι πώς απέκτησε το φως του. Εκείνος δε τους είπε, πυλό έθεσε πάνω στα μάτια μου και νύφθηκα και βλέπω. Έλεγαν δε μερικοί από τους Φαρισαίους, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από το Θεό, διότι δεν τηρεί το Σάββατο. Άλλοι έλεγαν, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός, ασεβής, να κάνει τέτοια θαύματα? Και διαιρέθηκαν. Λέγουν στον τυφλό πάλι, «Συ τι λέγεις γι' αυτόν, για το ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Εκείνος δε είπε, «Είναι προφήτης». Αλλά οι Ιουδαίοι δεν πίστευσαν γι' αυτόν ότι ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, έως ότου φώναξαν τους γονείς αυτού που ανέβλεψε και τους ρώτησαν λέγοντας, «Αυτός είναι ο γιος σας, για τον οποίο εσείς λέγεται ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι δε γονείς του αποκρίθηκαν λέγοντας, «Ξέρουμε ότι αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Αλλά πώς τώρα βλέπει δεν ξέρουμε. Ή ποιος άνοιξε τα μάτια του εμείς δεν ξέρουμε. Αυτός ηλικία έχει, αυτόν ρωτήσετε. Αυτός θα σας μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του, διότι φοβούνταν τους Ιουδαίους, διότι ήδη οι Ιουδαίοι είχαν συμφωνήσει να γίνει αποσυνάγωγος, να αφοριστεί εάν κανείς ομολογήσει αυτόν Μεσσία. Γι' αυτό οι γονείς του είπαν, ηλικία έχει, αυτόν ρωτήσετε.

φώναξαν τότε για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν τυφλός και του είπαν «Δόξασε το Θεό ομολογώντας την αλήθεια. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός, ασεβής». Εκείνος δε απάντησε «Εάν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω. Ένα ξέρω, ότι ενώ ήμουν τυφλός τώρα βλέπω». Του είπαν δε πάλι «Τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια». Τους αποκρίθηκε «Ήδη σας είπα, αλλά δεν δώσατε σημασία. Γιατί θέλετε πάλι να ακούσετε? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητέ του?» Τον χλέβασαν λέγοντας «Συ είσαι μαθητής εκείνου, ενώ εμείς είμαθα μαθητέ του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός μίλησε στο Μωυσή, ενώ αυτός δεν ξέρουμε από πού είναι». Ο άνθρωπος τους είπε τότε «Εδώ βεβαίως είναι το απορίας άξιον, ότι εσείς δεν ξέρετε από πού είναι, κι όμως μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε δε ότι αμαρτωλούς, ασεβείς ο Θεός δεν ακούει. Αλλά αν κανείς είναι θεοσεβής και εκτελεί το θέλημά του, αυτόν ακούει. Αφότου υπήρξε ο κόσμος, δεν ακούστηκε ότι άνοιξε κάποιος μάτια ανθρώπου που γεννήθηκε τυφλός. Αν δεν ήταν αυτός από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε». Του είπαν τότε «Συ ολόκληρος γεννήθηκες βουτυγμένος μέσα στις αμαρτίες και εσύ διδάσκεις εμάς?» Και τον πέταξαν έξω. Άκουσε ο Ιησούς ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε «Συ πιστεύεις στον Υιό του Θεού?» Αποκρίθηκε εκείνος και είπε «Και ποιος είναι Κύριε για να πιστεύσω σε Αυτόν?» Και ο Ιησούς του είπε «Και τον είδες και αυτός που ομιλεί μαζί σου αυτός είναι». Και εκείνος είπε «Πιστεύω Κύριε» και τον προσκύνησε. Τότε ο Ιησούς είπε «Για κρίση σωστική ή καταδικαστική ήρθα εγώ στον κόσμο αυτό, ώστε εκείνοι που δεν βλέπουν να βλέπουν και εκείνοι που βλέπουν να γίνονται τυφλοί». Άκουσαν δε αυτά μερικοί από τους Φαρισαίους που ήταν εκεί κοντά και του είπαν «Μήπως και εμείς είμεθα τυφλοί?» Τους είπε ο Ιησούς «Εάν είσαστε τυφλοί δεν θα είχατε αμαρτία, αλλά τώρα λέγεται βλέπουμε, γι' αυτό η αμαρτία σας ισχύει. Έχετε δηλαδή αμαρτία. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, όποιος δεν μπαίνει από τη θύρα στη μάνδρα των προβάτων, αλλά πηδά μέσα απ' αλλού, αυτός είναι κλέπτης και ληστής, ενώ όποιος μπαίνει από τη θύρα είναι ποιμήν των προβάτων. Σ' αυτόν ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του και φωνάζει τα πρόβατά του με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Και όταν βγάλει τα πρόβατά του έξω, πηγαίνει μπροστά από αυτά και τα πρόβατα τον ακολουθούν διότι γνωρίζουν τη φωνή του, ενώ άλλων δεν θα ακολουθήσουν αλλά θα φύγουν από αυτόν διότι δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων». Αυτή την παραβολή του είπε ο Ιησούς, αλλά εκείνοι δεν κατάλαβαν τι σήμαιναν αυτά τα οποία τους έλεγε. Γι' αυτό τους είπε πάλι ο Ιησούς «Αληθινά, αληθινά σας λέγω ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Όλοι όσοι ήλθαν πριν από μένα είναι κλέπτες και ληστές. Γι' αυτό δεν τους άκουσαν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος περάσει από μένα θα σωθεί και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει τροφή. Ο κλέπτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει και να σφάξει και να καταναλώσει. Εγώ ήλθα για να έχουν ζωή και περίσσευμα ζωής. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα, ενώ ο μισθωτός που δεν είναι ποιμήν και τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει, και ο λύκος τα αρπάζει, επίσης σκορπίζει τα πρόβατα. Φεύγει δε ο μισθωτός, διότι είναι μισθωτός και δεν ενδιαφέρεται για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα δικά μου και με γνωρίζουν τα δικά μου, όπως με γνωρίζει ο Πατέρας και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα, και τη ζωή μου θυσιάζω για τα πρόβατα. Έχω και άλλα πρόβατα τα οποία δεν είναι από αυτή τη μάνδρα, και εκείνα πρόκειται να οδηγήσω και θα υπακούσουν στη φωνή μου και θα γίνει μία πίμνη, ένας ποιμήν. Γι' αυτό ο Πατέρας με αγαπά
διότι εγώ θυσιάζω τη ζωή μου και θα την λάβω πάλι, θα αυτοαναστηθώ. Κανείς δεν μπορεί να την αφαιρέσει από μένα, αλλά εγώ τη θυσιάζω με τη θέλησή μου. Έχω τη δύναμη να τη θυσιάσω και έχω τη δύναμη να τη λάβω πάλι. Αυτή την εντολή έλαβα από τον πατέρα μου. Πάλι δε οι Ιουδαίοι διαιρέθηκαν εξαιτίας αυτών των λόγων και πολλοί από αυτούς έλεγαν «Είναι δαιμονισμένος και τρελός, τι τον ακούετε?» Άλλοι έλεγαν «Αυτά τα λόγια δεν είναι δαιμονισμένου. Μήπως δύνατε δαιμόνιο να ανοίγει οφθαλμούς τυφλών?» Εορτάζονταν δε τα εγγένεια στα Ιεροσόλυμα και ήταν χειμών και περιπατούσε ο Ιησούς στο ναό στη στοά του Σολομώντος. Τον περικύκλωσαν δε οι Ιουδαίοι και του έλεγαν «Έως πότε θα βασανίζεις την ψυχή μας? Εάν σ' είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, να μας το πεις καθαρά». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς «Σας είπα, αλλά δεν πιστεύετε. Τα έργα που εγώ κάνω στο όνομα του πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα, αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε από τα πρόβατα τα δικά μου, καθώς σας είπα. Τα πρόβατα τα δικά μου γνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και με ακολουθούν και εγώ τους δίνω ζωή αιώνια και δεν θα χαθούν ποτέ, διότι δεν θα τα αρπάξει κανείς από το χέρι μου. Ο πατέρας μου που μου τα έχει δώσει είναι ανώτερος όλων και κανείς δεν δύναται να τα αρπάξει από το χέρι του πατέρα μου. Εγώ και ο πατέρας είμαι θα ένα, μία ουσία, μία θεότης».

Τότε οι Ιουδαίοι πήραν πάλι λίθους για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς τους είπε: «Πολλά καλά έργα σας έκανα από τον πατέρα μου. Για ποιο έργο από αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε?» Του αποκρίθηκαν οι Ιουδαίοι λέγοντας: «Για καλό έργο δεν θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε, αλλά για βλασφημία. Μάλιστα ότι εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτό σου Θεό.» Ο Ιησούς τους είπε: «Δεν είναι γραμμένο στο νόμο σας: εγώ είπα είστε θεοί?» Αφού εκείνους ονόμασε θεούς προς τους οποίους απευθύνθηκε ο λόγος του Θεού, η δε γραφή δεν δύναται να ακυρωθεί: «Σ' αυτόν που είναι Υιός και ο Πατέρας ξεχώρισε και απέστειλε στον κόσμο, σεις λέγετε βλασφημείς διότι είπα είμαι Υιός του Θεού. Αν δεν κάνω τα έργα του Πατέρα μου, να μην πιστεύετε σε μένα. Αν όμως κάνω και αν δεν πιστεύετε σε μένα, πιστεύσετε στα έργα για να πιστείτε και πιστεύσετε ότι ο Πατέρας είναι μέσα σε μένα και εγώ είμαι μέσα σε Αυτόν. Έχουμε δηλαδή μία ουσία, η θεότητα.» Τότε προσπάθησαν πάλι να τον πιάσουν, αλλά ξέφυγε από τα χέρια τους. Και πήγε πάλι πέρα από τον Ιορδάνη, όπου στην αρχή βάπτιζε ο Ιωάννης και έμεινε εκεί. Και πολλοί ήλθαν σε Αυτόν και έλεγαν: «Ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα θαύμα, αλλά όλα όσα ο Ιωάννης είπε για αυτόν ήταν αληθινά. Πολλοί δε εκεί πίστευσαν σε αυτόν. Ήταν δε κάποιος ασθενής ονομαζόμενος Λάζαρος από τη Βιθανία, από το χωριό της Μαρίας και της Μάρθας της αδελφής της. Η δε Μαρία ήταν εκείνη που άλυψε αργότερα τον Κύριο με μύρο και σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Αυτής ο αδελφός Λάζαρος ήταν ασθενής. Γι' αυτό οι αδελφές του έστειλαν μήνυμα λέγοντας: «Κύριε, να αυτός τον οποίον αγαπάς είναι ασθενής.» Όταν δε άκουσε ο Ιησούς είπε: «Αυτή η ασθένεια δεν είναι για θάνατο, αλλά για τη δόξα του Θεού, για να δοξασεί δηλαδή ο Υιός του Θεού εξαιτίας της.» Ο δε Ιησούς αγαπούσε ιδιαιτέρως τη Μάρθα και την αδελφή της και τον Λάζαρο. Εν τούτης, όταν άκουσε ότι είναι ασθενής, τότε έμεινε στον τόπο όπου ήταν 2 ημέρες. Έπειτα, αφού πέρασαν οι 2 ημέρες, λέγει στους μαθητάς: «Ας πάμε στην Ιουδαία πάλι.» Του λέγουν οι μαθητές: «Διδάσκαλε, τώρα ζητούσαν οι Ιουδαίοι να σε λιθοβολήσουν και θέλεις να πας πάλι εκεί?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: 12 ώρες δεν έχει η μέρα? Εάν κανείς περιπατεί την ημέρα, δεν σκοντάπτει, διότι βλέπει το φως αυτού του κόσμου. Εάν όμως περιπατεί τη νύχτα, σκοντάπτει, διότι δεν έχει φως.» Αυτά είπε και μετά από αυτό τους λέγει: «Ο Λάζαρος ο φίλος μας έχει κοιμηθεί, αλλά θα πάω να τον ξυπνήσω.» Του είπαν τότε οι μαθητές του: «Κύριε, αν έχει κοιμηθεί θα γίνει καλά.» Αλλά ο Ιησούς είχε μιλήσει για το θάνατό του, ενώ εκείνοι νόμισαν ότι μιλάει για την κοίμηση του ύπνου. Τότε δε ο Ιησούς τους είπε καθαρά: «Ο Λάζαρος πέθανε και χαίρω για σας, διότι θα πιστεύσετε, επειδή δεν ήμουν εκεί και όμως γνωρίζω ότι πέθανε. Αλλά ας πάμε προς αυτόν.» Είπε τότε ο Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος του συμμαθητάς: «Ας πάμε και εμείς για να πεθάνουμε μαζί του.» Όταν δε έφτασε ο Ιησούς, τον βρήκε να είναι 4 πλέον ημέρες ενταφιασμένος. Η δε Βιθανία ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα, σε απόσταση 15 σταδίων περίπου, 3 χιλιομέτρων περίπου, και πολλοί από τους Ιουδαίους είχαν έλθει προς τη Μάρθα και τη Μαρία για να τις παρηγορήσουν για τον αδελφό τους. Η δε Μάρθα, όταν άκουσε ότι έρχεται ο Ιησούς, έσπευσε και τον προϋπάντησε, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι. Είπε δε η Μάρθα στον Ιησού: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα είχε πεθάνει. Αλλά και τώρα ξέρω ότι όσα θα ζητήσεις από το Θεό, θα σου δώσει ο Θεός.» Της λέγει ο Ιησούς: «Θα αναστηθεί ο αδελφός σου.» Του λέγει η Μάρθα: «Ξέρω ότι θα αναστηθεί κατά την Ανάσταση, κατά την εσχάτη ημέρα.» Της είπε ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζει την αληθινή ζωή. Και καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Πιστεύεις τούτο?» Του λέγει: «Ναι, Κύριε. Εγώ έχω πιστεύσει ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού,
που αναμενόταν να έρθει στον κόσμο. Και αφού είπε αυτά, πήγε και φώναξε τη Μαρία την αδελφή της και της είπε μυστικά: «Ο διδάσκαλος ήλθε και σε ζητεί». Εκείνη μόλις άκουσε σηκώνεται γρήγορα και έρχεται σε αυτόν. Δεν είχε δε έρθει ο Ιησούς ακόμη στο χωριό, αλλά ήταν στον τόπο όπου τον προϋπάντησε η Μάρθα. Οι δε Ιουδαίοι που ήταν μαζί της στο σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν ότι η Μαρία σηκώθηκε γρήγορα και έφυγε, την ακολούθησαν λέγοντας: «Πηγαίνει στο μνήμα για να κλάψει εκεί». Η δε Μαρία, όταν ήλθε όπου ήταν ο Ιησούς, μόλις τον είδε έπεσε στα πόδια του λέγοντας σε αυτόν: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου». Ο δε Ιησούς όταν την είδε να κλαίει, αλλά και τους Ιουδαίους που τη συνόδευσαν να κλαίουν, επιβλήθηκε στο πνεύμα του για να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, και με την έντονη αντίδρασή του τάραξε τον εαυτό του και είπε: «Πού τον έχετε βάλει?» Του λέγουν: «Κύριε, έλα να ειδείς». Δάκρυσε ο Ιησούς. Έλεγαν τότε οι Ιουδαίοι: «Κοίταξε πόσο τον αγαπούσε». Μερικοί δε από αυτούς είπαν: «Δεν μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να ενεργήσει ώστε και αυτός να μην πεθάνει?» Ο δε Ιησούς, πάλι επιβαλλόμενος τον εαυτό του για να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, φθάνει στο μνήμα. Ήταν δε αυτό ένα σπήλαιο, και ένας μεγάλος λίθος έφραζε την είσοδό του. Λέγει ο Ιησούς: «Σηκώσετε το λίθο». Του λέγει η αδελφή του νεκρού η Μάρθα: «Κύριε, βρωμάει πλέον, διότι είναι νεκρός 4 ημέρες. Της λέγει ο Ιησούς: «Δε σου διεμήνησα ότι αν πιστεύσεις θα ειδείς τη δόξα του Θεού?» Σήκωσαν τότε το λίθο από το μνήμα του νεκρού. Ο δε Ιησούς σήκωσε τα μάτια επάνω και είπε: «Πατέρα, σε ευχαριστώ διότι με άκουσες. Εγώ βεβαίως ήξερα ότι πάντοτε με ακούεις, αλλά το είπα για το λαό που είναι γύρω, για να πιστεύσουν ότι εσύ με απέστειλες». Και αφού είπε αυτά, κράβγασε με φωνή μεγάλη: «Λάζαρε, έλα έξω». Και βγήκε ο νεκρός δεμένος στα πόδια και στα χέρια με ταινίες. Το δε πρόσωπό του ήταν περιτυλιγμένο με μαντήλι. Τους λέγει ο Ιησούς: «Λύσετε τον και αφήσετε να φύγει».

πολλοί τότε από τους Ιουδαίους που ήλθαν προς τη Μαρία και είδαν όσα έκανε ο Ιησούς, πίστευσαν σε αυτόν. Αλλά μερικοί από αυτούς πήγαν στους Φαρισαίους και τους είπαν όσα έκανε ο Ιησούς. Τότε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συγκάλεσαν συμβούλιο και έλεγαν: «Τι θα κάνουμε, διότι αυτός ο άνθρωπος κάνει πολλά θαύματα. Εάν τον αφήσουμε έτσι, όλοι θα πιστεύσουν σε αυτόν και θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και τον τόπο μας και το έθνος μας». Τότε ένας από αυτούς, ο Καϊάφας, ο οποίος ήταν αρχιερεύς του έτους εκείνου, τους είπε: «Σεις δεν ξέρετε τίποτε, ούτε σκέπτεστε ότι μας συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος για το λαό και να μην χαθεί όλο το έθνος». Τούτο όμως δεν είπε αφ' αυτού, αλλά επειδή ήταν αρχιερεύς του έτους εκείνου, προφήτευσε ότι ο Ιησούς έμελε να πεθάνει για το έθνος, και όχι μόνο για το έθνος, αλλά και για να συγκεντρώσει σε ένα πίμνιο τα διασκορπισμένα τέκνα του Θεού. Από εκείνη δε την ημέρα αποφάσισαν από κοινού να τον θανατώσουν. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν έκανε πλέον δημόσιες εμφανίσεις μεταξύ των Ιουδαίων, αλλά αναχώρησε από εκεί στον τόπο πλησίον της ερήμου, στην πόλη την ονομαζομένη Εφραίμ, και εκεί έμενε μαζί με τους μαθητάς του. Πλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί από τη χώρα ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα πρώτου Πάσχα για να υποβάλουν τους εαυτούς τους σε τελετουργικές καθάρσεις. Αναζητούσαν δε τον Ιησού και έλεγαν μεταξύ τους ευρισκόμενοι στο ναό: «Τι νομίζετε, ότι δεν θα έρθει στην εορτή?» Οι δε αρχιερείς και οι Φαρισαίοι είχαν δώσει και εντολή, εάν κανείς μάθει που είναι, να ειδοποιήσει για να τον πιάσουν. Ο δε Ιησούς 6 ημέρες πρώτου Πάσχα ήρθε στη Βιθανία, όπου ήταν ο Λάζαρος που είχε πεθάνει και τον ανέστησε εκ νεκρών. Του έκαναν δε δείπνο εκεί, και η Μάρθα διακονούσε. Ο δε Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που κάθονταν στο τραπέζι μαζί του. Η Μαρία τότε πήρε 1 λίτρα μύρο, 325 γραμμάρια περίπου, που ήταν νάρδος ολοκάθαρη πανάκριβη, και άλυψε τα πόδια του Ιησού και σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του. Το δε σπίτι γέμισε από την ευωδία του μύρου. Αλλά ένας από τους μαθητάς του, ο Ιούδας του Σίμωνος, ο Ισκαριώτης, που έμελε να τον προδώσει, λέγει: «Γιατί αυτό το μύρο δεν πωλήθηκε αντί 300 διναρίων και δεν δόθηκε ως χρηματική αξία στους πτωχούς?» Είπε δε τούτο όχι διότι ενδιαφερόταν για τους πτωχούς, αλλά διότι ήταν κλέπτης και κρατούσε το ταμείο και έκλεπτε από τις εισφορές. Είπε τότε ο Ιησούς: «Άφησέ την, φύλαξε αυτό το μύρο για να με αλείψει προκαταβολικός για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Τους πτωχούς βεβαίως πάντοτε θα έχετε μαζί σας, αλλά εμένα δεν θα έχετε πάντοτε». Πολλοί δε λαός από τους Ιουδαίους έμαθε ότι είναι εκεί και ήλθαν όχι μόνο για τον Ιησού, αλλά για να ειδούν και τον Λάζαρο που ανέστησε εκ νεκρών. Γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσισαν να θανατώσουν και τον Λάζαρο, διότι εξαιτίας του πολλοί από τους Ιουδαίους πήγαιναν στον Ιησού και πίστευαν σε αυτόν. Την άλλη ημέρα, λαός πολλής που ήλθε για την εορτή, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν κλάδους από φήνικες και βγήκαν να τον προϋπαντήσουν και κράβγαζαν: «Δόξα, ευλογημένος ο ερχόμενος εκ μέρους του Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Βρήκε δε ο Ιησούς ένα γαϊδουράκι και κάθισε επάνω του, όπως είναι γραμμένο: «Μη φοβάσαι, θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος σε ένα πουλάρι όνου». Αλλά τι σήμαιναν αυτά δεν κατάλαβαν οι μαθητέρους στην αρχή, αλλά όταν δοξάστηκε ο Ιησούς, τότε θυμήθηκαν ότι αυτά ήταν γι' αυτόν γραμμένα και αυτά έκαναν σε αυτόν. Οι δε άνθρωποι του λαού που ήταν μαζί του όταν φώναξε τον Λάζαρο να βγει από το μνήμα και τον ανέστησε εκ νεκρών, έδιναν μαρτυρία για το θαύμα. Γι' αυτό και τον προϋπάντησε ο λαός, διότι άκουσαν ότι είχε κάνει αυτό το θαύμα. Οι Φαρισαίοι τότε είπαν μεταξύ τους: «Βλέπετε ότι δεν κατορθώνεται τίποτε. Να, όλος ο λαός έφυγε από μας και ακολούθησε αυτόν». Μερικοί δε από αυτούς που ανέβηκαν για να προσκυνήσουν κατά την εορτή ήταν Έλληνες. Αυτοί δε προσήλθαν στο Φίλιππο που ήταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Κύριε, θέλουμε να ειδούμε τον Ιησού». Πηγαίνει ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα,
και έπειτα ο Ανδρέας και ο Φίλιππος το λέγουν στον Ιησού. Ο δε Ιησούς τους είπε τότε, έφτασε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και δεν πεθάνει, μένει αυτός μόνος. Εάν όμως πεθάνει, φέρει πολύ καρπό. Στον πολύ καρπό που έφερε ο θάνατος του Ιησού περιλαμβάνονται και οι Έλληνες, δια των οποίων δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

έρθει ο άνθρωπος στη χάρη. Ζει και νομίζει ότι όλα στην ψυχή του είναι καλά. Όταν όμως τον επισκεφθεί η χάρη και μείνει μέσα του, βλέπει τον εαυτό του τελείως διαφορετικά. Και όταν ύστερα στερηθεί πάλι τη χάρη, τότε μόνο καταλαβαίνει σε ποια άθλια κατάσταση βρίσκεται. Ο πετεινός του χωριού ζει σε μικρή αυλή και είναι ικανοποιημένος με τη μοίρα του. Ο αετός όμως, πεταός στα σύννεφα, βλέπει από τα ύψη τους γαλάζιους ορίζοντες. Γνωρίζει πολλούς τόπους. Βλέπει δάση και λιβάδια, ποτάμια και βουνά, θάλασσες και πολιτείες. Κι αν κόψουν τα φτερά του αετού και τον βάλουν να ζήσει μαζί με τον πετεινό στη στενή αυλή, πόσο θα νοσταλγεί το γαλανό ουρανό και τα ύψη των ερημικών βράχων. Κάποτε, ένα βασιλόπουλο έφυγε για κυνήγι μακριά από τα ανάκτορα σε πυκνό δάσος και εκεί χάθηκε και δεν μπορούσε να ξαναγυρίσει στο παλάτι. Χαμένος στο άγριο δάσος ποθούσε τον φιλόστοργο βασιλιά πατέρα του, την αγαπημένη βασίλισσα μητέρα του, τους αδελφούς και τις αδελφές του και έκλαιγε πικρά, νοσταλγώντας την προηγούμενη ζωή του στα ανάκτορα. Έτσι και ακόμη περισσότερο στενοχωριέται και νοσταλγεί η ψυχή όταν χάσει τη χάρη. Όταν οι αδελφοί του Πάγκαλου Ιωσήφ τον πούλησαν για δούλος τους Αιγυπτίους και θα έφευγε μακριά, σε ξένη χώρα, έκλαιγε απαρηγόρητα για τον πατέρα του και βλέποντας τον τάφο της μητέρας του Ραχίλ, θρηνούσε πικρά και έλεγε «Μάνα μου, βλέπεις πως με παίρνουν δούλος σε ξένη χώρα». Έτσι και ακόμη περισσότερο υποφέρει και πονάει η ψυχή που έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και σέρνεται στη σκλαβιά των κακών λογισμών. Όποιος δεν γνωρίζει τη χάρη, δεν την επιζητεί. Ο κόσμος προσκολήθηκε στη γη και πολλοί δεν γνωρίζουν ότι κανένα γήινο πράγμα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος.

αφήνει τα παιδιά της ορφανά. Ο Κύριος όμως δεν μας άφησε ορφανούς, αλλά μας έδωσε τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, και αυτό μας εμπνέει να αγαπούμε το Θεό και να τον ποθούμε ακόρεστα. Όπως ο πολύ στεναχωριέται η ψυχή όταν χάσει την αγάπη και την παρησία προς τον Θεό, τότε τον επικαλείται με πόνο καρδιάς. Πότε θα σε δω πάλι, Κύριε, και θα γευθώ την ειρήνη και την αγάπη σου? Γιατί θλίβεσαι, ψυχή μου, και χύνεις δάκρυα? Μήπως ξέχασες τι έκανε ο Κύριος για εσένα, ενώ σου άξιζε κάθε τιμωρία? Όχι, δεν ξέχασα το μέγα έλεος που μου έδειξε ο Κύριος, και θυμάμαι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την αγάπη του Κυρίου. Γιατί λοιπόν δακρύζεις, ψυχή, αφού γνωρίζεις το απερίγραπτο έλεος του Κυρίου? Τι άλλο περισσότερο θέλεις από τον Δεσπότη που τόσο σε ελέησε? Η ψυχή μου θέλει να μη στερηθεί ποτέ τη χάρη του Κυρίου. Η γλυκύτητα της χάριτος ελκύει ακατάπαυστα την ψυχή μου προς την αγάπη του πλάστη μου. Όταν ελαττώνεται στην ψυχή η χάρη, τότε πάλι αρχίζει αυτή να αναζητεί το έλεος του Κυρίου. Η ψυχή ταράζεται από την τυραννία των κακών λογισμών και καταφεύγει στον Κύριο, τον πλαστουργό της, και παρακαλεί να της δώσει πνεύμα ταπεινώσεως για να μην την εγκαταλείπει η χάρη της αδιάλειπτης αγάπης του ουράνιου πατέρα. Ο Κύριος αποσύρει τη χάρη του από την ψυχή και έτσι, κατά το έλεος και τη σοφία του, οδηγεί στην ταπείνωση την ψυχή, για την οποία άπλωσε με αγωνία τα χέρια του στο σταυρό. Περιμένει να δείξει η ψυχή την προαίρεσή της στον αγώνα κατά των εχθρών. Μόνη όμως η ψυχή δεν έχει δυνάμεις για να νικήσει. Γι' αυτό είναι περίλυπη η ψυχή μου και με δάκρυα τον ζητώ: Κύριε, εσύ βλέπεις πόσο αδύναμη είναι η ψυχή μου όταν στερηθεί τη χάρη σου. Εσύ, το φως και ο πατέρας μας, δώσε μας τον Άγιο Φόβο σου για να σε αγαπούμε όπως σε τρέμουν και σε αγαπούν τα χερουβίμ. Εσύ που είσαι το φως μας, φωτίζεις την ψυχή να σε αγαπά ακόρεστα. Εσύ αποσύρεις τη χάρη σου από εμένα, γιατί η ψυχή μου δεν μένει πάντοτε στην ταπείνωση, αλλά βλέπεις πως θλίβομαι και σε παρακαλώ. Δώσε μου το ταπεινό σου Άγιο Πνεύμα. Μόνος του ο άνθρωπος είναι ανίκανος να τηρήσει τις εντολές του Θεού, και γι' αυτό έχει λεχθεί «αιτείτε και δοθήσετε», και αν δεν παρακαλούμε, βασανίζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας και χάνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και η ψυχή χωρίς τη χάρη ταράζεται για πολλά πράγματα, γιατί δεν καταλαβαίνει το θέλημα του Θεού. Για να έχει ο άνθρωπος τη χάρη, πρέπει να είναι εγκρατή σε όλα, στις κινήσεις, στην ομιλία, στην όραση, στους λογισμούς, στην τροφή. Για κάθε είδους εγκράτεια βοηθάει η μελέτη του Λόγου του Θεού, όπως λέει η Γραφή: «Ουκ απάρτο μόνος ζήσεται ο άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία πήρε με τα δάκτυλά της λίγους κόκκους σιτάρι από τον Άγιο Ζωσιμά και είπε: «Είναι αρκετό με τη χάρη του Θεού». Πρέπει να μάθουμε να τρώμε όσο γίνεται λιγότερο, αλλά με διάκριση, και αυτό ανάλογα με την εργασία μας. Το μέτρο της εγκρατείας πρέπει να είναι τέτοιο που μετά το γεύμα η καρδιά να παραμένει στην προσευχή.

Κύριος μας αγαπά περισσότερο από όσο η μητέρα τα παιδιά της και μας δίνει δωρεάν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά και εμείς οφείλουμε να την φυλάσσουμε με επιμέλεια, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά από την απώλειά της. Όταν η χάρη εγκαταλείπει την ψυχή, στις θλιβερές εκείνες στιγμές η ψυχή αισθάνεται σαν να έπεσε από τον ουρανό στη γη και βλέπει όλα τα δεινά της γης. Όπως η ψυχή δυσοπεί τότε τον Κύριο να δώσει εκ νέου τη χάρη του. Ο πόθος αυτός του Θεού δεν μπορεί να περιγραφεί. Η ψυχή που γεύθηκε τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί να την ξεχάσει, αλλά διψά για αυτήν η μέρα και νύχτα και ακατάπαυστα ορμά προς το Θεό. Ποιος θα περιέγραφε τη θέρμη της αγάπης προς τον Θεό, τον οποίο γνώρισε η ψυχή ως ουράνιο πατέρα της. Δεν υπάρχουν πια στιγμές χαράς για την ψυχή, μέχρι ότου της ξαναδώσει ο Κύριος τη χάρη του. Η ψυχή που έχασε τη χάρη λαχταρά τον δεσπότη και κλαίει όπως ο Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Κανένας τότε δεν μπορεί να την παρηγορήσει εκτός από το Θεό. Τα δάκρυα του Αδάμ ήταν άφθονα, κυλούσαν σαν ποτάμι και έβρεχαν το πρόσωπό του, το στήθος του και τη γη. Η στεναγμή του ήταν βαθύς και δυνατή σαν το φυσερό του σιδερά και φώναζε «Κύριε, Κύριε, δέξε με και πάλι στον Παράδεισο». Η ψυχή του Αδάμ ήταν τέλεια στην αγάπη του Θεού και γνώρισε όλη τη γλυκύτητα του Παραδείσου, αλλά δεν είχε πείρα και δεν απέφυγε τον πειρασμό της Εύας, όπως απέφυγε τον πειρασμό της γυναίκας του, ο πολυπαθής Ιώβ. Τι θέλεις ψυχή μου και γιατί θλίβεσαι και χύνεις δάκρυα? Πενθώ για το δεσπότη, γιατί για τόσο πολύ χρόνο δεν τον βλέπω και κανένας δεν παρηγορεί τη θλίψη μου γι' αυτόν. Αυτός μου έδωσε να γνωρίσω το έλεος του και θα ήθελα πάντοτε να μένει μέσα μου. Η μητέρα κλαίει πικρά για τον αγαπημένο γιο της, όταν δεν τον βλέπει για πολύ καιρό και λέει «Πού είσαι σπλάχνο μου αγαπημένο». Η αγάπη όμως του Θεού είναι ασυγκρίτητη.

γιατί η γλυκύτητα της αγάπης σου δεν επιτρέπει να αγαπά κάποιος στη γη και την ωραιότητα αυτού του κόσμου, γιατί αυτή δεν είναι τίποτα συγκρινόμενη με τη χάρη σου. Ω πόσο αδύναμη είναι η ψυχή μου και δεν έχω δυνάμεις για να ανεβώ στον Κύριο και να σταθώ μπροστά του με ταπείνωση, να κλαίω ημέρα και νύχτα. Ψυχή που γνώρισε το Θεό, τον Δημιουργό και ουράνιο πατέρα της, δεν μπορεί να βρει ανάπαυση στη γη και συλλογίζεται η ψυχή. Όταν θα εμφανιστώ στον Κύριο, θα οικετεύσω το μέγα έλεος του για όλο το γένος των χριστιανών. Και συγχρόνως σκέφτεται, όταν δω το περιπόθητό του πρόσωπο, τότε από τη χαρά μου δεν θα μπορέσω τίποτε να πω, γιατί από την πολλή αγάπη αδυνατεί ο άνθρωπος να μιλήσει. Αλλά και πάλι σκέφτεται, θα προσεύχομαι για όλο το ανθρώπινο γένος, για να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι στον Κύριο και να αναπαυθούν κοντά του, γιατί η αγάπη του Θεού πάντας θέλει σωθήνε. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, οι γραφές του Αγίου Σιλουανού.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

σας χαίρετε. Όλοι μας έχουμε ακούσει τη φράση για κάποιον που έχει πολύ αδυνατήσει. Πώς έγινες? Έγινες σαν τον Άγιο Νούφριο. Και η εικόνα του Οσίου Νουφρίου παρουσιάζει ένα σεβάσμιο γέροντα σκελετωμένο, ημίγυμνο, με μια πλούσια μακριά γενιάδα που φθάνει μέχρι τα πόδια του. Ποιος ήταν αυτός ο Όσιος ο Νούφριος? Τη ζωή του και την υπεράνθρωπη άσκησή του μας διέσωσε ο Όσιος Παφνούτιος, ο οποίος ζούσε σε ένα από τα μοναστήρια της περίφημης Αιγυπτιακής Θηβαΐδος. Ο μοναχός Παφνούτιος, εκεί που κατανυχτικά προσευχόταν, πήρε μια θεία εντολή να βγει από το μοναστήρι του και να έλθει στην έρημο που ζούσαν άγνωστοι ασκητές, να τους γνωρίσει και να καταγράψει τον ηρωικό τους αγώνα και την οσιακή ζωή τους.

υπακοή Όσιος Παφνούτιος στη θεία αυτή εντολή και την ευλογία του γέροντά του, αφήνει το μοναστήρι του και βαδίζει μέρες πολλές. Άγγελος Κυρίου τον συνοδεύει και τον προστατεύει. Βαδίζει για μέρες πολλές νηστικός, δίχως να αισθάνεται πείνα ή δίψα. Ο ουράνιος συνοδός του τον ενισχύει. Ας ακούσουμε όμως τον ίδιο, τον Όσιο Παφνούτιο, πώς μας εξιστορεί τούτη την πορεία του. «Περιπατήσας αρκετάς ημέρας, δεν είχα πλέον άρτον και ασθενήσας από την πείνα, έπεσον εις την γην, ως απονεκρωμένος. Τότε βλέπω ενώπιόν μου έναν θαυμάσιο άγγελο, εις τη μορφήν ανθρώπου, ωραίαντε και υπερέλαμπρον, διό και πολύ εφοβήθην. Εκείνος δε πλησιάσας με, χαριέστατον πρόσωπο, με οίκησε στα σχήρας και τότε έλαβον ισχύν και δύναμην κατά τρόπον θαυμαστών και με τη θεία εκείνη βοήθειαν ημέρας αρκετάς, νήστης και άσιτος. Έπειτα έφτασα πολύ κουρασμένος από την οδηπορίαν εις τόπον όπου ο Θεός με οδήγησε. Και καθίσας ο λίγον αναπαυθώ, βλέπω από μακριά να έρχεται ένας άνθρωπος φοβερός στην εμφάνιση. Ήταν γυμνός, το σώμα του εκαλύπτωται από δασί τρίχωμα όπως των αγρίων ζώων. Στη μέση ήταν περιζωσμένος με βλαστούς δέντρων και επιπλέον είχε μια πλούσια λευκή μακριά γενιάδα που έφθανε μέχρι τα πόδια του. Σαν τον αντίκρισα, συνεχίζει ο γέροντας Παφνούτιος, τόσο πολύ εφοβήθηκα που σκαρφάλωσα σε ένα βράχο και κρύφτηκα. Εκείνος, αφού πλησίασε στο κάτω μέρος του βράχου, κουρασμένος όπως ήταν από τη μεγάλη ζέστη, κάθισε σε μία πέτρα και αφού ξεκουράστηκε, φώναξε λέγοντας: «Κατάβηθη δούλε του κυρίου Παφνούτιε, μη φοβήσαι, διότι και εγώ, άνθρωπος είμαι, δουλεύον το Θεό δια την σωτηρίαν της ψυχής μου, εις ταύτην την έρημον». Ο Παφνούτιος κατέβηκε και με τα σπουδής έπεσε εις τους πόδας αυτού, ζητών συγχώρηση και ευλογίαν. Ο γέροντας Ονούφριος τον σήκωσε και αφού έδωσαν τον ασπασμό της αγάπης, εκάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον. Ο Παφνούτιος κάρφωσε τη ματιά του στο θαυμαστό ερημίτη. «Είτο εξαιρέτως ταλαιπωρημένος», γράφει, «από το γύρας και την εγκράτεια και τα μαλλιά και τα γένια του λευκά ωσάν το γάλα». Και έχοντας μέσα του ο Παφνούτιος ζωηρή επιθυμία να μάθει για τη ζωή, την άσκηση και εν γέννη την ασκητική πολιτεία του θαυμαστού αυτού ερημίτη, του ζητά μια χάρη. «Σε παρακαλώ, πες μου πάτερ, ποιος είσαι, ποιο είναι το όνομά σου και πότε ήλθες αυτήν εδώ την έρημο?» Τότε ο θαυμαστός γέροντας της ερήμου πήρε το λόγο και άρχισε να αποκαλύπτει τις άγνωστες πτυχές της οσιακής του ζωής εδώ στην τραχιά έρημο της Αιγύπτου.

όνομά μου είναι ο Νούφριος. Έχω σε αυτόν εδώ τον τόπο 75 χρόνια. Συγκατοικώ με άγρια θηρία και τρέφομαι με χόρτα και νερό. Από τότε που ήρθα εδώ δεν έχω αντικρίσει κανέναν άνθρωπο παρά μόνο εσένα που η χάρη του Θεού σε οδήγησε εδώ για να ενταφιάσεις το σώμα μου, γιατί αύριο απέρχομαι από τον κόσμο αυτόν. Γεννήθηκα στην Περσία. Ο πατέρας μου ήταν βασιλεύς των Περσών και επειδή η μητέρα μου ήταν στήρα, παρακαλούσαν και οι δύο τον Θεό να τους δώσει παιδί. Ήσαν και οι δυο τους πολύ ευσεβείς και στο Θεό είχαν στρέψει την κάθε ελπίδα τους. Μετά από πολλές προσευχές, ο Κύριος επίκουσε τις δεήσεώς τους και η βασίλισσα συνέλαβε παιδί. Γεγονός που έδωσε μεγάλη χαρά σε όλους στο παλάτι. Μόλις γεννήθηκα, ο πατέρας μου είδε ένα όραμα, όπου ο Κύριος τον πρόσταζε να με βαπτίσει με το όνομα Ονούφριος και έπειτα να με οδηγήσει σε ένα μοναστήρι της Αιγυπτιακής Θηβαΐδος. Άνθρωποι ευσεβείς, οι Πέρσες βασιλείς, έκαναν ό,τι τους ζητήθηκε από τον Κύριο. Με πλήθος ακόλουθων και το βρέφος στην αγκαλιά έρχονται προς την Αίγυπτο. Στο δρόμο αυτό εμφανίστηκε από θεία νεύση και βούληση μία έλαφος, η οποία με το γάλα της έτρεφε το θεόσδοτο αυτό βρέφος του βασιλικού ζεύγους, καθ' όλη εκείνη την οδηπορία προς το μοναστήρι της Αιγύπτου.

Όταν έφτασαν στο μοναστήρι, ο βασιλιάς ανέφερε στον ηγούμενο το σκοπό της επισκέψεώς τους και ότι θέλημα κυρίου είναι το παιδί τους να αφιερωθεί στο μοναστήρι. Ο ηγούμενος ξαφνιάστηκε και με απορία του λέγει: «Εδώ γυναίκα δεν πλησίασε ποτέ μέχρι τώρα. Δεν είναι δυνατόν να μείνει η μητέρα. Πώς θα τραφεί λοιπόν το παιδάκι?» Τότε ο βασιλιάς του φανερώνει το θαύμα της οδηπορίας λέγοντας: «Καθώς ο Κύριος οκονόμησε και μας συνόδευσε εις όλο τον δρόμο μία έλαφος, ή της έτρεφεν ούτω και πάλι, με το θείο πρόσταγμα θέλει έρχεστε και εδώ καθεκάστην να το θυλάζει έως ότου μεγαλώσει». Το Θεόστελ το ελάφι, που καθ' όλη τη διαδρομή ερχόταν και θύλαζε το βρέφος με τη χάρη του Κυρίου, θα έρχεται και εδώ στο μοναστήρι να θυλάζει το βρέφος. Ο ηγούμενος αν άκουσε αυτά δεν έφερε καμία αντίρρηση και δέχθηκε το βρέφος στο μοναστήρι. Πράγματι καθημερινά ερχόταν η ελαφίνα και θύλαζε το βρέφος έως ότου έγινε 3 ετών. Το παιδάκι μεγάλωνε στο μοναστήρι, διδασκόμενο αφενός μεν την αρετή των οσίων πατέρων και αφετέρου κοντά τους μαθήτευε στα ιερά γράμματα και κυρίως στην τάξη της μοναχικής πολιτείας. Εκεί στο μοναστήρι οι πατέρες επενούσαν πολύ τον προφήτη Ηλία. Πώς δυναμώθη από τον Θεό στην έρημο με την υπομονή και την εγκράτεια και έλαβε μεγάλη χάρη από τον Θεό ώστε να ποιεί εξαίσια θαύματα. Και μάλιστα αυτός ο πύρινος του Κυρίου προφήτης δεν δοκίμασε το πικρό ποτήρι του θανάτου, αλλά μετέστη στην αιώνια ζωή με το σώμα του. Τόσο ο προφήτης Ηλίας όσο και ο Τίμιος Πρόδρομος, που ζούσε και εκείνος ασκητικά και εγκομιάστηκε από το στόμα του Χριστού, υπήρξαν οι μιμητές, τα πρότυπα του μικρού Ονούφριου που ήθελε να τους μιμηθεί. Όσο μεγάλωνε, μεγάλωνε μέσα του και η φλόγα της άσκησης.

Στο μοναστήρι όλοι θαύμαζαν τον Ονούφριο για την αρετή του και τη μυστική αγιότητα της ζωής του. Κάποια μέρα ρώτησε τους πατέρες του μοναστηριού, «Λοιπόν, οι αναχωρητέ έχουν υπαρησία προς τον Θεό περισσότεραν?» «Ναι, τέκνο», του απάντησαν, «μεγαλύτεροι είναι από εμάς, διότι οι ευλογημένοι εκείνοι ασκητές δεν έχουν καμία εξ ανθρώπων παράκληση, αλλά εις μόνον των Θεών, ολοψύχως ελπίζουσι, και οι άγγελοι του Θεού διακονούν αυτούς». Σαν άκουσε αυτά, ο νεαρός Ονούφριος φούντωσε μέσω του επιθυμία της αναχωρήσεως, που μέρα με τη μέρα αύξανε αυτός ο πόθος της ησυχίας όλο και περισσότερο. Έτσι μια νύχτα βγήκε από το μοναστήρι και έφυγε για την έρημο, ζητώντας από τον Κύριο να τον οδηγήσει όπου είναι ευάρεστος αυτόν για να κατοικήσει. Σαν έφτασε σε ένα ύψωμα, σκέφτηκε να κατοικήσει εκεί, και τότε το βουναλάκι εκείνο τυλίχθηκε ολόκληρο με θείο φως, που ο Ονούφριος όμως φοβήθηκε τόσο, ώστε σκέφτηκε να γυρίσει πίσω στο μοναστήρι. Τότε μέσα από εκείνο το λαμπρό φως εμφανίζεται ένας ωραιότατος άνθρωπος που του είπε, «Μη φοβάσαι, Ονούφριε, εγώ είμαι ο άγγελος που ο Κύριος με πρόσταξε να σε φυλάτω από την ώρα της γεννήσεώς σου μέχρι την τελευταία σου πνοή. Πορεύου λοιπόν και μη δηλιάζεις τις πανουργίες του δαίμονος ή σε όποια δυσκολία συναντήσεις, διότι κοντά σου θα βρίσκομαι πάντα, έως ότου παραστήσω την ψυχή σου ενώπιον του Κυρίου». Έτσι προχώρησε άφοβα. Βρήκε μια σπηλιά μέσα στην οποία ζούσε ένας γέροντας ασκητής, χαριέστατος την θέα και εξαιρέτως ενάρετος. Κοντά του μαθήτευσε στην άσκηση της ερήμου, και όταν ο γέροντας τον έκρινε άξιο να μείνει μόνος, τον οδήγησε σε άλλο σπήλαιο, όπου πλέον έμεινε μόνος το μόνο Θεό. Εδώ υπέμεινε με καρτερία τα πάντα, πείνα, δίψα και κυρίως τις επιθέσεις των δαιμόνων. Τόση βάνασον υπέμεινα, ομολογεί στο μοναχό Παφνούτιο, ώστε απελπίστηνε ως θανάτου, δια την πολλήν καύσιν του θέρους και του χειμώνος ψυχρότητα. Τα ημάτια μου εφθάρισαν και έμεινα ολόγυμνος. Ασθενήσας ημέρας πολλάς. Πάντα ταύτα και άλλα πολλά τα υπέμεινα καρτερικός. Ο Κύριος, ειδών την πολύ μου στεναχωρία, πρόσταξε και εφύτρωσαν τρίχες εις όλο μου το σώμα. Σκεπόμενος υπ' αυτών, δεν αισθανόμουν πλέον καμία στεναχώρια. Ωστόσο, καθεκάστην, Άγιος Άγγελος μου έφερνε έναν άρτο για να στηρίζομαι και να ασκούμε με περισσότερη θέρμη. Ακόμα κάθε Κυριακή Άγγελος Κυρίου έρχεται και μας μεταλαμβάνει όλους τους ερημίτες. Ούτε πεινάμε, ούτε διψάμε πλέον, ούτε άλλη θλίψη αισθανόμαστε. Αλλά ας σταματήσουμε εδώ το λόγο και ας υπάγομαι στην κατοικία μου.

Σηκώθηκαν και οι δυο περπάτησαν κάμποσο ώσπου έφτασαν σε μια μικρή αχυροκαλύβα, πλάι της οποίας βρισκόταν ένας φοίνικας και μια πηγή. Όταν μπήκαν μέσα, βρήκαν έναν άρτο μεγάλο, αχνιστό, σαν να είχε μόλις ψηθεί. «Βλέπεις, αδελφέ», ψιθύρισε ο γέροντας ο Νούφριος, «ο Κύριος έστειλε άρτον μεγάλο να χορτάσουμε και οι δύο σήμερα». Ύστερα ευλόγησε, έκοψε τον άρτο και έφαγαν και οι δυο δοξάζοντας τον Κύριο. Το πρωί η όψη του προσώπου του γέροντα Ονούφριου ήταν χλωμή, αλλαγμένη. «Μη φοβάσαι, τέγνων, ο Κύριος γι' αυτό σε έφερε εδώ να ενταφιάσεις το σώμα μου. Ιδού σήμερα τελειώνει η επίγεια ζωή μου. Θα θάψεις εδώ μέσα στη σπηλιά το σώμα μου και ύστερα να φύγεις. Μη θελήσεις να μείνεις εδώ, αλλά να πας στο μοναστήρι σου και να φανερώσεις τους πατέρες όσα είδες και όσα άκουσες για να έχουν και εκείνοι παράδειγμα προς μίμηση». Ο γέροντας Ονούφριος προσευχήθηκε με τα δακρύων και αφού είπε «Κύριε, Κύριε, ισχύρο σου παρατήθη με το πνεύμα μου», έπεσε κάτω. Το πρόσωπό του έγινε όλο φως και μια άρρητη ευωδία πλημμύρισε την καλύβα και χαρμόσυνες αγγελικές μελωδίες ακούγονταν από παντού. Αυτή την ώρα αξιώθηκε ο μακαριστός Παφνούτιος να δει την ψυχή του Οσίου Ονούφριου, συνοδευομένη από Αγίους Αγγέλους, να ανεβαίνει στον ουρανό.

0: δοξάντη, δόξα το ενεργούν τη δήμον πασινιώματα.
1: Όταν τελείωσαν όλα τα εξαίσια που έβλεπε ο Όσιος Παφνούτιος, τότε με δάκρυα αγκάλιασε και καταφυλούσε το ιερότατο λείψανο του γέροντα Ανούφριου, το οποίο εξίστραπτε ως πολύτιμος μαργαρίτης και ευωδίαζε θεία μοίρα. Ύστερα από λίγο σκέφτηκε ότι τούτο το σώμα πρέπει να ενταφιαστεί, πώς όπως να σκάψει το σκληρό και άγωνο εκείνον τόπο, και ενώ με τη ματιά του αναζητούσε κάποιο σχετικό εργαλείο, στο άνοιγμα της σπηλιάς εμφανίστηκαν δύο λιοντάρια. Στάθηκαν μπροστά στο Άγιο Λείψανο και σαν να ήταν λογικά όντα το προσκυνούσαν. Ο Παφνούτιος τους είπε: «Ξέρω ότι ο Θεός σας έστειλε να με βοηθήσετε να ενταφιάσουμε το σώμα του Οσίου», και με ένα ραβδί σημείωσε το μήκος και το πλάτος του τάφου. Τότε τα λιοντάρια άρχισαν να σκάβουν, έσκαψαν πολύ και σχημάτισαν έναν μεγάλο λάκκο. Εκεί ο θείος Παφνούτιος εναπόθεσε το ιερό λείψανο του Οσίου Ονουφρίου. Τα δύο λιοντάρια έσκυψαν το κεφάλι τους σαν έβαζαν μετάνοια στον τάφο του Οσίου αλλά και στο γέροντα Παφνούτιο, και με μεγάλα πηδήματα ύστερα χάθηκαν στην έρημο.

Παφνούτιος έμενε εκεί, με τη σκέψη να μείνει οριστικά σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Αμέσως όμως, φοβερός σεισμός έγινε, όπου η καλύβα έπεσε, καταπλακώθηκε από βράχους, όλος ο τόπος. Εχάθη η πηγή και ο Φίνικας, και μαζί με την καλύβα του Οσίου Νουφρίου. Ο Παφνούτιος κατάλαβε ότι ο Κύριος τον οδήγησε εκεί να ενταφιάσει το ιερό λείψανο του ασκητή και έπειτα να γυρίσει πίσω για να φανερώσει τον Όσιο στα πλήθη των μοναστών και να καθιερωθεί η τιμή της μνήμης του από την Εκκλησία που τιμάται 12 Ιουνίου. Και ο στίχος την ημέρα αυτή του συναξαριστή μας υπενθυμίζει τη σκληρή ζωή του θαυμαστού Οσίου λέγοντας «Και την ενός χιτώνος εντολήν πάτερ υπερβέβικας γυμνητεύσας εις τέλος και την εντολή του Κυρίου για τον έναν χιτώνα την υπερεύεις πάτερ Ονούφριε αφού τελικά έζησες γυμνός».

0: Ο χρόνος μας όμως έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Τρύπο Γιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Επίσης τον Αντώνη Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Στα γραπτά του Μακαρίου Γέροντα επαναλαμβάνεται συνεχώς η λέξη «χάρη». Για την καλύτερη κατανόηση της θεολογικής σημασίας της λέξεως αυτής, εξηγούμε πιο κάτω πώς αντιλαμβάνεται τη χάρη ο Ορθόδοξος μοναχός. Χάρη, θεολογικός, σημαίνει αγαθή δωρεά του Θεού ή χάρισμα της Θείας Αγαθότητος. Πρόκειται δηλαδή για την άχτιστη υπερκόσμια ενέργεια του Θεού, η οποία ως άχτιστη είναι θεότητα. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού Δημιουργού. Η χτιστή αυτή εικόνα του Θεού δεν μπορεί να γίνει κοινωνός της Θείας Ουσίας, που είναι απολύτως αμέθεχτη, είναι όμως επιδεκτική μετοχής στην άχτιστη θεότητα με την κοινωνία της Χάριτος. Και παρόλο που ο άνθρωπος δεν μετέχει στη Θεία Ουσία, όμως με τη χάρη γίνεται κοινωνός Θεία Ζωής. Η χάρη, η θεότητα, αγιάζει τον άνθρωπο, τον θεώνει, δηλαδή τον κάνει Θεό. Όταν η θεότητα ευδοκίσει να συνενωθεί με την ανθρώπινη ύπαρξη, τότε ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του την παρουσία της Θείας Δυνάμεως, που τον μεταμορφώνει, τον κάνει θεοειδή, όχι μόνο δυνάμει κατ' εικόνα, αλλά και ενεργεία, καθομοίωση. Η εντολή του Χριστού δεν είναι, όπως ήδη είπαμε, ηθικός κανόνας, αλλά η ίδια η προβολή της αιώνιας Θείας Ζωής στον κόσμο αυτό. Ο χτιστός άνθρωπος δεν έχει τη ζωή αυτή στη χτιστή ύπαρξή του και γι' αυτό δεν μπορεί να ζει με τις φυσικές του δυνάμεις, σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Έχει όμως την ιδιότητα να τίνει προς το αγαθό, προς την αιωνιότητα, προς τον Θεό, αλλά η επιδίωξη του αυτή θα παρέμενε απραγματοποίητη αν δεν συνεργούσε η Θεία Χάρη, η οποία άλλωστε και το ζητούμενο. Ο χριστιανός πείθεται από την πείρα ότι η χάρη κατά την ενέργεια και την ιδιότητά της μπορεί να είναι μόνο θείας προελεύσεως. Η πείρα βεβαιώνει επιπλέον ότι δεν ζητά μόνο ο άνθρωπος τον Θεό, αλλά και ο ίδιος ο Θεός ζητά τον άνθρωπο, και μάλιστα σε βαθμό ασύγκριτα μεγαλύτερο. Ο Θεός ζητά τον άνθρωπο πάντοτε και γι' αυτό μόλις ο άνθρωπος εκδηλώσει την έφεσή του προς το αγαθόν και την επιθυμία προς πραγματοποίησή του, η χάρη τον προλαμβαίνει. Η επενέργεια όμως της χάριτος δεν υπόκειται στην προαίρεση του ανθρώπου. Η χάρη έρχεται και αφαιρείται μόνο κατά την θέληση του απαραβίαστου, του απολύτως ελεύθερου Θεού. Ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, αν δεν ευδοκίσει ο Θεός, θα παραμείνει έξω από την αληθινή ζωή, έξω από το θείο φως, στο εξώτερο σκότος. Αφού το γνωρίσει αυτό με την πείρα του, ο Ορθόδοξος μοναχός ρίχνει όλο το νόημα της ζωής του στην απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Το πρόβλημα της αποκτήσεως της χάριτος υπήρξε κεντρικό στη ζωή του γέροντα Σιλουανού και εκφραζόταν στην αδιάκοπη έφεσή του για αυτήν, στις συνεχείς ομιλίες του σχετικά με τον τρόπο αποκτήσεώς της και τον λόγο της άρσεώς της από μας. Βασισμένη στα δεδομένα της ιστορίας της Εκκλησίας και της επικοινωνίας μας με πολλούς ασκητές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η πείρα της χάριτος σε όσους αξιώθηκαν μεγάλες επισκέψεις και οράσεις αφομοιώνεται βαθύτερα και αποκτά μορφή πνευματικής γνώσεως μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια ασκήσεως. Αυτήν ακριβώς τη γνώση θέλουμε να ορίσουμε ως δογματική συνείδηση. Η ιστορική πείρα της Εκκλησίας, στην οποία περιλαμβάνουμε τους Αγίους Αποστόλους και τους μεγάλους παλιούς και νέους πατέρες, παρέχει τη δυνατότητα να καθορίσουμε ως χρόνο απαραίτητο για την αφομοίωση της χάριτος το διάστημα 15 ετών και άνω. Έτσι, η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς γράφτηκε 15 περίπου χρόνια μετά την εμφάνιση του Κυρίου σε αυτόν στην οδό προς την Δαμασκό.
Σε πολλούς ο χρόνος παρατείνεται σε 20, 25, 30 και ακόμη περισσότερα χρόνια. Οι Ευαγγελιστές και οι άλλοι Απόστολοι έγραψαν τις μαρτυρίες και επιστολές τους πολλά χρόνια μετά την ανάληψη του Κυρίου. Οι Άγιοι Πατέρες μας πληροφόρησαν για τις οράσεις και τα βιώματά τους, συνήθως κατά το τέλος της ασκητικής τους πορείας. Στη ζωή του Γέροντα Σιλουανού βλέπουμε ότι πέρασαν πάνω από 30 χρόνια προτού εκμυστηρευθεί την πείρα του γραπτός με όρημη δογματική συνείδηση. Τόσο μακρόχρονη είναι η πορεία της αφομοιώσεως της Χάριτος. Η δογματική εκείνη συνείδηση που έχουμε υπόψη μας είναι καταστάλαγμα μακροχρόνιας πείρας της Χάριτος και όχι διανοητικής εργασίας. Η έκφραση της πείρας στον Λόγο των Αγίων δεν έχει χαρακτήρα σχολαστικών κειμένων, αλλά είναι αυτοαποκάλυψη της ψυχής. Ο Λόγος για τον Θεό και τη ζωή εν αυτό προχωρεί χωρίς επίπονους στοχασμούς, απλώς γεννιέται ως εκ περισσού στην ψυχή. Η ασκητική δογματική συνείδηση δεν είναι λογική ανάλυση πνευματικών βιωμάτων, πράγμα που είναι γενικά ψυχολογικός φυσικό. Γιατί η λογική αυτοεξέταση κατά την ώρα της Θείας Επισκέψεως όχι μόνο υποβιβάζει την ένταση της θεωρίας του φωτός, αλλά οδηγεί και στην κατάπαυση της ενεργούμενης θεωρίας. Τότε η απογυμνωμένη από τη χάρη ψυχή βυθίζεται σε κενό και δεν της απομένει παρά απλά μια αφηρημένη γνώση, στερημένη από ζωοποιό δύναμη. Ποιο το όφελος να ασχολείσαι με την φύση της Χάριτος χωρίς να έχεις μέσα σου την ενέργειά της? Ποιο το όφελος να μιλάς όμορφα για το θαβόριο φως χωρίς να μένεις υπαρξιακά σε αυτό? Ποια έννοια μπορεί να έχει η αφηρημένη θεολογία για την Αγία Τριάδα όταν δεν αισθάνεσαι την Αγία Δύναμη του Πατρός, την γεμάτη πρότητα αγάπη του Υιού, το άχτιστο φως του Αγίου Πνεύματος? Η δογματική συνείδηση με την έννοια της πνευματικής γνώσεως, όπως και κάθε άλλη εκδήλωση γνήσιας εν το Θεό ζωής, είναι δυνατή μόνο όταν ενικήσει ο Θεός μέσα μας. Η γνώση αυτή συνήθως παραμένει ενδόμηχη, χωρίς να εξωτερικεύεται με προφορικό ή γραπτό λόγο. Όταν εκχέεται στον άνθρωπο η ευδοκία του Θεού, τότε απουσιάζει από την ψυχή κάθε τάση να εκφράσει την πείρα με λογικές έννοιες και ερμηνείες. Η ψυχή γνωρίζει αληθινά με μια γνώση αναπόδεικτη, αλλά που δεν χρειάζεται αποδείξεις ότι ζει εν το αληθινό Θεό. Και αν υπάρχει ακόμη δύναμη μέσα της, τότε επιθυμεί μεγαλύτερο πλήρωμα, και αν πάλι η ενέργεια του Θεού ξεπερνά τις δυνάμεις της, τότε αναπαύεται εν μακαρία εξαντλήσει. Είναι αδύνατο να εκφραστεί σωστά με λόγια η πνευματική εμπειρία. Ο ανθρώπινος λόγος δεν μπορεί να αποδώσει ισοδύναμα τη ζωή του πνεύματος. Ό,τι όμως είναι απερίγραπτο και ακατάληπτο στην τάξη της λογικής σκέψης, κατανοείται υπαρξιακά. Ο Θεός γνωρίζεται με την πίστη και τη ζωντανή κοινωνία μαζί Του, και όταν ο ανθρώπινος λόγος εισέρχεται με τη σχετικότητα και τη ρευστότητα που προσυδειάζει σε Αυτόν, τότε ανοίγεται ευρύ πεδίο για ατελείωτες απορίες και αντιφάσεις. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κανένας από τους Αγίους δεν θα επεδίωκε να εκφράσει με λόγια δωρεά που βίωσε άνωθεν. Μάλλον θα τηρούσαν σιγή για το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, αν δεν πρόβαλε μπροστά τους το καθήκον να την μοιραστούν με τον πλησίον, αν η αγάπη δεν γεννούσε την ελπίδα ότι μερική, έστω και μία ψυχή, όπως γράφει ο Γέροντας, θα ακούσουν τον λόγο και θα αναλάβουν μετάνοια για να σωθούν.

Οι βάσεις της δογματικής γνώσεως δίνονται ακέραιες από την πρώτη ήδη πείρα της Χάριτος. Και αν η άποψη αυτή της μοναδικής και αδιαίρετης πνευματικής υπάρξεως δεν εμφανίζεται αμέσως καθαρά, αυτό συμβαίνει όχι γιατί το δώρο του Θεού είναι καθεαυτό ανεπαρκές, αλλά γιατί η αφομοίωση του δώρου αυτού από τον άνθρωπο συνδέεται με μακρά εσωτερική διαδικασία. Όποιος βλέπει για πρώτη φορά το άχτιστο θείο φως, όποιος εισάγεται για πρώτη φορά στον κόσμο της αιώνιας ύπαρξης, ένεκα του κενού της οράσεως, δεν μπορεί να παραβληθεί, να συμβιβαστεί με τον κόσμο των πραγμάτων που μας περιβάλλει. Απορεί και μένει σε μακάρια έκπληξη, σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε. Και αν μιλήσει, θα πει κάτι ανάρμοστο. Αν δεν έχει κλείσει ευαγγελιστή, θα κρύψει βαθιά στην καρδιά τα ανέκφραστα σε ανθρώπινη γλώσσα λόγια που άκουσε. Όσο μεγάλο όμως κι αν είναι το πρώτο δώρο της Θείας Χάριτος, αν δεν αφομοιωθεί, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να υποστεί όχι μόνο κλονισμό, αλλά και πτώση. Έξοχο παράδειγμα έχουμε στο πρόσωπο του Αποστόλου Πέτρου. Πάνω στο Θαβόρ βρίσκεται σε μακάρια απορία. Έπειτα, στον καιρό του πάθους του Χριστού, αρνείται. Όταν όμως πέρασε ο χρόνος, υπενθυμίζει στην επιστολή του την θαβόρια εποπτεία του ως μαρτυρία για την αλήθεια. Η διάρκεια της αφομοιώσεως της Χάριτος δεν είναι σε όλους η ίδια. Η κανονική πορεία της αφομοιώσεως αυτής είναι σε γενικές γραμμές η εξής. Η πρώτη πείρα θείας επισκέψεως πλήττει βαθιά ολόκληρο τον άνθρωπο και τον ελκύει τελείως προς την εσωτερική ζωή, την προσευχή, τον αγώνα κατά των παθών. Είναι περίοδος πλούσια σε καρδιακά αισθήματα και γεμάτη από τόσο ισχυρά βιώματα που προσελκύουν όλο το νου να συμμετάσχει σε αυτά. Η επόμενη περίοδος της άρσεως της Χάριτος βυθίζει τον άνθρωπο σε μεγάλη θλίψη και αμήχανη αναζήτηση των αιτίων της απώλειας και της οδού για την επιστροφή της δωρεάς του Θεού. Μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια με εναλλαγή πνευματικών καταστάσεων που συνοδεύονται συνήθως από ανάγνωση της Αγίας Γραφής και των έργων των πατέρων της Εκκλησίας, από συνομιλίες με πνευματικούς οδηγούς και άλλους εργάτες της ευσεβίας, ύστερα από μακροχρόνιο πόλεμο κατά των παθών, ο άνθρωπος ανακαλύπτει μέσα του το φως της γνώσεως των οδών του πνεύματος, φως που ήρθε μυστικά άνευ παρατηρήσεως. Αυτή είναι η δογματική συνείδηση όπως την αποκαλέσαμε, η βαθιά ζωή του πνεύματος και όχι η αφηρημένη γνώση. Ο Θεός δεν είναι φθονερός. Ο Θεός δεν είναι φύλαυτος ούτε φιλόδοξος. Αυτός ο ίδιος ταπεινά και υπομονετικά αναζητεί κάθε άνθρωπο σε όλους τους δρόμους του. Γι' αυτό μπορεί καθένας να γνωρίσει σε αυτό ή σε εκείνο το μέτρο τον Θεό. Όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία, αλλά και έξω από αυτήν. Αν και η τέλεια επίγνωση του Θεού χωρίς τον Χριστό ή και έξω από τον Χριστό δεν είναι δυνατή. Έξω από τον Χριστό καμιά πνευματική μυστική πείρα δεν δίνει στον άνθρωπο τη γνώση του Θείου είναι ως της μίας ακατάληπτης απόλυτης αντικειμενικότητας σε τρία ακατάληπτα απόλυτα υποκείμενα, δηλαδή ως τριάδα ομοούσια και αχώριστη. Εν Χριστώ όμως αυτή η αποκάλυψη, αυτή η γνώση γίνεται φως αιώνιας ζωής που ξεχύνεται σε όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Στα γραπτά του γέροντα Σιλουανού είναι τελείως φανερό ότι ζούσε τον ένα Θεό σε τρία πρόσωπα, χωρίς καμία αντίφαση. Στις προσευχές του τα ίδια ονόματα Πατήρ, Κύριος, Δεσπότης, Βασιλεύς, Χτίστης, Σωτήρ και άλλα
τα αναφέρει άλλοτε ιδιαιτέρως σε κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και άλλοτε στην ενότητα των τριών προσώπων. Κατά την κατηγορηματική μαρτυρία του Γέροντα, η θεότητα του Ιησού Χριστού γνωρίζεται εμπνεύματι Αγίο. Όποιος γνώρισε έτσι τη θεότητα του Χριστού, δηλαδή με πείρα πνευματική, κατανοεί την ανσύχητη ένωση δύο φύσεων και δύο θελημάτων σε αυτόν. Επίσης, εμπνεύματι Αγίο, με πνευματική πείρα, γνωρίζονται η άχτιστη φύση του Θείου Φωτός και τα άλλα δόγματα της πίστεώς μας. Εδώ όμως είναι απαραίτητο να σημειώσουμε ότι η δογματική αυτή συνείδηση που έρχεται από την πείρα της Χάριτος διακρίνεται ποιοτικά από την εξωτερικά ομοιά της δογματική συνείδηση που είναι αποτέλεσμα της πίστεως εξακοής, από την ακαδημαϊκή μόρφωση, από την φιλοσοφική πεποίθηση, από τις αφηρημένες παραστάσεις. Άλλο να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός και άλλο να γνωρίζεις τον Θεό, λέει ο Γέροντας.

Οι αφηρημένες παραστάσεις μπορεί να αντιστοιχούν στην αληθινή ύπαρξη, αλλά και σε μια τέτοια ακόμη περίπτωση από έλλειψη θετικής πείρας της χάριτος δεν συνιστούν τη γνώση εκείνη του Θεού, η οποία από την ίδια τη φύση της είναι η αιώνια ζωή. Πάντως είναι πολύτιμες, γιατί μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην ασφαλή οδό της πνευματικής ζωής. Ο θεολόγος διανοούμενος ίσως πει για τα γραπτά του γέροντα: «Δεν βρίσκω σε αυτά πλούσια θεολογική σκέψη ούτε δογματική γνώση». Θα μιλήσει έτσι γιατί η πνευματικότητά του ανήκει σε άλλο επίπεδο θρησκευτικής ζωής. Ο θεολόγος ορθολογιστής γνωρίζει πλήθος προβλημάτων και αναζητεί λύσεις στους δρόμους της εγκεφαλικής διανοήσεως. Η πραγματική θρησκευτική πείρα μπορεί να μην είναι μεγάλη. Η πείρα του ανήκει κυρίως στη σφαίρα του λογικού και όχι της ζωντανής θεοκοινωνίας. Θεωρεί την επιστημονική πολυμάθεια και την λογική του πείρα ως πνευματικό πλούτο, που τον εκτιμά μάλιστα τόσο πολύ, ώστε κάθε άλλη γνώση και πείρα στα μάτια του έρχεται σε δεύτερη θέση. Για τον γνήσια πνευματικό άνθρωπο, που επιδιώκει τη ζωντανή θεοκοινωνία, τον ζώντα Θεό, είναι ολοφάνερη η αφέλεια της στάσεως του ορθολογιστού. Απορεί και σαν να μην καταλαβαίνει πως μπορεί ο γνωστικός άνθρωπος να ικανοποιείται με τις εικασίες και τα αφηρημένα οικοδομήματά του. Οι ορθολογιστές, για παράδειγμα, επί αιώνες μάχονται για την επίλυση του προβλήματος της σχέσεως χάριτος και χτιστής ελευθερίας. Λησμονούν, θα έλεγε κανείς, ότι υπάρχει άλλη

Η αμοιβαία ενέργεια χάριτος και ελευθερίας είναι ατελεύτητα ποικιλόμορφη. Η ποικιλόμορφη αυτή οφείλεται από τη μία στο μέτρο, το βαθμό ή τη δύναμη της χάριτος και από την άλλη στην πνευματική κατάσταση κάθε ανθρώπου χωριστά. Σύμφωνα με την μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας και του Γέροντα, όταν ο Κύριος έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου, όταν το Θείο Φως αγκαλιάζει τον όλο άνθρωπο, όταν όλος ο άνθρωπος μένει εν το Θεό, τότε κατά κάποιο τρόπο έρεται η ελευθερία του και εμφανίζεται παραδομένη ολοκληρωτικά στο Θεό και ο άνθρωπος δεν ενεργεί πια μόνος του, αλλά δέχεται μόνο ό,τι του δίνει ο Θεός. Στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος ουκ ερωτά ουδέν. Με άλλα λόγια, τότε απορρίπτεται κάθε ερώτημα, κάθε προβληματισμός. Μιλώντας έτσι, δεν σκεπτόμαστε καθόλου να απορρίψουμε την νομιμότητα των επιστημονικών ερευνών ή να αρνηθούμε ότι είναι φυσικά τα ερωτήματα της ψυχής που απορρεί. Όχι, εμείς μιλούμε για διαφορετικούς δρόμους. Τη στιγμή που ο ένας ικανοποιείται ή απαιτεί απάντηση στο λογικό επίπεδο, ο άλλος την αναζητεί στον χώρο της πραγματικής υπάρξεως. Ο ορθολογιστής, για να ικανοποιήσει τα διανοητικά του ενδιαφέροντα, οικοδομεί τα πιο πολύπλοκα θεολογικο-φιλοσοφικά συστήματα, εκτελεί μια κολοσσία εργασία με σκοπό, αν όχι να αποδείξει, τουλάχιστον να αναπτύξει διαλεκτικά την κατάσταση των πραγμάτων όπως παρουσιάζεται σε αυτόν. Συχνά αφιερώνει στο σκοπό αυτό όλες του τις δυνάμεις, όλα του τα χαρίσματα, όλη του τη ζωή. Κατά παράδοξο όμως τρόπο, ξεφεύγει από το οπτικό του πεδίο το αβάσιμο μιας τέτοιας αναζήτησης. Είναι άραγε δυνατή στους δρόμους αυτούς η λύση των προβλημάτων της αιώνιας ζωής που αντιμετωπίζουμε? Είναι η αφηρημένη γνώση η πραγματική ζωή που αναζητούμε? Πώς μπορεί το πνεύμα του ανθρώπου να ικανοποιηθεί με μια τέτοια επιφανειακή λύση? Ο μακάριος γέροντας αισθάνθηκε από τα νεανικά του ακόμη χρόνια την ανάγκη της τελειότερης υπάρξεως. Ζητούσε θερμά την πνοή εκείνη που δίνει μόνη της στο πνεύμα μας την αδιαμφισβήτητη πληροφορία για την αιώνια ζωή, όμοια με την αδιαμφισβήτητη πληροφορία της συνειδήσεώς μας για την επίγεια ύπαρξή μας.

Η ιστορία της ανθρώπινης σκέψεως και της πνευματικής πείρας γνωρίζει τη σημαντική στιγμή όταν υπόθηκαν τα λόγια εκείνα «Cogito ergo sum», «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω». Άλλος φιλόσοφος της εποχής μας διαφορετικά αντιλήφθηκε τη ζωή. Εγώ θα έλεγα «Αγαπώ, άρα υπάρχω», γιατί θεωρώ βαθύτερη βάση για την κατανόηση της υπάρξεώς μας, την αγάπη. Άλλοι είπαν «Τρώγω, περπατώ, άρα υπάρχω», δηλαδή κάθε ενέργεια και εκδήλωση του εγώ του ανθρώπου αποτελεί ένδειξη της υπάρξεώς του. Όλες αυτές οι εκφράσεις περιέχουν στοιχεία λογικών συλλογισμών στο ερώτημα «Άραγε υπάρχω?», αλλά και έξω από αυτό το στοχασμό, στη σφαίρα της άμεσης αυτοσυνειδησίας.

ψυχολογίας. Κάθε άνθρωπος έχει τη συνείδηση ότι υπάρχει. Έτσι είναι γνωστές οι πνευματικές καταστάσεις κατά τις οποίες ο άνθρωπος γνωρίζει σίγουρα με άμεση γνώση πως δεν πεθαίνει, πως μετέχει στην αιώνια ζωή. Στις καταστάσεις αυτές το Άγιο Πνεύμα, όπως έλεγε ο γέροντας, μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Η αναζήτηση μιας τέτοιας λύσεως για τα προβλήματα που ορθώνονται μπροστά μας είναι αληθινά αντάξια του σοφού ανθρώπου. Αυτή είναι η οδός την οποία βάδιζε ο μακάριος γέροντας, πλούσιος ακριβώς από την πείρα αυτή της Αθανασίας. Λέει ο γέροντας, «Ω Πνεύμα Άγιο, εσύ μου αποκάλυψες μυστήριο ακατάληπτο. Και αν θα του έλεγες, φανέρωσε και σε μας αυτό το μυστήριο που σου έδωσε να γνωρίσεις το Άγιο Πνεύμα, θα ακολουθούσε απάντηση όχι όπως θα τη ζητούσαμε εμείς». Λέει, «Το Άγιο Πνεύμα δίνει αοράτως στην ψυχή τη γνώση. Αυτό μου έδωσε να γνωρίσω τον Κύριο, τον Δημιουργό μου. Μου έδωσε να γνωρίσω πόσο πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Να το εξηγήσω όμως είναι αδύνατο». Τόσο φτωχός στην διαλεκτική είναι ο γέροντας. Θα ήταν όμως λάθος να σκεφτεί κανείς πως αυτό είναι αποτέλεσμα ελλείψεως μορφώσεως. Και ο πιο πρικισμένος διανοητικά άνθρωπος θα μείνει το ίδιο άλαλος όταν εγγύσει την ύπαρξη εκείνη για την οποία μιλά ο γέροντας. Εδώ δεν μπορεί να υπάρξει πλούτος σκέψεων και θεολογικών θεωριών. Ο ανθρώπινος λόγος δεν έχει τη δύναμη να εκφράσει την κατάσταση εκείνη στην οποία κληθήκαμε και την οποία μας χαρίζει ο Θεός. Ακόμη και ο ίδιος ο Κύριος απέφυγε να την περιγράψει με λόγια, αλλά είπε, «Όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια και εν εκείνη την ημέρα, εμέ, ου και ρωτήσετε ουδέν».

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: στον αδελφό που ζήτησε να του αποσταλούν όσοι λόγοι βρέθηκαν του Οσίου Πατέρα μας Αββά Δωροθέου. Αδελφέ περιπόθητε, σε επαινώ για την καλή σου προαίρεση και σε μακαρίζω για την ευλογημένη και φιλόκαλη πραγματικά ψυχή σου που φροντίζει με ζήλο για κάθε ωραίο και ευγενικό. Γιατί το να ερευνά κανείς τόσο ακούραστα και το να επαινεί ειλικρινά τα συγγράμματα του πνευματικού πατέρα μας Δωροθέου, που είναι αληθινά μακάριος και πραγματικά καταξιωμένος από το Θεό και που το όνομά του σημαίνει δωρεά του Θεού, είναι το ίδιο με το να επαινεί την αρετή και να αγαπάει το Θεό και να μεριμνά για την αληθινή ζωή. Γιατί σύμφωνα με τον Μέγα Γρηγόριο, ο έπαινος οδηγεί στο ζήλο, ο ζήλος στην αρετή και η αρετή στη μακαριότητα. Πρέπει λοιπόν να χαίρεται κανείς και να πανηγυρίζει πραγματικά μαζί σου για την τόση προκοπή σου, γιατί φαίνεσαι ότι ακολουθείς τα ίχνη εκείνου που υπήρξε μιμητής του πράου και ταπεινού στην καρδιά και που όταν κατανόησε την πνευματική αποταγή του Πέτρου και των συντρόφων του, τόσο απογυμνώθηκε από την αγάπη των ορατών πραγμάτων, τόσο πολύ παρέδωσε τον εαυτό του στους πνευματικούς πατέρες του, ώστε με παρησία να λέει προς το Σωτήρα, όπως πολύ καλά γνωρίζω: «Δες, τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε». Αυτός λοιπόν, έχοντας φτάσει με τη χάρη του Θεού στην τελειότητα, αναπλήρωσε σε μικρό χρονικό διάστημα μακροχρόνιους αγώνες, χωρίς να ζει σε έρημους τόπους και βουνά και χωρίς να θεωρεί σπουδαίο πράγμα το να υποτάσει τα σαρκοβόρα θηρία. Αλλά ζούσε την έσω έρημο και ποθούσε να συχνάσει στα αιώνια βουνά που έχουν τη δύναμη να φωτίζουν με τρόπο θαυμαστό και να καταπατεί τα κεφάλια των φιδιών και των σκορπιών που σκοτώνουν την ψυχή. Όλα αυτά αξιώθηκε να τα πετύχει σύντομα με τη βοήθεια του Χριστού, με τη γενναία απάρνηση του θελήματός του που τον οδήγησε στον αλάθητο δρόμο των πατέρων και τον βοήθησε να νιώσει ελαφρύ το μακάριο φορτίο και του φανέρωσε ότι πραγματικά ο σωτήριος ζυγός του Χριστού όχι μόνο δεν κουράζει αυτούς που τον σηκώνουν, αλλά τους γεμίζει αρετές και χαρίσματα. Έτσι έμαθε το δρόμο που οδηγεί ψηλά, δηλαδή την ταπείνωση, και παρέλαβε έμπρακτα τη διδασκαλία των Αγίων Γερόντων, γίνου ελεήμων και πράος. Γι' αυτό και στολίστηκε με όλες τις αρετές. Και πάντοτε είχε ο μακάριος στο στόμα του εκείνο που δίδασκαν οι γέροντες. Εκείνος που έφτασε στο σημείο να κόψει το θέλημά του, έφτασε στον τόπο της αναπαύσεως. Όταν λοιπόν κατάλαβε, όπως με παρησία είχε ζητήσει από το Θεό, ότι η ρίζα όλων των παθών είναι η φιλαυτία και ότι αυτή έχει βασικό συστατικό το γλυκό πικρό θέλημά μας, χρησιμοποίησε αυτό το δραστήριο φάρμακο και ξέρανε μαζί με τη ρίζα και τα πονηρά βλαστάρια. Έτσι έγινε ειλικρινής γεωργός αθανάτων φυτών και καρποφόρησε την αληθινή ζωή, αφού απέκτησε το θησαυρό που βρισκόταν κρυμμένο στον αγρό, τον οποίον αναζήτησε με επιμέλεια και τον βρήκε, πλουτίζοντας έτσι τον εαυτόν του με αγαθά που πραγματικά ποτέ δεν εξαντλούνται. Θα ήθελα βέβαια να ήμουν ικανός στο λόγο και στο νου, ώστε να αξιωθώ να εκθέσω με λεπτομέρεια την άγια ζωή του, για να προξενήσω κοινή ωφέλεια και να δώσω ακριβέστατο πρότυπο αρετής. Θα ήθελα δηλαδή να παρουσιάσω πόσο μακάριος εκείνος βάδισε το στενό και ευρύχωρο και παράδοξο δρόμο. Και είναι στενός μεν, επειδή αποφεύγει με κάθε τρόπο την περιπλάνηση και διάχυση του νου και τον προφυλάσσει από κάθε επικίνδυνη εκτροπή, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Γιατί και ο Φίλος του Θεού, ο πραγματικά μεγάλος βασίλειος, αυτό τον ορισμό δίνει για τη στενότητα της τεθλιμένης και σωτηριώδους οδού. Ευρύχωρος πάλι είναι γιατί χαρακτηρίζεται από απροσπάθεια και αυτοπροαίρετη παράδοση του υποτακτικού σε αυτούς που τον οδηγούν στο Θεό, και πολύ περισσότερο από ύψος ταπεινώσεως, που σύμφωνα με τη διδασκαλία του Μεγάλου Αντωνίου είναι η μόνη που μπορεί να ξεφύγει όλες τις παγίδες του διαβόλου. Γι' αυτό και στο βίο του Δωροθέου έβρισκε την εφαρμογή του το ψαλμικό «Είναι πολύ πλατιά η εντολή σου». Δεν θα επιχειρήσω όμως ένα τέτοιο έπαινο, γιατί υπερβαίνει τις δυνάμεις μου, γιατί ξέρω πραγματικά ότι ο μακάριος Δωρόθεος εκτός από εκείνα που ζούσε και έλεγε ακούραστα όταν δίδασκε, ανέφερε και αυτά ακόμα που δίδασκαν οι εξωχριστιανοί φιλόσοφοι και που σαν σοφή μέλισσα τα μάζευε, αν βέβαια έβρισκε ότι περιείχαν κάτι χρήσιμο, όπως το μηδέν άγαν, τίποτα υπερβολικό, το γνώθησε αυτόν, μάθε τον εαυτό σου και άλλα παρόμοια, τα οποία βέβαια με παρακινεί να τα αναφέρω, αν όχι τόσο η καλή γνώμη μου γι' αυτά, όσο η αδυναμία μου. Εκείνο λοιπόν που η σπουδαία και φιλόκαλη ψυχή σας μου ζήτησε, αυτό και πήρα το θάρρος να το τολμήσω, επειδή αντιλήφθηκα το βάρος της παρακοής και φοβήθηκα την τιμωρία της τεμπελιάς. Και μαζί με αυτήν την επιστολή έστειλα σε εσάς, τους φρόνιμους, με τη χάρη του Θεού τραπεζίτες, το τάλαντο που βρίσκεται μέσα μου ανεκμετάλλευτο. Δηλαδή όσες διδασκαλίες του μακάριου Δωροθέου ανεβρέθησαν, τις οποίες ο ίδιος αξιώθηκε να παραλάβει από τους πνευματικούς του πατέρες και να παραδώσει στους μαθητές του, αφού, κατά την υπόδειξη του πρώτου αληθινού καθηγητή και σωτήρα μας, πρώτα εφάρμοσε και μετά δίδαξε. Αν και δεν μπορέσαμε βέβαια να βρούμε όλους τους αγίους λόγους του, αλλά πολύ λίγους, και αυτούς με την πρόνοια του Θεού, σποραδικά συγκεντρωμένους από κάποιους φιλομαθείς, όμως θα είναι αρκετό για τη δική σου πνευματική επιδεξιότητα να αξιοποιήσεις και αυτό το λίγο, σύμφωνα με το ρητό, δώσε στο σοφό αφορμή και θα γίνει σοφότερος. Τέτοια προαίρεση είχε ο Μακάριος για τη μοναχική ζωή στην οποία τον οδηγούσε ο Θεός και τέτοια ζωή έκανε εναρμονισμένη απόλυτα με το σκοπό που είχε. Γιατί στους μεν πνευματικούς του πατέρες είχε επιδείξει τέλεια αποταγή των υλικών πραγμάτων, γνήσια κατά Θεόν υποταγή, απόλυτη και ειλικρινή εξαγόρευση των λογισμών, ακρίβεια συνειδήσεως και κυρίως ενσυνείδητη και αδιάκριτη υπακοή που στηρίζεται στην πίστη και τελειώνεται με την αγάπη. Στις σχέσεις του με τους αδελφούς της Μονής ήταν σεβαστός και προσιτός, χωρίς υπερηφάνεια και παρησία και πάνω απ' όλα χωρίς υποψίες, περιέργειες και φιλονικίες που η απουσία τους κάνει να ριζώνει στην ψυχή η ακατακρισία και να γεννιέται η ομοφροσύνη που είναι πιο γλυκιά και από το μέλι. Και στα αέριο του πάλι ήταν δραστήριος, συνετός και συντέριαζε την επιοίκεια με την αταραξία που είναι γνώρισμα του όριμου χαρακτήρα. Στην απασχόλησή του με τα υλικά πράγματα ήταν επιμελής, προσεκτικός και αγαπούσε το ωραίο και λιτό, συνδυάζοντας όλα αυτά με τη διάκριση που του χαρίζει ο Θεός. Πάνω και πρώτα απ' όλα όμως ήταν ταπεινός, σταθερός στο αγαθό, νυφάλιος και στοχαστικός. Αλλά προς τι να επιχειρήσω να αναφέρω το κάθε τι με λεπτομέρεια. Αυτό θα ισοδυναμούσε με το να θέλω να μετρήσω τις σταγόνες της βροχής και τα κύματα της θάλασσας. Θα έπρεπε να θέσω σαν όρο στα λόγια μου να μην τολμώ να επιχειρώ αυτά που ανήκουν σε άλλους, αλλά να αφήσω καλύτερα σε εσάς τη γλυκιά έρευνα όλων αυτών. Και όσοι εντρυφάτε στα κείμενα του Αβά θα αντιληφθείτε εύκολα με ποιο τρόπο ζωής και με ποια μακάρια πολιτεία οδηγήθηκε από τη θεία πρόνοια που οικονομεί τα πάντα προς τη θεία διδασκαλία και την πνευματική παρακολούθηση των ψυχών ο συμπαθής εκείνος και φιλόστρογος πατέρας. Αυτός που είναι πραγματικά άξιος να φωτίζει και να διδάσκει ψυχές. Εκείνος που είναι πλούσιος σε σύνεση και ακόμα πλουσιότερος σε συγκατάβαση. Ο μεγάλος στη σοφία και πολύ μεγαλύτερος στην ευλάβεια. Ο υψηλός στη θεωρία και υψηλότερος στην ταπείνωση. Ο πλούσιος στην ένθεη ζωή και πλουσιότερος στο ταπεινό φρόνημα. Ο γλυκός στο λόγο και γλυκύτερος στην αναστροφή. Ο επιστήμονας γιατρός για κάθε αρρώστια και θεραπεία. Εκείνος που προσάρμοσε την άγια και πολύπλευρη εκείνη η οικονομία του Θεού στους πλούσιους και στους φτωχούς, στους σοφούς και στους αγράμματους, στους άνδρες και στις γυναίκες, στους γέρους και στους νέους, στους θλιμμένους και στους χαρούμενους, στους ξένους και στους οικείους, στους μοναχούς και στους αγάμους που ζουν στον κόσμο, στους άρχοντες και στους αρχομένους, στους δούλους και στους ελεύθερους. Και έγινε τα πάντα για τους πάντες και έτσι κέρδισε τους περισσότερους από αυτούς. Αλλά είναι καιρός πια, αγαπητέ, να σου παραθέσω τη γλυκιά τράπεζα των λόγων του Αβά, που με το να είναι θεληματικά ακαλόπιστοι στο ύφος τους ωφελούν πάρα πολύ. Γιατί εκείνος, ο πραγματικά Άγιος άνδρας, ενώ ήταν τόσο μεγάλος στην αρετή και τόσο δυνατός στο λόγο, όπως και σε αυτή την περίπτωση, υπακούοντας στην εντολή, συγκατέβηκε στα μέτρα των ταπεινών και γι' αυτό προτίμησε σε όλα το ανεπιτίδευτο ύφος και τον άτεχνο λόγο. Και εσύ που κατάλαβες ότι αξίζει πραγματικά η απόλαυση της γνήσιας και μακάριας μελέτης των λόγων του πατέρα, προσπάθησε να εντρυφάς απεριόριστα σε αυτά που έχω συγκεντρώσει. Και καθώς θα βαδίζεις στα ίχνη της Άγιας Πολιτείας του αγαπημένου σου Αβά, σε παρακαλώ να εύχεσαι και για τη δική μου νοθρότητα. Στην αρχή όμως θα αναφέρω με συντομία και για τον μακάριο Δωσίθεο, αυτόν που υπήρξε πρώτος μαθητής του Αβά Δωροθέου, όταν ήταν ακόμα στη μονή του Αβά Σερίδου και αγωνιζόταν στον αγώνα της υποταγής, σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού.
1: Αβά Δωροθέου, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε να αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγάλη δυσόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειον ενδύσω αναβαλόμενος φώσους σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως είδε έδινος εγάζουν εν είδεστε υπερώω αυτού. Ότι θύει συνέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι την ασφάλεια να αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησου στο σημάτιον του περιβόλαιον αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξοντα ο φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρυτα τα δένους η παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίους αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σοι καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέρων πηγάς επάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντοτε θηρία του αγρού προζέψονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και οκλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαραγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρήν εμπρόσφαιν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έφτους σκότους και γένε τον νίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμεν του αρπάσε και ζητήσε παρ' το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και σας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επνεργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος όσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χρυσότητος. Αποστρέψατος δες το πρόσωπο ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ηρηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη ζή και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έχουν σκότωρος και γένε τον νίξ. Όσο μεταλήφθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Δόντε σε βιβλίου δύσινη, δόντε φως πυρηνών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάση καιρή υμνή σε φωνές αισίες.

Κύριος φυλακθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, ότι μας καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσπερα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών

0: φως αποκάλυψη εκ νόμι και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, ο Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, ο Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, ο Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την Κυρήν και Αίκη της αιώνας των αιώνα, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστα αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον δεσονομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τις ασθενείες ημών, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την Κυρήν και Αίκη της αιώνας των αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών, νοήν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθρο ημών των επιούσεων δώσει μεν σήμερον, και άβεσαι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέκτηση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονήρου.
2: Ό,τι σου εις την ημασία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός

0: Αμήν.
1: Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή τάφτη την πόλη τάφτη σε αιώνα σε αιώνα.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των Χειροβήμ και ενδοξουτερά συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαθόρος Θεών λόγων τικούσαν την όντως και οτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και αιώνα και εκ τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Αγία ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι ο ενδόξη αναρτήσα θυμώνες του ουρανού και δεξιά καθίσα σε Θεό και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δε ζωής των αχράτων και παραούμι και εσαι του Μητρός, την άμπη τιμή και ως οποίου σταυρού προστασία του μήνα πραγήθηκε με ράμινα σωμάτων, η και εσύ ευθυμία δόξου πρωτοτήτων δρόμου και βαθμού στο Ιωάννου, τον ενδόξο και πανηγύμων Αποστόλων, τον Αγίων δόξο και κανίκων μαρτύρων, τον Ιωσήν και Θεοφόρων,

η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 12 του Ιούνιου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 12η του μηνός Ιουνίου, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου του Αιγυπτίου και την ενός χιτώνος εντολήν πάτερ υπερβέβικας γυμνητεύσας εις τέλος και την εντολή για τον ένα χιτώνα την υπερεύεις πάτερ αφού τελικά έζησες γυμνός.

12 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου του Αιγυπτίου. Όσιος Ονούφριος ήταν από την Αίγυπτο και ασκήτευε σε ένα κοινόβιο το οποίο βρισκόταν στην Ερμούπολη των Θηβών. Όταν άκουσε τον βίο του προφήτη Ηλία και του Ιωάννου του Προδρόμου, έφυγε από το κοινόβιό του και κατοίκησε στην έρημο, όπου έζησε επί 60 ολόκληρα χρόνια χωρίς ποτέ του να είδει άνθρωπο. Εκεί τον βρήκε ο μέγας μοναχός Παφνούτιος, ο οποίος πήγε στα ενδότερα της ερήμου με σκοπό να ευλογηθεί από άγιους άνδρες. Ο Παφνούτιος, αφού περπάτησε στην έρημο για 17 μέρες, έφτασε στον τόπο που ασκήτευε Όσιος Ονούφριος. Εκεί πλησίασε τον Όσιο και τον παρακάλεσε να του υπεί το όνομά του και να του διηγηθεί όλα τα σχετικά με τον βίο του. Ο Ονούφριος πράγματι του διηγήθηκε τα πάντα. Αφού δε ο Παφνούτιος έμαθε όλα τα σχετικά με τον Ονούφριο, τα ανάγγειλε αργότερα στους μοναχούς του μοναστηρίου του. Και βέβαια δεν ανάγγειλε μόνο τα σχετικά με τον Θεοφόρο πατέρα Ονούφριο, αλλά και εκείνα που γνώριζε για άλλους ασκητές, τους οποίους συνάντησε διερχόμενος στην έρημο. Όταν ο Ονούφριος είπε στον Παφνούτιο όλα για τα σχετικά για τον εαυτό του και την ασκητική του ζωή στην έρημο, έκλεινε τα γόνατα και αφού έκαμε την τελευταία του προσευχή, εξεδίμησε προς Κύριον. Τότε ο Παφνούτιος έκοψε σε δύο κομμάτια το ένδυμά του και με το ένα σκέπασε το Άγιο Λείψανο του Ονουφρίου, γιατί ήταν γυμνό, μόνο με λευκές τρίχες σκεπαζόταν, ενώ το άλλο το κράτησε για να καλύπτει το σώμα του. Εν συνεχεία ενταφίασε τον Όσιο στον ίδιο εκείνο τόπο, ενώ αμέσως κατέπεσε η καλύβη του, ξεράνθηκε ο φήνικας και στέρεψε η πηγή από την οποία έπινε νερό. Η σύναξη του Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου τελείται στο αγιότατο παρεκκλήσιό του, το οποίο βρίσκεται στη μονή του Αγίου Αλυπίου.

Όσιος ονούφριος ζούσε στην έρημο ολόγυμνος, γιατί είχαν λιώσει εντελώς τα ενδύματά του. Με θαυματουργική όμως επέμβαση του Θεού φύτρωναν τρίχες σε όλο του το σώμα και έτσι προστατευόταν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ο Παφνούτιος εξέφρασε στον Ονούφριο την επιθυμία του να παραμείνει στον τόπο εκείνο ως ασκητής. Ο Ονούφριος όμως του είπε ότι εσύ δεν θα μείνεις εδώ, αφού ο Θεός σε έστειλε απλώς και μόνο για να με ενταφιάσεις. Το γεγονός λοιπόν ότι έπεσε η καλύβη, ότι ξεράνθηκε ο φήνικας και στέρεψε η πηγή ήταν σημάδι ότι δεν ήταν θέλημα Θεού ο Παφνούτιος να παραμείνει στον τόπο εκείνο.

ότι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Εντοάθο, ο βίος του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου είναι μια συγκινητική ιστορία. Έζησε στα μέσα του 1ου αιώνα και προήλθε από γενιά με ένδοξο παρελθόν στην Κωνσταντινούπολη. Το καλό όνομα των γονιών του και η μόρφωση του ιδίου τον έφερα στα ανάκτορα με το αξίωμα του σχολαρίου. Οι σχολάριοι, όπως μαρτυρούν λόγοι του Βυζαντίου, ήταν οι αξιωματούχοι εκείνοι του παλατιού που είχαν σαν έργο τους την προσωπική ασφάλεια του βασιλιά και των ανακτόρων. Αποτελούσαν με μια λέξη την αυτοκρατορική φρουρά. Λόγω του αξιώματος του ο Πέτρος έλαβε μέρος σε μια πολεμική επιχείρηση κατά εχθρών που επέδραμαν από την Ανατολή. Στον πόλεμο είχε την περιπέτεια να συλληφθεί εχμάλωτος και να εγκλειστεί στις φυλακές της Μεσοποταμίας, μέσα στις οποίες περνούσε δύσκολες και πικρές μέρες και ζούσε με την αγωνία αν τελικά θα επιζήσει ή θα φωνευθεί από τους εχθρούς. Μέσα από το κελί της φυλακής ο Πέτρος θερμή ανέπεμπε προσευχή προς το Θεό και ζητούσε τις πρεσβείες του Αγίου Νικολάου, στον οποίο έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια, για να διασωθεί από τα χέρια των απίστων. Υποσχέθηκε λοιπόν ότι σε περίπτωση που θα διασωζόταν δεν θα επέστρεφε στα εγκόσμια αξιώματά του, αλλά θα αποσυρώταν στην έρημο και θα ζούσε σαν ερημίτης.

Η προσευχή και η υπόσχεση του Πέτρου έγιναν δεκτές από το Θεό και ο Πέτρος αποφυλακίζεται και φεύγει ταχύτατα διαθαλάσσης στη Ρώμη, όπου γίνεται μοναχός. Δεν παραμείνει όμως στη Ρώμη, έρχεται στη Χερσόνησο του Άθο, βρίσκει εκεί μια σπηλιά ερημική, όπου πόδι ανθρώπου δεν πάτησε, σώζεται μέχρι και σήμερα, και μέσα εκεί έτρεφε την ψυχή του με τα δάκρυα και την προσευχή και το σώμα του με χόρτα και ρίζες δέντρων. Στο μεταξύ από την πολυκαιρία τα ρούχα του έλειωσαν και ζούσε πια γυμνός, όπως ο Αδάμ στον κήπο της Εδέμ. Για ένδυμά του είχε τον φόβο του Θεού και την σεμνότητα. Με αυτό το πρόγραμμα της αυστηρής ασκήσεως έζησε 5,5 δεκαετίες και σε βαθύ γύρας κοιμήθηκε εν Κυρίω. Ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τίτο γράφει ότι ο Θεός είναι αψευδής, ότι δηλαδή όταν δίνει μια υπόσχεση την τηρεί. Πράγματι έδωσε υπόσχεση στον Αβραάμ ότι θα τον καταστήσει πατέρα πολλών εθνών. Εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Ο Αβραάμ απέκτησε τον Ισαάκ και από τον Ισαάκ προήλθαν έθνη πολλά. Αλλά όπως ο Θεός είναι αψευδής, έτσι και εμείς θα πρέπει να είμαστε συνεπείς στις υποσχέσεις μας απέναντί του. Αλίμονο, παραβάτες σοβαρών υποσχέσεων που δώσαμε σε ιερές στιγμές της ζωής μας, γινόμαστε καθημερινά. Μια μόνο υπενθυμίζεται εδώ, εκείνη που δώσαμε διαστόματος του αναδόχου μας κατά την μεγάλη ώρα της βαπτίσεώς μας. Ο Θεός δια του ιερέως μας ερωτά, αποτάσσει το σατανά και τις έργεις αυτού, και εμείς απαντούμε, αποτάσσομαι. Ναι, αποτασσόμαστε από τον σατανά, αλλά συνήθως μόνο με τα λόγια, αφού πολλά από τα έργα μας είναι τόσο πονηρά ώστε ο σατανάς τα βλέπει για πρώτη φορά. Λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά η ζωή μας δεν είναι και τόσο χριστιανική. Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης μας παρέχει μια πολύτιμη ευκαιρία να θυμηθούμε τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει στο Θεό, εκείνες που συνδέονται με την πνευματική μας ζωή σαν χριστιανών, σαν συζύγων, σαν επαγγελματιών, και να προσπαθήσουμε να τις εκπληρώσουμε ευαρεστώντας το Άγιο θέλημά Του. Βλέποντας ο Θεός τον αγώνα μας για συνέπεια στα καθήκοντά μας, σαν φιλόστοργος πατέρας θα προσθέτει χάρη στη χάρη και ευλογία στην ευλογία.

12 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου του Αιγυπτίου. Από τις μεγαλύτερες ασκητικές φυσιογνωμίες των Αιγυπτιακών ερήμων είναι ο Ονούφριος. Καταγόταν από την Περσία. Από παιδί ακόμα έδειχνε φλογερό πόθο ολοκληρωτικής αφιέρωσης στο Θεό. Σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε σε μία κοινοβιακή αδελφότητα, όπου για αρκετά χρόνια ασκήθηκε στην πνευματική και σωματική εγκράτεια και στην υπακοή. Η μεγάλη του ταπεινοφροσύνη έκανε τους αδελφούς του να τον αγαπήσουν πολύ. Όταν ορίμασε περισσότερο στην ηλικία, ο Ονούφριος θέλησε να πάει βαθύτερα στην έρημο, να γνωρίσει και να μιμηθεί την ζωή των εκεί ασκητών της. Με μεγάλη λύπη η αδελφότητα άφησε ελεύθερο το επίλεκτο αυτό μέλος της. Αφού βάδισε αρκετά μέσα στην έρημο, συνάντησε την καλύβη του ερημίτη Ερμία, που με θεία αποκάλυψη τον περίμενε. Ο Ερμίας τον οδήγησε σε μια καλύβη κάτω από ένα πελώριο φοίνικα, που δίπλα και αλάριζαν τα νερά μιας καθάριας πηγής. Εκεί ο Ονούφριος επιδόθηκε σε μεγαλύτερη πνευματική άσκηση και η φήμη του διαδόθηκε σε όλους τους ερημίτες που συχνά πήγαιναν να το συμβουλευθούν και να πάρουν την ευχή του. Τελικά, όταν κάποτε τον επισκέφθηκε ο Αββάς Παφνούτιος, άφησε την τελευταία του πνοή και ο Παφνούτιος τον έθαψε κάτω από τον πελώριο φοίνικα. Θύμισε έτσι σε όλους τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Γύμναζε σε αυτόν προσευσεύγιαν». Γύμναζε δηλαδή και συνήθιζε τον εαυτό σου στην συνεχή εξάσκηση της Αγίας Ζωής.

Σήμερα ακόμα η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Πέτρου του Θεοφόρου, του ενάθου ασκήσαντος. Πατρίδα του Οσίου αυτού ήταν η Κωνσταντινούπολη, οι γονείς του ευσεβή και διακεκριμένα μέλη της εκεί κοινωνίας τον είχαν αναθρέψει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Η εκπαίδευση του Πέτρου υπήρξε αξιόλογη και με τα προσόντα που ήταν πρικισμένος αναδείχθηκε και στρατηγός ακόμη. Αλλά ο Πέτρος με την δύναμη της χριστιανικής ζωής δεν ξέφυγε από τον ίσιο και φωτεινό δρόμο. Ανέβηκε ψηλά, αλλά έμεινε αγαθός, και ενώ βρισκόταν μεταξύ των επισήμων και μεγάλων αγαπούσε να κάνει συντροφιά με τους μικρούς και να επισκέπτεται τα ταπεινά του σπίτια για να φέρνει στις στερήσεις και στις θλίψεις τους παρηγοριά και ανακούφιση. Σε κάποια μάχη όμως νικήθηκε από το βασιλικό στράτευμα και ο ίδιος πιάστηκε εχμάλωτος, απελευθερώθηκε με θαυμαστό τρόπο και πήρε την απόφαση να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Χριστό. Πήγε στη Ρώμη, περιηγήθηκε όλα τα χριστιανικά μνημεία, μελέτησε την ιστορία των αγώνων της Εκκλησίας και κατόπιν έγινε μοναχός. Έπειτα πήγε στο Άγιον Όρος, όπου ασκήτεψε για αρκετά χρόνια, 53 χρόνια, μέσα σε μια σπηλιά. Όταν πέθανε, οι μοναχοί τον έθαψαν με τιμές σαν πατέρα και καθοδηγό τους.

άλλη εκκλησία μας για τους δύο μεγάλους αυτούς άνδρες των αγγέλων των βίων εν σαρκή μιμισάμενοι, όφθητε ερήμου πολίτε και χαρίτων κοιμήλια, ονούφριε Αιγύπτου καλονή και πέτρε το ενάθωο φωστήρ, δια τούτο τους αγώνας ημών αγή τιμόμεν αναμέλποντες, δόξα το ενισχύσαντι ημάς, δόξα το στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διημών, πάσιν η άματα.

12 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί οι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αντωνίνης. Θάλαμος ή θάλασσα νυμφικός γίνει, Αντωνίναν κρύπτουσα νύμφιν Κυρίου. Η θάλασσα ας γίνει θάλαμος νυμφικός, κρύβοντας την Αντωνίνα,

τίγωση την έκλεισα στη φυλακή. Έπειτα την έβγαλαν από εκεί και την υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα κρέμασαν την Αγία σε ένα ξύλο και της κατέκαυσαν τις πλευρές. Εν συνεχεία την ξάπλωσαν σε πειρακτωμένη σχάρα. Ακολούθως την τρύπησαν με πειρακτωμένες σούβλες στα χέρια. Αλλά όμως από αυτά αναδιδόταν ευωδία σαν από στήρακα, ευώδες δηλαδή κόμοι. Έπειτα, αφού τη στρύπησαν με πειρακτωμένα σουβλιά τους αστραγάλους, την έκλεισαν και πάλι στη φυλακή, όπου και την άφησαν να τελεπορείται επί δύο ολόκληρα χρόνια. Κατόπιν έβγαλαν και πάλι την Αγία από τη φυλακή και αφού έδεσαν στον αυχένα της έναν ογκόλιθο, την έριξα στη θάλασσα. Αλλά η Αγία δεν έπαθεν απολύτως τίποτε, γιατί με θεία επέμβαση λύθηκε ο λίθος και εκείνη βγήκε σώα στη ξηρά. Την συνέλαβαν όμως οι ειδωλολάτρες και την οδήγησα στον άρχοντα Πρισκυλιανό. Εκείνος πρόσταξε και την λιθοβόλησαν. Τελικά δε οι δήμοι την αποκεφάλισαν και έτσι η Αγία Μάρτης Αντωνίνα ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ζήνωνος, Επισκόπου Κουρίου της Κύπρου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Σκληρές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Στις 20 Ιουλίου του 1951, ο γέροντας Θεοδόσιος συναντήθηκε με τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αβδουλάχ τον Πρώτο, μπροστά από το μοναστήρι της Βιθανίας. «Πού θα πάμε, βασιλιά μου, σήμερα?» τον ρώτησε ο γέροντας. «Θα πάω να προσκυνήσω το Χάρα Μελσάριφ», απάντησε ο βασιλιάς. «Θα έρθεις και εσύ μαζί?» «Μα πώς να έρθω, βασιλιά μου?» «Παπάς εγώ. Γίνεται να μπω στο τζαμί?» ρώτησε ο γέροντας. «Γίνεται και παραγίνεται», απάντησε ο βασιλιάς. Και πήγε ο γέροντας.

έβγαλε τα παπούτσια του, όπως το ίδιο κάνουν όλοι, και μπήκε στο τζαμί μαζί με το βασιλιά ο γέροντας. Ήταν ακριβώς μεσημέρι. Και τότε έγινε το κακό. Τη στιγμή που μπήκε ο βασιλιάς με τη συνοδεία του και τους σωματοφύλακές του στο τζαμί, έχοντας μαζί του και τον εγγονό του Χουσέιν, οι πυροβολισμοί έπεσαν βροχή. Η πρώτη σφαίρα βρήκε το βασιλιά στο κεφάλι. Τον πέρασε πέρα για πέρα, τεινάζοντας αίματα και μυαλά πάνω στην κάτασπρη μεταξωτή κελεμπία του σωματοφύλακα που βρισκόταν ακριβώς από πίσω του. Η δεύτερη σφαίρα τον βρήκε στην καρδιά. Ο Αβδουλάχ Ίμπιν Χουσμίν, βασιλιάς της Ιορδανίας, έπεσε νεκρός πάνω στα μαλακά χαλιά.

δολοφονός του βασιλιά ήταν ένας ράφτης, ο Μουσταφάς Σουκρή Ασού. Το πλήθος όλο που ήταν μέσα στο τζαμί έμεινε για μια στιγμή απολυθωμένο. Η αξιωματική της Αραβικής Λεγεώνας, η ακολουθία του βασιλιά, τράβηξαν τα πιστόλια τους. Οι πυροβολισμοί δημιούργησαν σκηνικό πολέμου. Εκείνη τη στιγμή, ο γέροντας, που στεκόταν παράμερα, ξυπόλυτος όπως ήταν, με μια αστραπιαία κίνηση, διακινδυνεύοντας την ίδια του τη ζωή, έτρεξε, άρπαξε στην αγκαλιά του τον εγγονό του Αβδουλάχ, τον Χουσέιν, και τον έβγαλε έξω από το τζαμί, μακριά από τον κίνδυνο που απειλούσε και εκείνον. Ο εγγονός του Αβδουλάχ, Χουσέιν, βασιλιάς της Ιορδανίας, πέθανε πριν από λίγα χρόνια στο Αμάν, χτυπημένος από την αθεράπευτη αρρώστια του καρκίνου. Ήταν ο Χουσέιν που ο γέροντας Θεοδόσιος έσωσε εκείνο το μεσημέρι μέσα στο τζαμί.

γέροντας, αφού άφησε τον εγγονό του δολοφονημένου βασιλιά της Ιορδανίας, Αβδουλάχ I, τον Χουσέιν, σε ασφαλές μέρος, χωρίς να χάσει καιρό και ξυπόλυτος, αφού δεν είχε χρόνο να αναγνωρίσει τα παπούτσια του ανάμεσα σε τόσα πολλά εκεί στο τζαμί, πήρε το δρόμο προς το Πατριαρχείο. Έπρεπε να διαμηνήσει στον Πατριάρχη Τιμόθεο τον Πρώτο ό,τι έγινε στο τζαμί, ώστε να λάβει μέτρα ασφαλείας για τα ιερά προσκυνήματα και το Πατριαρχείο. Γιατί μέσα στην ταραχή που επεκτάθηκε σε όλη την Αγία Πόλη, ποιος μπορούσε να αποκλείσει την περίπτωση να ήταν δολοφόνος ένας αλλόθρησκος ιερέας που βρέθηκε μέσα στο τζαμί την ώρα της δολοφονίας

έτρεχε όσο μπορούσε περισσότερο για να φτάσει στο Πατριαρχείο. Έξω από τον πανίερο ναό της Αναστάσεως είδε να κάθονται στα πεζούλια τρεις πατέρες. «Κλείστε την πόρτα του ναού», φώναξε ασθμένοντας ο γέροντας. «Πέστε στο γέρος και βοφύλακα να κλείσει τις πόρτες». Δεν πρόλαβαν να ρωτήσουν το λόγο. Από κάτω, από το τέμενος του Ομάρ, όπου είχε γίνει η δολοφονία του βασιλιά, ακούστηκαν πυκνοί πυροβολισμοί. Ύστερα θόρυβος, μια οχλοβοή από τον ταραγμένο κόσμο που έτρεχε να κρυφτεί τρομαγμένος και από άλλους φανατικούς μουσουλμάνους που χύθηκαν στην Αγία Πόλη, καταστρέφοντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους για να εκδικηθούν. Μετά τον ναό της Αναστάσεως, ο γέροντας συνέχισε το δρόμο του. Ο ανήφορος από τον Πανάγιο Τάφο μέχρι το Πατριαρχείο ήταν σωστό μαρτύριο. Επιτέλους, έφτασε στο Πατριαρχείο. Έκανε μια μετάνοια και φίλησε το χέρι του γέροντα Πατριάρχη Τιμόθεου του Πρώτου. Στη συνέχεια, τον ενημέρωσε για το κακό που έγινε στο τέμενος του Ομάρ. Σε λίγη ώρα, χτυπούσαν οι καμπάνες όλων των εκκλησιών, δίνοντας με τον τρόπο αυτό το σύνθημα να ασφαλιστούν τα μοναστήρια από τον όχλο που είχε ξεχυθεί στους δρόμους. Ο γέροντας μόλις εξιστόρισε τι είχαν δει τα μάτια του μέσα στο μεγάλο τέμενος και κατάκοπος από τον αγωνιώδη δρόμο του στα ανηφορικά καλντερίμια της Ιερουσαλήμ, σοριάστηκε κατά γης λιπόθυμος. Δεν άντεξε άλλο και πέρασε ώρα για να συνέλθει. Αγαπούσε πολύ το Πατριαρχείο με όλα τα Πανάγια προσκυνήματα και με αυτή την αγάπη έκλεισε τα μάτια του εδώ στην Αγία Πόλη, στο ύψος του θεομητορικού μνήματος της Γηθσημανή, όταν ο Κύριος θέλησε να τον πάρει κοντά του.

γέροντας, γνωρίστηκε για πρώτη φορά με το βασιλιά της Ιορδανίας Αβδουλάχ τον Πρώτο το 1938 στα Ιεροσόλυμα. Η Αγία Πόλη μέχρι το 1967 ανήκε στην Ιορδανία. Έγινε τότε, εκείνο το χρόνο, μια τελετή στην οποία είχαν πάει πολλοί από τους Ορθοδόξους και Παπικούς Ιερωμένους. Στον Αβδουλάχ Πρώτο έκανε εντύπωση η εξυπνάδα του γέροντα, ο καλός του χαρακτήρας, και του άρεσε η παρέα του. Κι ας ήταν αλόθρησκος, τελείως αντίθετος με τη δική του θρησκεία. Και του είπε τότε ο βασιλιάς: «Να'ρθεις μια μέρα στο παλάτι για να σε γνωρίσω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου». Και πήγε ο γέροντας. Πήγαινε συχνά και πάντα με δώρα. Έτσι δημιουργήθηκε μια φιλία με τη βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας. Αυτή η φιλία συνεχίστηκε και μετά τη δολοφονία του Αβδουλάχ του Πρώτου στο τέμενος του Ομάρ. Και πολύ περισσότερο, αφού ο νέος βασιλιάς της Ιορδανίας ήταν ο Χουσέιν, το παιδί του 1951 που το άρπαξε στην αγκαλιά του ο ηγούμενος της Βυθανίας και το έσωσε μέσα από τη φωτιά. Ο φιλικός αυτός δεσμός του γέροντα με τη βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας, όπως ήταν φυσικό, ωφέλησε πολλαπλά το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και όλα τα ιερά και πανάγια προσκυνήματά του σε όλη την Ιορδανική επικράτεια. Άλλωστε, σε αυτό ακριβώς στόχευε ο γέροντας με τη φιλία του αυτή. Η καρδιά του χτυπούσε για το Πατριαρχείο. Επιδίωκε να αξιοποιήσει την κάθε ευκαιρία που του δινόταν για το καλό του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου. Η αγάπη που έτρεφε, λαϊκός ακόμη, για την Αθήνα προς τη Σιωνίτιδα Εκκλησία δεν μειώθηκε ποτέ. Αντίθετα, αυξανόταν όλο ένα και περισσότερο. Έτσι, κάθε φορά που επισκεπτόταν το βασιλιά στην Ιορδανία και είχε την άνεση να ομιλεί χωρίς χρονικούς περιορισμούς, ανέφερε στο μονάρχη όλα τα προβλήματα του Πατριαρχείου και ο μονάρχης τα επέλυε όλα άμεσα.

Θυμάμαι πως πάντα, όταν πήγαινα προσκυνητή στη Βιθανία, με παρακαλούσε με θέρμη να συμβάλλω και εγώ στη στελέχωση του Πατριαρχείου. Η φωνή του ήταν κραυγή αγωνίας για τα ελληνοορθόδοξα προσκυνήματα. Να μείνουν πάντα στα χέρια των Ορθοδόξων Ελλήνων. Να τα υπερασπίζονται Έλληνες κληρικοί και να κυματίζει στις εσχατιές της ερήμου του Ιορδάνη η ελληνική σημαία.

ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.
2: Όσον αγαθέτας ψυχάσιμον, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσα αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε τη ίας τα ασθενίας ημών, ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσον ουρανόητο επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσουν σήμερα. Και άφεσιν τα οφειλήματα ημών ως κοινή σαφή με τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σε επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγγύσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γάραν νομίες είναι λήφθην και είναι αμαρτίες εις εσέ με ημίτηρ μου. Ιδού γάρα λήθιον η γάφησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίες και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου συν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή η θέλης αστησία ανέδωκα άνολο καυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε αντι ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
4: Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσκεις Κύριε εις το βοηθήσιν στέψου. Σκυνθήτωσεν και ντραπήτωσεν εισιτούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσεν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσεν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσεν παραφτήκα εισχυνόμενοι λέγοντες μη έβγει έβγει. Αγαλιάστουσεν και εφρανθήτωσεν επί σύ πάντες εισιτούντες ο Θεός και λυγέτωσεν διαπαντός με καλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε, φτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίσεις μισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάξον της προσευχής μου. Ενώθησε το εσύ με τη λυθία σου, σ' άκουσόν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε το ενωπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, μεταπείνωσε μη σχήν τη ζωή μου. Εκαθισέμεν σκοτεινή σου νεκρού αιώνα, και κηδίασε νεπεμέ το πνεύμα μου. Ενε μία ταράφθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν τη ύμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτρασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου και μη αφήσω με τις καταβαίνουσιν εις δάκον. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημερική ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκκλήψεως την ψυχή και εν το ελέη σου εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινός κουσίσε, καταξίωσον Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, ή πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, το μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Ομοούσιον το πατρίδιο τα πάντα γένετο. Το διημάσου ανθρώπου στη διεθνή μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημόνια ποντιού Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα ζραφά, και αναλυθώντα ει του ουρανού και καθεζόμενο εκ δεξιών πατρό. Και πάλι να ερχόμουν με τα δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς της βασιλείας σου και στο τέλος. και στο πνεύμα το Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, του εκ του Πατρός εκπορευόμενων, του Σύμπατρι και Υιό συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
5: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγον τη επιρωγάμου ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σίων και βλέπουν εν μήτρα σου λαβόντα δουν μορφήν εξίστα με κραυγάζουν σοι χαίρε νύμφοι ανύμφευτε τι περμάχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφωση η πόλη σου Θεοτόκε αλλως έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφοι ανύμφευτε άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
2: άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
4: υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς
5: άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά χαίρε δύση χαρά εκλάμψη χαίρε δύση αρά εκλείψη χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως χαίρε δις νεουργείτε η κτήση, χαίρε δις πρεφουργείτε ο κτίστη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεω την κοίηση, πώ λέγει, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη προς είναι εκείνος εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω χαίρε βουλής απορρίτου μίστης χαίρε σιγής δεωμένων πίστης χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμεων χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία χαίρε θνητών προς Θεών παρησία χαίρε νύμφη ανύμφευτε Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοωνάμεμπτε μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
4: Αλληλούια. Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την αίσθη των Χριστού παρουσία και δραμώντας σας προσπιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων ον δικαστή Μαρίας Βασκηθέντα ειν υμνούντες είπων χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου πυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, Χαίρε νύμφη, ανύμφε.
2: Χαίρε νύμφη, ανύμφε αυτά.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτό, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντε. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Είδων πέρε Χαλδαίων εν χερσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν, και δούλου έλαβε μορφή. Έστρεψαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμιναν σβέσεσα. Χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενεών ευφροσύνη. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
4: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότε οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω διόδη μη δόταν ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτισα τη μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ή τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόπον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίων κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεις ο κτίσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην. Ως περίν άφθρον είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γεύωνε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ηταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσιος έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών. Εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάποντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πως. Και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάστια σπόσα, χαίρε των αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
6: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Τείχος των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτης.

0: lumen action on dedocas imin εις υβοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοη του ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκη, εν τη σίγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύκημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθωτον τείχος, χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
1: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων. Θεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
1: Θεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύβοοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έκουσε το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζει την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουν.
1: Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ημίν και αείχε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τον Αγία Τριά σε ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην εις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αείχε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερα και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν εις αφιλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τους αληθείας μάρτυρας και ευσεβίας κήρυκας, των αδελφών την διάδα τιμήσουμεν, εν θεοπνεύστης άσμαση, των ζηνόβιων άμα, τη σοφή ζηνοβία, ομού βιώσαντας, και διαμαρτυρίου δεξαμένους, στέφος άφθαρτον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
3: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανών και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόφωνος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόσταση εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίους ο Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη κατατίσσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραπήμ να διαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, φυφάνε το πρόσπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άθραντε αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης του παραδόξου και εις ενώσουσα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτσι των ιδανών του βίου ρεθυμία γνώμη δρούν γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος που αγνίστη τη βεμή του αμαρτωλό και ασώτου, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτούν τον ονεργά την δόκιμο να αναδείξουμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας τον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου με την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ιτίας και αντιλήψεως, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσιν ειν δέσποτα προσύπνουν απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και ηλικώνιμων φρόνημα κοίμησον και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών. και αίτησε να σώσει δια σου τα συχάσιμα.
1: Η ελπίς μου πατή, τεραφυγή μου Υιός, σκέπη μου, το πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτρ του Θεού φύλαξον ημάς από την σκέπη σου. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξισθεώσα σαρκώθη. Και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησε και την συν γαστέρα, πλάτη τέραν ουρανών επιργάσατο. Πισυχαίρε και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξες.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλό, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράψαν τις αθλίες και παρημένης κυρός μου και οδήγησόν μου εις οδόν σωτηρίας. Με Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα συέθνιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και είτε ήμαρτον τη σήμερα ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία στον αντικειμένο. Να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω τον Θεό. Πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον και επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιονε να δείξε με δούλο της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτυχε στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έτυχε στον ψυχόν ημών.
3: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Πατερά, Άγιε, ευλόγησον.
2: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράνου του Παναμού Μαγείας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας του Τιμίου Απουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Πρωτοκορυφαίου και Πανεφήμων Αποστόλου Παύλου του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του Αναγίου Πατρός Μόνη Ιωάννου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Καρνίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάνω των Αγίων Ελεήσει και σώσει εμάς, ο αγαθός και φιλάνθρωπος και Ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσα αρχής εξουσίας σαν αυτό. Περευοδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάσχων, των αντελούντων και διακονούντων ημών. Υπέρ των αντιλαμμένων ημών της αναξής εύχηστη υπέρ αυτών. Υπέρ των αρίσεως των αιχμαλώτων. Υπέρ των αθαλάσσιων και ρίκαλος πλεόντων. Υπέρ των ασθενείας εντακειμένων αυξάμεθα και περιφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς Αγίας Μονής Τάφους, Μονής Μου και δασκάλους και πάντας, τους προαπελθόντας, πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περαι αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Ο Θεός μαζί μας. Δώσου χωρίς.
3: Αγαπητοί ακροατές, από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη παρακολουθήσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Το Άγιον Όρος στην Οδυπορία μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα μαζί γνωρίζοντας μορφές που αγίασαν στον πνευματικό στίβο του Αγίου Όρους. Μία από αυτές, την πρώτη χρονολογικά κατά πολλούς μορφή σε αυτή την μακραίωνη ιστορία που αναδείχθηκε μέσα από το Άγιον Όρος της Ασκήσεως στις νότιες κακοτράχαλες πλαγιές του Άθωνα, Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης, του οποίου τη μνήμη η Εκκλησία μας τιμά στις 12 Ιουνίου και θα γνωρίσουμε εμείς σήμερα.

Ξεφυλίζουμε λοιπόν το Λαβριωτικόν Αγιολόγιον, την έκδοση της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, και διαβάζουμε το βίο του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτη.

Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης, 8ος, 9ος αιώνας. Την πατρίδα και τους γονείς του μεγάλου και θαυμασίου πατρός παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο χρόνος παρέδωσε στην άβυσσο της Λήθης. Κατά τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, ο Όσιος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από ευσεβείς και ευγενείς γονείς, οι οποίοι του έδωσαν την κατάλληλη αγωγή και μόρφωση. Αργότερα, τιμήθηκε με το αξίωμα των σχολαρίων. Όταν ενηλικιώθηκε, ξεσπά πόλεμος μεταξύ Βυζαντινών και Αράβων. Ο Όσιος επιστρατεύεται. Στον πόλεμο νικούν οι Άραβες και συλλαμβάνεται εχμάλωτος. Φυλακίζεται στα ενδότερα ξένης και εχθρικής χώρας, Συρίας ή Μεσοποταμίας, σε φρούριο, χωρίς να μπορεί να διαφύγει. Σιδηροδέσμιος πάσχει από την πείνα, παντί εστερήσεις και άλλα αφόρητα δεινά. Περιέρχεται σε αμηχανία και απόγνωση. Για την λύση των δεινών καταφεύγει στο Θεό και στον θαυματουργό Άγιο Νικόλαο, υποσχόμενος ότι εάν δει το φως της ελευθερίας και απαλλαγή των δεσμών, θα αφιερωθεί σε αυτόν γενόμενος μοναχός. Αποτέλεσμα των θερμών οικεσιών του ήταν να αποκτήσει με θαυμαστό τρόπο την ελευθερία του με τη συνέργεια των Αγίων Νικολάου και Σιμεών του Θεοδόχου. Ο Πέτρος, γράφει ο βιογράφος του, αμέσως λύεται από τα δεσμά, εξέρχεται από κάθε κλειστό χώρο στην ίδια εκείνη στιγμή ότου θαύματος και βλέπει κοντά του μόνο τον Άγιο Νικόλαο να τον διαβεβαιώνει ότι η ελευθερία αυτή που του εδόθη δεν είναι όνειρο αλλά πραγματικό της. Ακόμη του υπέδειξε πώς να έβρει τα αναγκαία εφόδια, κάποιο δηλαδή κήπο γεμάτο από ποικίλα δέντρα με πολλούς φαγόσιμους καρπούς. Αυτός όμως, φοβούμενος την κλοπή, δεν δεχόταν να αγγίξει τους καρπούς ούτε με την άκρη του δακτύλου του, κατά το κοινώς λεγόμενο. Ο Άγιος Νικόλαος τον ενθαρρύνει και τον προτρέπει να κόψει χωρίς κανένα φόβο. Φεύγοντας, του υπενθύμισε εκείνες τις υποσχέσεις του. Στη συνέχεια έγινε άφαντος και εφάνει ότι τον εγκατέλειψε, όμως αοράτος ήταν πάντοτε κοντά του.

Έτσι λοιπόν ο Πέτρος ελευθερώθηκε κατά τρόπο θαυμαστό. Έχοντας δε ως πρότυπό του τον Απόστολο, δεν θέλησε ούτε αυτός να εμπιστευθεί σε κανέναν άνθρωπο. Έπραξε λοιπόν άριστα και αφιερώθηκε στο Θεό, ο οποίος με την θαυμαστή πρόνοιά του ρυθμίζει τα ζητήματα της ζωής του και τον καλεί να τον ακολουθήσει. Και αυτός με πολλή προθυμία πράττει τούτο, χωρίς ούτε για μία στιγμή να αποχωριστεί ή να απομακρυνθεί από τα ίχνη του. Διότι όπως κάποιος, αφού κοιτάξει κατευθείαν τον ήλιο, έπειτα στρέψει τα μάτια του προς τα κάτω, τα βλέπει όλα σκοτεινά, έτσι και εκείνος στερέωσε στον ουρανό το μάτι της ψυχής, δηλαδή το νου, και περιφρόνησε με ευκολία όλα, σπίτι, πατρίδα, γονείς, τους εξαίματος συγγενείς, τους διαφόρους φίλους. Και αφού τους απαρνήθηκε όλους εντελώς, αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στην κατά Θεόν πολιτεία, και μία είναι η φροντίδα του, ανωτέρα από κάθε άλλη ασχολία, η πλήρης εφαρμογή του Θείου θελήματος, έτσι ώστε όλα να γίνονται εν Χριστώ και αντιπάντων να έχει το Χριστό, σύμφωνα με τον Αποστολικό Λόγο. Έτσι λοιπόν, πληγωμένος με το βέλος της Θείας Αγάπης, άρχισε να βαδίζει προς τη Ρώμη χωρίς καμία αναβολή, με σκοπό να αφιερωθεί εκεί τελειότερα, να περιβληθεί το μοναχικό σχήμα και να εκπληρώσει το τάμα του. Ο δε Μέγας Νικόλαος πάλι τον συνόδευε αφανώς, και μάλιστα προφθάνοντας βρίσκεται εγκαίρος στην πόλη και συναντά νοερός τον Πάπα. Είχε καθίσει εκείνος πάνω στον υψηλό θρόνο, όπως ήταν φυσικό τότε, άνδρας θαυμάσιος και σπουδαίος, με εμπειρίες νοερών θεαμάτων. Του συνιστά λοιπόν τον Πέτρο πριν ακόμη τον είδη και του διηγείται τα σχετικά με αυτόν και τον διατάσσει, όταν θα έλθει, να τελέσει σε εκείνον όσα είναι κανονισμένα να γίνονται σε αυτούς που προτίμησαν τη μοναχική ζωή. Του υπέδειξε μάλιστα και μερικά σημεία για το πώς θα τον αναγνωρίσει, λέγοντας και το όνομά του. Έτσι εκείνος τελείωσε τη συνάντηση. Ο δε Πέτρος εισέρχεται στην πόλη χωρίς να γνωρίζει τίποτε από όσα έχει πράξει ο προστάτης του Άγιος, και προχωρεί κατευθείαν προς τη Μητρόπολη. Έφτασε έτσι στις ιερές πύλες και με τα γόνατα στη γη προσκυνούσε τις Άγιες εικόνες. Ο Πάπας αμέσως τον προσκαλεί, τον διδάσκει τα της μοναχικής πολιτείας και τον ενδύει με την ανάλογη προς την πολιτεία αυτή ενδυμασία. Αυτός τότε, με μια χαρούμενη έκπληξη για το γεγονός αυτό, πως ήταν δυνατόν να μην χαρεί εξάλλου, δόξασε το Θεό και με υψωμένα τα χέρια του συνεχώς τον ευχαριστούσε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ύφξανε διαρκώς την καλή και αγαθή προθυμία του, και με τη ζέση του Αγίου Πνεύματος ζητούσε τόπο που θα τον βοηθούσε στην πρόθεσή του. Αφού κατέβηκε λοιπόν στην παραλία κατά Θεία Πρόνοια, συναντά μερικούς ναυτικούς οι οποίοι ήταν έτοιμοι να αναχωρήσουν από την πόλη και να αποπλέψουν. Είχαν αποφασίσει διαμέσου Κρήτης να φτάσουν στην Ασία. Μαζί τους λοιπόν αναχωρεί και αυτός, με την ελπίδα να επιτύχει έτσι εκείνα που εσκέπτονται, μάλλον όμως και τώρα εμπιστεύεται στο Θεό, ο οποίος απεργάζεται κάθε τι ωφέλιμο και συμφέρον για τους ανθρώπους.

Έχοντας λοιπόν αυτές τις ελπίδες, βλέπει στον ύπνο του την αϊπάρθενο μητέρα του Θεού. Πλησίον της εστέκεται ο προστάτης του, ο Άγιος Νικόλαος, με σχήμα δούλου και με ήρεμη φωνή να της λέγει: «Πού θα διαμείνει ο Πέτρος, ο Δέσποινα?» Αυτή λοιπόν έλαβε τον λόγο και απεκρίθη με χαρά και κοσμικότητα. Υπάρχει κάποιο όρος στην Ευρώπη, πολύ ωραίο και πολύ μεγάλο, στραμμένο προς τη Λιβύη, που εισέρχεται αρκετά μέσα στη θάλασσα. Τούτο το διάλεξα από όλη τη γη και απεφάσισα να το δωρήσω στη μοναχική πολιτεία. Έτσι λοιπόν, σαν ένα ιδιαίτερο κατοικητήριο, το αφιέρωσα στον εαυτό μου και από εδώ και στο εξής θα ονομάζεται Άγιον και θα υπερασπιστώ καλθ' όλη τη διάρκεια του βίου τους εκείνους οι οποίοι εδώ θα αγωνιστούν εναντίον του κοινού εχθρού των ανθρώπων. Και θα είμαι βέβαια για αυτούς ανίκητος σύμμαχος, οδηγός για εκείνα που πρέπει να πράττουν, εξηγητής για εκείνα που δεν πρέπει να πράττουν, προστάτης, ιατρός, τροφεύς, για εκείνη βέβαια την τροφή και την ιατριά που αφορά και το σώμα, ώστε να το συντηρεί και να το ωφελεί, και το πνεύμα, ώστε να το δυναμώνει και να μην το αφήνει να απομακρυνθεί από το καλό. Επιπλέον, θα συστήσω αυτού στον Υιό και Θεό μου και θα ζητήσω από Αυτόν να έχουν τελεία την άφεση των αμαρτιών τους, εκείνοι που θα τελειώσουν εδώ τη ζωή τους καλώς.

Μετά από λίγες ημέρες το πλοίο φτάνει στην Κρήτη. Μένοντας λοιπόν στην Κρήτη, ο κυβερνήτης του πλοίου επισκέφτηκε ένα γνωστό του από τους ντόπιους. Βλέπει το φίλο του ασθενή στο κρεβάτι και τους δικούς του Πέριξ αυτού να προσπαθούν να τον ανακουφίσουν. Τότε ο κυβερνήτης σκέφτηκε τον Πέτρο και γρήγορα μεταβαίνει προς συνάντησή του και ζητά να τον ακολουθήσει. Φτάνει λοιπόν ο Όσιος στην οικία του ασθενή και πολύ γρήγορα τον θεραπεύει. Ύστερα θεραπεύει όλη την οικογένεια. Ελεύθεροι από τα δεινά δεν ήξεραν τι να πράξουν για να τον ευχαριστήσουν τον ευεργέτη. Ο Όσιος, αφού τους υπέδειξε να ζουν κατά Θεόν, βίων σόφρονα και καθαρό και να προτιμούν να αρέσουν στο Θεό, ανεχώρησε από το νησί. Ενώ λοιπόν το πλοίο έπλεε κανονικά και ο άνεμος ήταν ευνοϊκός, ευνίδια το σκάφος ακινητοποιήθηκε. Οι ναύτες ήσαν σε αμηχανία. Τότε ο Όσιος εγείρεται από το κατάλημά του. Κοίταξε τα Πέριξ και ρωτά το όνομα του όρους που φαινόταν. Όταν πληροφορήθηκε ότι είναι ο Άθος, λέγει: «Σε αυτό το όρος είναι θέλημα Θεού να διανύσω το υπόλοιπο της ζωής μου». Με υπόδειξή του το πλοίο πλησιάζει τη στεριά και ο Μακάριος αποβιβάζεται στους πρόποδες του όρους περί το έτος 840.

Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, γνωρίζουμε το βίο του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτη, του πρώτου ασκητή του Αγίου Όρους, που ασκήτεψε στην περιοχή του Άθωνα τον 8ο αιώνα, αρκετά πριν την ίδρυση του πρώτου μοναστηριού στο Όρος από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, αυτό της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας. Στα του βίου του λοιπόν, μέσα από το Λαυριωτικό Αγιολόγιον, βρισκόμαστε στο σημείο όπου ο Όσιος Πέτρος φτάνει στο Άγιον Όρος. Οι συνταξιδιώτες του λυπήθηκαν για τον απρόσμενο χωρισμό. Εκείνος τους έδωσε δύναμη και θάρρος, αφού ήδη είχαν εξαντληθεί, προλέγοντάς τους ότι ο πλούς θα είναι ακίνδυνος και ο σκοπός τους αποτελεσματικός. Αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν με αγαθές ελπίδες. Αυτός δε, προχωρώντας προς τα άβατα με κάποιο δέος, ανέβη στο όρος και εισήλθε στα άδυτα, εμπιστευθείς τον εαυτό του εις μόνον το Θεόν. Γι' αυτόν υπεσχέθη να ζήσει και αυτή την υπόσχεση φρόντιζε να εκπληρώσει. Παρέμεινε σχεδόν χωρίς τροφές από όσες συντηρείται

και αυτόν το νου. Τονωθεί προς τα κάτω και δεν επιτρέπει να έχουμε το πολίτευμα εν ουρανής. Έτρωγε από τις υπάρχουσες βοτάνες με πολύ εγκράτεια και έτσι καθυπέταξε τη σάρκα. Στο νου έδωσε πνευματική δύναμη και με την ακριβή ησυχαστική ζωή του έκαμε την καρδιά του θείον όχημα και άλλον ουρανό και καλύτερο από τον ουρανό κατοικητήριο του Θεού. Υπέμεινε με καρτερία και γενναιότητα πνευματική τις επιθέσεις του πονηρού, ο οποίος με διάφορα τεχνάσματα προσπαθούσε να απομακρύνει τον όσιο από το δρόμο του Θεού. Όμως ο Άγιος, προχωρημένος πολύ πνευματικά, απέκρουε τις μεθοδεύσεις του διαβόλου και αξιώνεται και να γίνει κατοικητήριο της χάριτος του Θεού. Ο νους και η καρδιά του ήσαν απολύτως ενωμένα με το Θεό. Είχε το της ψυχής όμα τη προς τον Θεόν νεύση και κεθαρμένον. Αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος τας κακούργους αποσαμένη δυνάμεις και τους αγαθοεργούς αντεπιφέρει, αποστέλει δηλαδή λειτουργούς και βραβεύει τον αγωνιστή της αρετής. Έτσι ο όσιος αναδεικνύεται εισάξιος με τους Αγίους Μάρτυρες. Έχοντας λοιπόν εστραμμένο το νου του στο Θεό και τα χέρια του σταθερώς υψωμένα προς τον ουρανό, ο νοητός Αμαλίκ, ο διάβολος, ενικάτο και εδιώκετο, και μέσα από τη συνεχή αυτή πάλι ο Μακάριος αξιωνόταν τους πιο ωραίους στεφάνους. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Εγώ που αναλογίζομαι τώρα τον πνευματικό αγώνα του ανδρός αυτού, πιστεύω ότι αυτός δεν υπολείπεται καθόλου από εκείνους που μαρτύρησαν, διότι εκείνοι υπέφεραν τα πάντα εξ ανάγκης για να μην αρνηθούν το σέβας προς το Θεό. Αυτός όμως, χωρίς να είναι κατώτερος από την υπομονή εκείνων, υπέμενε με προθυμία κάθε πειρασμό για να μην απομακρύνει το νου του από το Θεό ούτε για μία στιγμή. Αφού λοιπόν στα μικρά εφάνει μεγάλος αγωνιστής, με την ίδια χαρά και επιτυχία θα αγωνιζόταν και στα μεγαλύτερα αγωνίσματα. Και αυτός μεν συναγωνιζόταν με τους περί των Θεών ακούραστους ημνητάς αγγέλους, και όταν ειρήνευε και όταν επολεμήτω. Ο ακούραστος όμως αντίπαλος της αρετής κατέφευγε σε νέες επιθέσεις. Ο Θεός δε έδιδε στον Πέτρο συνεχώς πλούσια τη χάρη του και δεν τον εφύλασε μόνο για το μέλλον, αλλά και από εδώ έδιδε πολλές εγγυήσεις ως αραβώνα για τις μέλουσες δωρεές. Δικαίως δε ο Μέγας διήνυε το βίο του ανεπηρέαστος από τις δαιμονικές κακοβουλίες, επικαλούμενος πάντοτε και σε βοήθεια την αιτία της σωτηρίας μας, δηλαδή τη Θεοτόκο.

Έτσι ο εξαιρετικά πολυμήχανος στο να εξαπατά, πονηρός, αποτύχανε σε κάθε απόπειρα πειρασμού, ενώ αποδεικνύει

μείωταν ότι ο Όσιος είχε πλήρη αρετών πολιτεία και αναδεικνυόταν το υψηλό και ασύνηθες του βίου του. Είχε φτάσει στο ακρότατο όριο της πνευματικής ζωής και περιλούετο με τας χάριτας του Παναγίου Πνεύματος. Αυτή η χάρις του Θείου Πνεύματος που έδιωξε τις κακές δυνάμεις του πονηρού στέλνει αγαθούς λειτουργούς και τρέφει με άρτο εκείνον που ζούσε στη γη ζωή εις άγγελη. Ζούσε λοιπόν ο Μέγας σαν να ήταν μέσα στον παράδεισο και σε κάποια περιοχή υπεράνω της γης, με πολύ μικρή σχέση προς τα γήινα. Περνούσε μια ζωή απλή, χωρίς φαντασίες, με απλές πνευματικές θεωρίες του νου. Εντρυφούσε και έχερε με καθημερινά νοερά θεάματα. Έτσι λοιπόν ζούσε ο Όσιος ευτυχισμένος 40 χρόνια, ζών μόνο για το Θεό και Αυτόν βλέπων και από Αυτόν μόνο και τρεφόμενος και βλεπόμενος. Ύστερα, στο γύρας του, τον είδε κατά θεία πρόνοια ένας μόνον άνθρωπος, ο οποίος ήταν κυνηγός. Αυτός, ενώ κυνηγούσε, φάνηκε κάποιο ελάφι, ώστε τελικά εκείνο τον οδηγεί προς τον Όσιο. Ξαφνικά, βλέπει κάποιον άνθρωπο πολύ γυρασμένο, ξηρό, ρυπαρό, γεμάτο ρητίδες, χωρίς ενδύματα, και από το φόβο του ετράπησε φυγή, διότι ένα θέαμα μέσα στην έρημο είναι κάτι που δεν το περιμένει κανείς.

λοιπόν εκείνος γύριζε πίσω από το φόβο του, ο άνθρωπος του Θεού με δυνατή φωνή του λέγει: «Άνθρωπος είμαι κι εγώ, άνθρωπε, έχε θάρρος λοιπόν, μη φεύγεις. Γίνε πρόθυμος να επανέλθεις έως ημάς, διότι ίσως ο Θεός σε έστειλε εδώ για να ακούσεις σήμερα τα κατ' εμέ». Ο κυνηγός λοιπόν, μόλις άκουσε αυτά, επανήλθε προς τον Όσιο και με ηκετευτικό τρόπο εξήτασε τα κατ' αυτόν με πολλή ακρίβεια και τα έμαθε απ' αρχής μέχρι τέλους, δηλαδή την αιτία του θείου πόθου, το αποτέλεσμα αυτού του πόθου, την κατεύθυνση και ανάβαση προς το όρος, τις δοκιμασίες εκ του πονηρού, τις νίκες εναντίον του και το πλήθος των εκ Θεού χαρισμάτων. Όλα αυτά, αφού τα άκουσε και επέστρεψε έπειτα στο σπίτι του, μεταδίδηκε στους άλλους το σωτήριο αυτό βίο. Κι έτσι μεταδίδεται από τους πατέρες στα παιδιά σαν άλλη αγαθή κληρονομιά. Ήδη κάποιος τον έγραψε αυτό το βίο και έτσι φτάνει μέχρι την εποχή μας και παραμένει στη μνήμη πάντα νέος. Έχει έντονη την ευεργετική του δύναμη και αποτελεί παράδειγμα κάθε αγαθού για όλους. Αρχέτυπος εικόνα εντελώς απλανούς βίου και ιδέα πάσης αρετής, ξένος από κάθε κακία. Έβλεπε δηλαδή ο κυνηγός αυτός τον άνθρωπο του Θεού. Συνεζήτησε μαζί του και αντελήφθη ότι πράγματι είναι ένας άνθρωπος Θεού. Και για να είπομεν κάτι που υπερβαίνει τις δυνάμεις μας πραγματικά, ένας άγγελος Θεού, μίστης και θεωρός τον Άνω. Γι' αυτό και εγωιτευμένος ζήτησε να παραμείνει κοντά του για να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του κοντά στο Θεό με ασφάλεια, να φτάσει προς το Θεό, λέγοντας ότι δεν θα μπορέσει να υποφέρει να αποχωριστεί τη Θεία του όψη. Ο Όσιος τον προτρέπει να επιστρέψει στην οικογένειά του. «Άγιε Δήμου, φίλων τέκνων, πήγαινε αγαπητό μου παιδί στο σπίτι σου να κάνεις αγαθοεργίες για να βοηθάς τους φτωχούς και να σηκώνεις το ζυγό του Κυρίου». Αφού είπε αυτά ο Μέγας, αποχωρίζεται τον κυνηγό. Εκείνος επιστρέφει στο σπίτι του.

Είναι η εκπομπή του Άγιον Όρος στην Οδηπορία μας, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στο βίο του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτη, του οποίου την μνήμη η Εκκλησία μας τιμά στις 12 Ιουνίου. Εκείνος λοιπόν ο κυνηγός, μετά από ορισμένο καιρό, έχοντας έναν αδελφό δαιμονισμένο και με συνοδεία δύο μοναχών, έρχεται στον τόπο εκείνον όπου συνάντησε τον ασκητή. Αφού έφτασε στον ποθούμενο τόπο και ερεύνησε προσεκτικά, είδε νεκρό το σώμα του μεγάλου να κείται με πολλή κοσμιότητα. Βλέποντας τον ασκητή νεκρό, λυπήθηκε. Μετά έφτασε και ο δαιμονισμένος, ο οποίος άρχισε να τρέμει και να βρίζει. Σε λίγη ώρα ο ασθενής απαλλάχθηκε από την δαιμονική κατοχή με την θαυματουργική ενέργεια του Οσίου και στη συνέχεια παραλαμβάνουν το ιερό λείψανο, το τοποθέτησαν μέσα σε πλοίο και απέπλευσαν. Μετά από μία πλεύση στη θάλασσα ξέσπασε θαλασσοταραχή και το πλοίο προσορμίστηκε στην Μονή Κλίμεντος, εκεί που είναι σήμερα η Μονή των Ιβύρων. Αφού έμειναν εκεί, απέπλευσαν για τη Θράκη και έφτασαν στην Κωμόπολη Φωτοκόμη ή Φώκες. Στον τόπο εκείνο έγιναν πολλά θαύματα. Ποιος όμως λόγος θα μπορούσε να απαριθμίσει το πλήθος των θαυμάτων που έγιναν? Διότι άλλος έβλεπε καλύτερα τους λυγκούς, ενώ προηγουμένως είχε βλάβει στην όρασή του, άλλος άκουγε κανονικά, ενώ προηγουμένως ήταν κοφός, άλλος με άλλη ασθένεια, όλοι αμέσως εθεραπεύοντο. Όλοι έχερον έψαλον ύμνους και οδάς. Κάθε ένας δε από αυτούς έφερε και από ένα μεγάλο μερίδιο περιουσίας. Αφιέρωσαν επίσης σε αυτόν και ένα μέρος πολύ ωραίο, όπου έκτισαν ένα λαμπρό ναό και τον εκκόσμησαν με πολύτιμα αφιερώματα. Η φήμη του Οσίου κάλυπτε όχι μόνο εκείνο το χώρο, αλλά και αυτόν εδώ, το όρος δηλαδή, μαζί με πολλούς άλλους, όπου ακούει οδάς και εγκόμια και τιμάται με ετήσιες εορτές. Και το πιο μεγάλο απ' όλα είναι ότι η μεγάλη δόξα του δεν είναι μόνο εδώ, σε όλη τη γη, αλλά εις αυτόν τον ουρανό, και τα δυνάμεις που είναι σε αυτόν και γύρω από το Θεό. Με το να απομακρυνθεί από τον κόσμο, έλαβε μετά το θάνατο τον ουρανό και από εκεί ευεργετεί όλους και αναδεικνύεται κοινή κορυφή όλων των αγαθών. Οδηγός αρετής, πολύ πρόθυμος βοηθός για κάθε ανάγκη, για κάθε φύση. Αναδεικνύεται έτσι διώκτης των δαιμόνων, ευεργέτης των ανθρώπων, ενώ ο ίδιος είναι συμπολίτης των αγγέλων, φάρμακο διαρκές για κάθε είδους θεραπεία και υπόδειγμα αληθούς φιλοσοφίας για αυτούς που προτίμησαν να ζουν με αρετή. Για εκείνους επίσης που έχουν μεγάλες δυνατότητες στους λόγους, είναι μια υπόθεση αρίστη που αξίζει να τιμηθεί και να δοξαστεί. Κανείς όμως από όλους μας δεν μπορεί ούτε να τον μιμηθεί τελείως, ούτε να τον επενέσει αξίως.

Αφού λοιπόν έζησε ο Όσιος Αγγελική επιγής ζωή 53 ολόκληρα έτη προς τον ποθούμενον Χριστόν εξεδίμησεν περί το έτος 893. Το βίο του Οσίου συνέγραψε ο Νικόλαος Σιναίτης. Κατά μια άλλη εκδοχή, πιο πιθανή, ένας μοναχός Αθωνίτης ονόματι Νικόλαος συνέγραψε το βίο του Πέτρου του Αθωνίτη μεταξύ των ετών 970-980. Το έργο αποτελείται από τρία ξεχωριστά μέρη. Ένα θαύμα του Αγίου Νικολάου σε όφελος ενός Πέτρου σχολαρίου, τον οποίο ο συγγραφέας ταυτίζει με τον Πέτρο τον Αθωνίτη. Δεύτερον, περιγραφή της ζωής του Πέτρου, ο οποίος πέρασε 50 χρόνια μέσα σε ένα σπήλαιο του Άθο. Και τρίτον, τα θαύματα που έλαβαν χώρα στη Θράκη και που ο συγγραφέας αποδίδει στο λείψανο του Πέτρου του Αθωνίτη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συνέθεσε εγκόμιον προς τιμήν του Οσίου Πέτρου βάσει της βιογραφίας του μοναχού Νικολάου. Η ακολουθία του Οσίου συνετάγει υπό του Ιωσήφ του Υμνογράφου. Η μνήμη του τιμάται στις 12 Ιουνίου.

Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Όσιο Πέτρο τον Αφωνίτη, τον πρώτο στην ουσία μοναχό του Αγίου Όρους, τον άνθρωπο που ασκήτηψε στις νότιες εσχατιές του Άθωνα, περίπου έναν 1,5 αιώνα πριν από την ίδρυση του πρώτου μοναστηριού στο Άγιον Όρος, αυτό της Μεγής της Λαύρας, από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αφωνίτη. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Συγγενέξι και ευλογημένο ο καλπό τη κοιλία σου. Και πω θέμη τούτο ή να έρθει η μύτη του κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγκαρ ω έγενε το η φωνή του ασού.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Σημερινή μου εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, στα μαθήματά μας επί της εβραϊκής αρχαιολογίας θα μιλήσω περί των προφητών. Κατά πρώτον θέλω να πω ότι για να έχουμε μία απλητισμένη εικόνα της θρησκευτικής ζωής του Ισραήλ πρέπει να έχουμε υπόψη τις ομάδες εκείνες που διαμορφώθηκαν στο Ισραήλ και οι οποίες είναι φορείς ιδιαίτερου πνεύματος και τέμνουν μια νέα κατεύθυνση στην θρησκευτική σκέψη και ζωή του Ισραήλ. Και αναμφιβόλως η σπουδαιότερα αυτών των ομάδων είναι η εμφάνιση των προφητών. Δεν θα ομιλήσουμε εδώ με λεπτομέρεια για την διδασκαλία των προφητών, ούτε και θα ομιλήσουμε ιδιαιτέρως περί ενός εκάστου προφήτου, αλλά απλά θα αξιολογήσουμε την εμφάνιση της ομάδος των προφητών στην πνευματική ιστορία του Ισραήλ. Η λέξη προφήτης, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ελληνική απόδοση της εβραϊκής λέξεως «ναμπί». Την λέξη αυτή «ναμπί» άλλοι μεν από τους ερευνητάς παράγουν από τον βαβυλωνιακό θεό «νεμπό», που ήταν ο θεός της σοφίας και της μοίρας. Άλλοι δε παράγουν από την βαβυλωνιακή ρίζα Ναμπού, η οποία σημαίνει φωνάζω, εκβάλλω ανάρθρους κραυγάς, ιδιαιτέρως όταν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση εκστάσεως. Κατά την πρώτη εκδοχή, δηλαδή να συσχετίσουμε την λέξη Ναμπή με τον βαβυλωνιακό θεό Νεμπό, κατά την εκδοχή αυτή οι προφήτες θα ήσαν οι προλέγοντες στην μοίρα τα μέλλοντα να συμβούν. Κατά τη δευτέρα ερμηνεία οι προφήτες είναι οι υπό του Θεού καταλαμβανόμενοι και περιπίπτοντες σε έκσταση, και κατά την έκσταση με ενιγματώδεις φράσεις διερμήνευον την θέληση του Θεού. Ορθότερα και κατά τον Βέλαν είναι η δευτέρα ερμηνεία, διότι το εκστατικό στοιχείο είναι γνώρισμα της αρχαιοτάτης προφητείας. Αλλά και όλοι οι προφήτες όλων των εποχών διεισχυρίζοντο ότι πρωτίστως είναι οι διαγγελείς του θελήματος του Θεού και κατά δεύτερον λόγον είναι οι προλέγοντες τα μέλλοντα. Άλλωστε και η ελληνική λέξη προφήτης αυτό κυρίως σημαίνει, διότι η πρόθεση προ τίθεται εδώ στην θέση της προθέσεως αντί. Ο προφήτης ομιλεί προ αντί κάποιου άλλου, αντί του Θεού δηλαδή. Προφήτης επομένως είναι ο ομιλών αντί του Θεού. Τον προλέγοντα τα μέλλοντα οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζον μάντιν. Εις την αρχαία εποχή οι προφήτες καλούντο βλέποντες, πιθανότατα βλέποντες οράματα. Για πρώτη φορά, αγαπητοί μου ακροατές, συναντώμεν τους προφήτας παρ' Ισραήλ οργανωμένους επί Σαμουήλ, δηλαδή τον 11ο αιώνα π.Χ. εις το χωρίον πρώτο βασιλειών 10,5. Το διαβάζω κατά μετάφραση από το εβραϊκό κείμενο. «Μετά τα αυτά, λέγει ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ,
θα εισέλθεις εις την Γιβεά, όπου υπάρχει η στήλη των Φιλιστέων. Μόλις εισέλθεις εκεί στην πόλη, θα συναντήσεις όμιλον προφητών κατερχομένων εκ του λόφου. Προ αυτών των προφητών θα προπορεύονται άρπα, τύμπανον, αυλός και κιθάρα, και αυτοί θα προφητεύουν, δηλαδή θα ευρίσκονται εις κατάσταση προφητείας. Τότε θα επέλθει και επί σε Πνεύμα Θεού και θα προφητεύεις με ταυτόν. Ας σχολιάσουμε επολίγον το χωρίο. Από το χωρίο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, φαίνεται ότι οι προφήτες είναι οργανωμένοι σε ομάδες. Αυτό όμως προϋποθέτει χρόνον από τις απομεμονωμένης εμφανίσεως των προφητών μέχρι τη συμπήξεως ομάδων. Όπως ενθυμούμε, προφορική παράδοση του μακαριστού καθηγητού Βέλα έλεγε αυτό ακριβώς. Εάν, έλεγε ο μακαριστός καθηγητής, η εμφάνιση των προφητών πίπτει, η εμφάνιση των προφητών εις ομάδας πίπτει επί της εποχής του Σαμουήλ, θα πρέπει να προϋποθέσουμε χρόνων προηγούμενων κατά τον οποίο οι απομεμονωμένοι προφήτες συνεσπυρώθησαν και συνεκεντρώθησαν εις ομάδας. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε την εμφάνιση των προφητών πρώτης εποχής του Σαμουήλ. Ακόμη από το χωρίο που ανέγνωσα, συμπεραίνομαι ότι οι προφήτες είχαν προσφέρει θυσίαν επί του λόφου και ότι περιέπιπτον εις έκσταση. Συντελεστικά δε της εκστάσεως ήσαν η άρπα, το τύμπανον, ο αυλός και η κιθάρα. Και βραδύτερον, όπως είπαμε, βρίσκομαι τους προφήτας να βιώνουν ομαδικώς. Έτσι, κατά τον διωγμόν της Ιεζάβελ, ομιλούμε για τον 9ο αιώνα, γίνεται λόγος περί 100 προφητών συγκεντρωμένων και επί Άχαζ γίνεται λόγος περί 400 προφητών. Διέμενον δε οι προφήτες ως επί το πλείστον παρά τα ιερά, λόγου χάριν τα ιερά της Βεθήλ, της Ιεριχού, της Γκυλγκάλ και άλλων. Εις τας ομάδας των προφητών εισήρχοντο νέοι κάπως την ηλικία. Είχαν δε ένα αρχηγόν τον οποίον εκάλουν πατέρα και έφεραν ορισμένη στολήν χιτώνα εκ δέρματος ή δερματίνην ζώνην περί την οσφήν αυτών. Επί του μετόπου έφεραν ένα διακριτικό σημείο που εδήλωνε ότι ανήκουν στους προφήτας, χωρίς να δυνάμεθα να καθορίσουμε ποιον είναι το σημείο αυτό. Χαρακτηριστικό των προφητών της παλαιότερας εποχής ήταν η έκσταση εις την οποία περιέπεπτον όταν το Πνεύμα του Θεού συνήρπαζε αυτούς, ενίοτε δε και χωρίς τη θέλησή των. Συντελεστικά μέσα προς αυτό, για την έκσταση δηλαδή, ήταν όπως είδαμε η μουσική και ο ιερός χορός. Έμεναν δε οι προφήτες επί μακρόν σε έκσταση, ακίνητη στη γη και διοράσεων, ονείρων και φράσεων διερμήνευαν την θέληση του Θεού.
το εκστατικό αυτό στοιχείο των αρχαίων προφητών με την πάροδον του χρόνου ατονεί, ώστε οι προφήτες της κλασικής εποχής να προφητεύουν σε κατάσταση εγρηγόρθεως και δια του λόγου, παραθεωρωμένων λοιπόν των ονείρων και των, των ορωμάτων εν εξτάση. Ο ίδιος ο προφήτης Ιερεμίας παραβάλλει των λόγων προς τον σύτον, τα δε ενύπνια προς το άχυρον. Είναι η ωραία περικοπή του προφήτου, του βιβλίου του προφήτου Ιερεμίου 23,25 και εξής. Οι προφήτες και της αρχαιοτάτης εποχής είχαν βαθιά τη συνέστηση ότι τελούν σε υπηρεσία Θεού, ότι το έργο τους είναι ένα διακόνημα ιερό. Έχουμε πολλά χωρία προς τούτο. Όταν δε παρ'Ισραήλ άρχισε να διαμορφώνεται ο θρησκευτικός συγκριτισμός και να παραχαράσεται η μοσαϊκή θρησκεία και η λατρεία, οι προφήτες άρχισαν να πολεμούν με όλη τη δύναμη της ψυχής των το συγκριτισμό, όπως το ίδιο κάνουν και οι μετέπειτα προφήτες, παρουσιαζόμενοι ως συνεχιστέ της μοσαϊκής παραδόσεως. Στο σημείο αυτό οι προφήτες προσέφεραν πολυτίμους υπηρεσίες, γιατί κρατούσαν τη δάδα του μοσαϊκού πνεύματος ανημένη. Δυστυχώς, στο ωραίο αυτό σημείο και στη βασική αυτή γραμμή δεν έμειναν όλοι οι προφήτες, γιατί μερίς των προφητών εξέπεσε και απετελέστη έτσι η μερίς των ψευδοπροφητών, προς τους οποίους οι γνήσιοι προφήτες, ιδίως της κλασικής εποχής, διεξάγουν δεινόν αγώνα, γιατί οι ψευδοπροφήτες απατούσαν και διέφθηραν το λαό, παρουσιαζόμενοι ομιλούντες δήθεν εν ονόματι του Θεού και κολακεύοντες τα συθικάς αδυναμίας του λαού και ενισχύοντες τον θρησκευτικό συγκριτισμό. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό το οποίο διέφθηρε τους προφήτες ήταν η πολιτική. Οι βασιλείς δηλαδή του Ισραήλ, οι ευνοούντες στην πολιτική, έκαναν προσπάθεια να λάβουν προς το μέρος τους ένα μέρος των προφητών, γιατί οι προφήτες εξασκούσαν δύναμη επί του λαού και ήταν ευνοϊκή αυτή η δύναμη των προφητών εις τους βασιλείς. Έκαναν λοιπόν προσπάθεια οι βασιλείς να προσετερήσουν προς εαυτούς ένα μέρος των προφητών και έτσι έλαβαν τους προφήτας εις την βασιλική αυλή, ετρέφοντο εκεί και προεφήτευον πλέον οι προφήτες όχι κατά τα σαναλιό τους θρησκευτικάς και ηθικάς αρχάς, αλλά κατά τα συμφέροντα και τα επιταγάς του βασιλέως. Διαθέτοντες δε τώρα οι προφήτες τη βασιλική δύναμη, ήσαν επικίνδυνοι για το λαό και για τους γνησίους προφήτας. Χαρακτηριστικός λέγει περί αυτών ο προφήτης Μιχαίας: «Εάν έχουν κάτι εις το στόμα των να φάγουν, κηρύσουν ειρήνη, εάν δεν έχουν, κηρύσουν πόλεμον». Μιχαίας 3,5. Μεταξύ των ψευδοπροφητών και των προφητών μπορεί κανείς να επισημάνει ουσιώδης διαφοράς. Και πρώτον, οι μεν ψευδοπροφήτε καθιστούν διδακτό το προφητικό αξίωμα, αποτελούντες ίσως σχολάς. Λέγω το ίσως γιατί το χωρίον Ισαΐου 28,9 υπενήσεται σχολή. Οι ψευδοπροφήτες λοιπόν
καθιστούσαν διδακτό το προφητικό αξίωμα, ώστε ο καθής μπορούσε να το αποκτήσει. Ενώ οι γνήσιοι προφήτες το χάρισμα δέχονται προερχόμενον από το Θεό και παρουσιάζονται κατά την κλασική περίοδο απομεμονωμένοι, μη ανήκοντες σε σχολές ή ομάδες. Δεύτερον, οι ψευδοπροφήτες παραμένουν διαβίου, εξασκούνται στην προφητεία, ενώ οι γνήσιοι προφήτες εμφανίζονται για ορισμένο χρόνο ικανοί να εκπληρώσουν την αποστολή τους αυτή. Τρίτον, οι ψευδοπροφήτες κρίνουν κατά τα συμφέροντα των αρχόντων, ενώ οι γνήσιοι προφήτες κρίνουν κατά τα ηθικάς και πνευματικάς αξίας. Γι' αυτό και η διδασκαλία τους δεν παρουσιάζει αντιθέσεις, είναι δε περιβεβλημένη η διδασκαλία των αληθινών προφητών με αιώνιο κύρος. Τετάρτη διαφορά ψευδοπροφητών και αληθινών προφητών. Οι μεν ψευδοπροφήτες ήσαν προστεκολλημένοι στη βασιλική αυλή. Οι δε γνήσιοι προφήτες εργάζονται στο λαό, γινόμενοι οι ερευνητές της ψυχής εκάστου ανθρώπου. Πέμπτη διαφορά, τους γνησίους προφήτας χαρακτηρίζει μια βαθιά εσωτερική και πνευματική εν Θεώ ζωή, διεπομένη από αρχές, τις οποίες αρχές πρεσβεύουν εν αντιθέσει προς την επίπλαστη εξωτερική ζωή των ψευδοπροφητών. Και μία τελευταία διαφορά, οι μεν ψευδοπροφήτες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα οράματα και τα ενύπνια, λέγοντες και παίζοντες στο λαό, είδα όραμα, είδα ενύπνιο κλπ. Ενώ οι γνήσιοι προφήτες έχουν ως μόνο μέσον δράσεως των λόγων. Η εμφάνιση των προφητών, αγαπητοί μου ακροατές, έχει μεγίστη σημασία για την ιστορία της Ισραηλιτικής θρησκείας. Και για να αναφερθώ δύο λίγων μόνο στη θεωρητική σφαίρα, οι προφήτες αντίθετα προς την τότε κρατούσαν πολυθεΐαν, ανεζωογόνησαν την μοσαϊκή περί μονοθεΐας διδασκαλία και οι ίδιοι παρέμειναν ασάλευτοι σε αυτή παρά το ρεύμα, το συγκριτικό ρεύμα της τότε εποχής. Κήρυξαν μίαν υψηλή περί Θεού διδασκαλία και η παράσταση αυτή του Θεού, όπως τον εκήρυξαν οι προφήτες, τους επέτρεψε να διατυπώσουν μία θρησκεία άνευ τύπων και να εντοπίσουν τη θρησκεία αυτή στην ηθική βούληση και πράξη του ανθρώπου, καταστήσαντες έτσι τη θρησκεία υγιά παράγοντα του πολιτισμού. Οι προφήτες εδίδαξαν τον άνθρωπο να ζει το σκοπό της υπάρξεώς του, προσεγγίζοντας το Θεό και βοηθούντας τον άνθρωπο να καθαίρεται από την πλημμυρίζουσα αμαρτία για να εγγύσει περισσότερο το Θεό. Ακόμη οι προφήτες εχάρισαν στην ανθρωπότητα ωραιοτάτη περί Μεσσίου διδασκαλία, γιατί απογοητευμένοι από την εποχή τους ευήθησαν τα βλέμματα του, το προφητικό τους βλέμμα στο πέρασμα των ετών και συνελάμβαναν κατά αποκάλυψη τον ερχομό, την εμφάνιση του Μεσσίου που θα φέρει τη λύτρωση στην ανθρωπότητα. Στην πρακτική ζωή έπειτα οι προφήτες εργάστηκαν με όλες τους τις δυνάμεις να μετατρέψουν
τη διδασκαλία τους περί Θεού, περί ανθρώπου και περί ιστορίας, να τη μετατρέψουν, λέγω, σε βίωμα του λαού, με έμπρακτο εκδήλωση στην κοινωνική ζωή, όπως και οι ίδιοι είχαν καταστήσει τη διδασκαλία αυτή βίωμα της ψυχής τους, που εκδηλωνόταν πλούσια στην πρακτική ζωή. Γι' αυτό και οι προφήτες πολεμούσαν χωρίς κανένα συμβιβασμό κάθε κοινωνική και κρατική έκφανση που ήταν ενάντια προς την Θεία Διδασκαλία, προς την υψηλή παράσταση του Θεού. Η έκδηλη κοινωνική αδικία της εποχής των, ο άνισος καταμερισμός του πλούτου της χώρας, η καταπάτηση και διαστροφή του δικαίου από τις ανώτερες τάξεις, η καταπίεση των ασθενών και των αδυνάτων από τους βασιλείς και τους προύχοντας, αυτά ήταν τα σημεία γύρω από τα οποία εστρέφεται το φλογερό κήρυγμα των προφητών, χωρίς να διστάζουν, αγαπητοί μου ακροατές, στο κήρυγμά τους, στην επίθεσή τους αυτή να προσβάλλουν και βασιλείς και άρχοντες, μη υπολογίζοντες την οργή των αρχόντων και των βασιλέων αυτών. Το ζωηρό κήρυγμα των προφητών περί δικαιοσύνης, η υπεράσπιση των διωκωμένων και των αδικουμένων, οι καυστικοί λόγοι των προφητών κατά της θρησκευτικής και ηθικής εκκλήσεως του λαού και των αρχόντων, αυτά είναι σημεία τα οποία συγκινούν βαθύτατα και σήμερα ακόμη τον αναγνώστη και προκαλούν τον θαυμασμό για τους άνδρες αυτούς, τους θεοφόρους αυτούς άνδρες, τους προφήτες λέγω, που δεν διέθεταν καμία υλική δύναμη. Μην νομίσει δε κάποιος, αγαπητοί μου ακροατές, ότι οι προφήτες ήταν κοινωνικοί επαναστάτες ή αναμορφωτές. Όχι, οι προφήτες δεν ήθελαν τίποτε άλλο παρά να είναι οι εκπρόσωποι, οι διαγγελείς του θελήματος του Θεού. Όλα τα έκριναν με βάση τη διδασκαλία του Θεού. Ακόμη και οι εξασκουμένοι από τους βασιλείς πολιτικοί των συμμαχιών, όπως ελέγεται, ετέλει υπό την κατάκριση των προφητών. Όχι διότι αυτοί ήθελαν να εμπλέκονται στην πολιτική, αλλά διότι έβλεπαν, διότι πίστευαν ότι αυτή η πολιτική των βασιλέων με τα ξένα έθνη θα αλλοιώσει την περί Θεού υψηλή διδασκαλία και θα φέρει έτι περισσότερον το συγκριτισμό εις την χώρα του Θεού. Πεπισμένοι προφήτες ότι ένα κράτος που δεν έχει ηθικές και θρησκευτικές βάσεις δεν είναι δυνατόν να παραμείνει επί πολύ στην ιστορία, κήρυταν την ερχομένη καταστροφή και κατάλυση του Ισραηλιτικού και Ιουδαϊκού κράτους. Και η ιστορία δεν ευράδυνε να δικαιώσει την προφητεία των προφητών, διότι και τα δύο βασίλεια κατεστράφησαν ακριβώς δια τούτο, διότι δεν είχαν βάσεις ηθικάς και θρησκευτικάς, διότι είχαν εκφύγει από την μωσαϊκή θρησκεία και την υψηλή διδασκαλία των προφητών. Ο ερχομός όμως της καταστροφής δεν χαροποιούσε τους προφήτες, διότι οι έκβασεις ήταν όπως αυτοί τα έλεγαν. Αντίθετα, ο ερχομός, λέγω, της καταστροφής επλήγωνε την ευαίσθητο και γεμάτη αγάπη καρδιά των προφητών και ήταν οι μόνοι αυτοί που εστάθησαν κοντά στο λαό στα μαύρα και δύσκολα χρόνια της αιχμαλωσίας, αλλά και στην δύσκολη εποχή μετά την επάνωδο των Ιουδαίων από την αιχμαλωσία. Οι προφήτες μόνον εστάθησαν παρά το πλευρό του λαού και χάρη στους προφήτες διεσώθηκε η θρησκεία και ο εθνισμός των Ιουδαίων. Ο αγώνας των προφήτων

Οι προφήτες γίνονται αγγελείς του Θείου Θελήματος. Αυτή η επαφή με τον ωραίον αυτόν κόσμο που εκήρυταν και εξασκούσε σε αυτούς μια μεγάλη γοητεία γλυκύτητα, αυτή ήταν η ανταμοιβή των κόπων, των μεγάλων κόπων που κατέβαλαν οι προφήτες στη διακονία τους. Αμοιβές για τους προφήτες δεν ήταν ούτε αξιώματα ούτε ηλική ευμάρεια, αλλά η βαθιά συνέστηση ότι ήταν οι φύλακες του λαού, οι τεταγμένοι από το Θεό να κάνουν το έργο αυτό, και ακόμη ότι ήταν το στόμα του Θεού στην ιστορία. Ο λαός όμως, αγαπητοί μου ακροατές, δυστυχώς, ο λαός τότε δεν ήταν σε θέση να εννοήσει την υψηλή διδασκαλία των προφητών. Ήρθε όμως μία μετέπειτα, μία μεταγενέστερη εποχή, πλέον όριμος, η οποία εστράφει προς τους προφήτες. Όταν πια ήρθε το πλήρωμα των χρόνων της Καινής Διαθήκης, τότε οι προφητικές διδασκαλίες απετέλεσαν το υπόβαθρο επί του οποίου μεγαλοπρεπώς ιδρύθη το καινοδιαθηκικό οικοδόμημα. Πραγματικά δεν θα μπορεί κανείς να εννοήσει τη βαθυτέρα διδασκαλία της Καινής Διαθήκης εάν δεν μελετήσει πρώτα την καρδιά της Παλαιάς Διαθήκης, την οποίαν αποτελούν οι προφήτες. Αγαπητοί μου ακροατές, ας μελετούμε τη διδασκαλία των προφητών, που είναι το πιο ωραίο τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης, που η σποδή της είναι αναγκαία για την κατανόηση της Καινής Διαθήκης. Και μελετούντες την διδασκαλία των προφητών, θα ακούμε σε αυτήν τους δυνατούς κτύπους της αγιασμένης καρδιάς των περί του Μεσσίου, τον οποίον αυτοί προφήτευσαν ερχόμενον ως λυτρωτήν για τη δυστυχισμένη ανθρωπότητα. Θα συνεχίσουμε ακόμη περισσότερον με τη χάρη του Θεού τον λόγο μας περί προφητών στην επόμενή μας εκπομπή. Υπεραγία Θεοτόκος, ας μας ευλογεί, ας μας αγιάζει και ας μας φυλάτει από πάντα κακό, σωματικό και πνευματικό. Αμήν.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

αγαπητοί μου ακροατές, και πάλι μαζί στη γνωστή μας ώρα και στη συνάντησή μας. Και σήμερα θέλω να αναφερθώ σε ένα γεγονός το οποίο κατεξοχήν βέβαια αφορά νέους ανθρώπους, όπως ακριβώς το είδα και το έζησα την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, ευρισκόμενος μαζί με άλλους 19 ιερείς μας στο Ολυμπιακό χωριό, στο θρησκευτικό κέντρο, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στους ορθοδόξους αθλητές να στηριχθούν στην προσπάθειά τους αυτή και να δημιουργήσουν την κατάλληλη πνευματική υποδομή προκειμένου να επιτύχουν στο στόχο τους. Θέλω λοιπόν κατά πρώτο λόγο να μιλήσω για τους εθελοντές. Ο εθελοντισμός είναι μια πραγματικότητα πολύ γνωστή στην Εκκλησία, αλλά είναι γνωστό επίσης ότι αμφισβητήθηκε πάρα πολύ στο διάστημα των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων. Και μάλιστα ακούσαμε από ετερόκλητες πλευρές αντιρρήσεις γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Υπήρξαν από το χώρο της πολιτικής άνθρωποι και κόμματα τα οποία στράφηκαν εναντίον του εθελοντισμού, και υπήρξαν ακόμα και άνθρωποι εκκλησιαστικοί οι οποίοι στράφηκαν εναντίον του εθελοντισμού και μάλιστα μερικές φορές έδωσαν και γραμμή στα πνευματικά τους παιδιά να μην γίνει κανείς από αυτούς εθελοντής. Βέβαια τα επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές συνήθως ήταν περίπου τα ίδια. Ήταν η εμπορευματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν τα διάφορα, τα υποθέσεις του ντόπιν, το πόσο καθαροί είναι οι αγώνες σήμερα και πάρα πολλά ακόμα άλλα πράγματα. Ακόμα υπήρξαν και εκείνοι που δεν θα επιθυμούσαν και αμφισβήτησαν το θέμα της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολύ απλά ότι οποιασδήποτε αντιρρήσεις και προβληματισμοί ασφαλώς και είναι απόλυτα σεβαστοί. Όμως μερικές φορές βλέποντας το δέντρο χάνουμε το δάσος. Και στην πραγματικότητα οι εθελοντές οι οποίοι βρέθηκαν εκεί μπόρεσαν να δουν αυτό που κάποιοι άλλοι δεν είδαν. Ότι πίσω δηλαδή από την εμπορευματοποίηση και από τα άλλα κακά των Ολυμπιακών Αγώνων υπήρχε το ανθρώπινο πρόσωπο. Το ανθρώπινο πρόσωπο του αθλητή, το ανθρώπινο πρόσωπο του επισκέπτη, το ανθρώπινο πρόσωπο του συνοδού, και ότι ουσιαστικά η παρουσία των εθελοντών αυτό ακριβώς αφορούσε. Όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που βρέθηκαν αυτό το διάστημα σε αυτό το χώρο, όπως τουλάχιστον εμείς τους ζήσαμε από κοντά, ασφαλώς δεν ήταν άνθρωποι ηλίθιοι. Δεν ήταν άνθρωποι που αγνοούσαν την πραγματικότητα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και για την εμπορευματοποίηση ήξεραν και για πολλά άλλα κακά ήξεραν. Όμως, με βάση τη λογική η οποία μερικές φορές αναπτύχθηκε και την άκουσα ακόμα και σε εκκλησιαστικούς χώρους, ότι γιατί να γίνω εθελοντής όταν κάποιοι άλλοι θα εισπράξουν εκατομμύρια από αυτή την ιστορία, αυτό σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά δέχτηκαν εντός εισαγωγικών να είναι κορόιδια εν γνώση τους. Και αυτό τελικά είναι που τους θυμά. Τη στιγμή που κάποιοι άλλοι πάλι εντός εισαγωγικών έξυπνοι θέλησαν να μείνουν μακριά γιατί τάχα δεν είναι κορόιδα, κάποιοι άλλοι θέλησαν εκουσίως και θελουσίως να προσφέρουν τον εαυτό τους χωρίς να νοιάζονται αν κάποιοι, ίσως άλλοι, θα εκμεταλλευόντουσαν, οι πονηροί ποτέ δεν έλειψαν, αυτή την ευκαιρία για να αποκτήσουν χρήματα. Και είδαμε σε αυτό το διάστημα πάρα πολλά νέα παιδιά να προσφέρουν με χαρά, με κέφι, τις υπηρεσίες τους, να κάνουν ακόμα μερικές φορές και ταπεινές διακονίες. Γιατί πρώτον ήθελαν να αυτό το γεγονός που γινόταν στην πατρίδα μας, πέρα πια από τις οποιασδήποτε διαφωνίες, να επιτύχει, να τιμήσει την πατρίδα μας, να μην ατιμαστεί αυτός ο τόπος και η ιστορία του, και από την άλλη μεριά γιατί ακριβώς είδαν, όπως το είπα, πίσω από τις ταμπέλες το ανθρώπινο πρόσωπο. Και ακριβώς αυτό εξυπηρέτησαν, το πρόσωπο του αθλητή, το πρόσωπο του ανθρώπου που βρέθηκε εκεί από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί συνάντησα πολλά παιδιά τα οποία ζούνε μέσα στην εκκλησία. Μάλιστα πολλά από αυτά ήρθαν και ένιωσαν την ανάγκη να μου πούνε πού βρίσκονται και πώς εργάζονται,
Και ακόμα γιατί αντιμετωπίσαμε το σεβασμό των παιδιών αυτών, γιατί αντιμετωπίσαμε την προσοχή τους και γιατί τους είδαμε στις ακολουθίες τις οποίες τελούσαμε να έρχονται. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι την Κυριακή στις 29 του μηνός, που ουσιαστικά είχαν τελειώσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και παρόλο που είχαμε ένα προβληματισμό αν θα έπρεπε και την ημέρα αυτή να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία, αυτό το οποίο τελικά έγινε και αυτό το οποίο διαπιστώθη είναι ότι ο ναός, όπως και τις Παναγίες, έτσι και τώρα ξαναγέμισε, και γέμισε από ανθρώπους που ήταν εθελοντές και άνθρωποι που ήταν εργαζόμενοι στο Ολυμπιακό χωριό. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί έκαναν μια επιλογή εν επιγνώση, ξέροντας τα πάντα, δεν αγνοούσαν τίποτα, δεν ήταν οι άνθρωποι που κάποιος τους ξεγέλασε, και αυτό είναι εκείνο το οποίο τους τιμά. Και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να νιώθουν τελικά, θα έλεγα άσχημα, όλοι εκείνοι οι οποίοι με διάφορες προφάσεις έμειναν μακριά, όλοι εκείνοι οι έξυπνοι εντός εισαγωγικών, και επιτρέψτε με εγώ να πω και οι ευσεβείς εντός εισαγωγικών, οι οποίοι ίσως δεν θέλησαν να εισέλθουν στο πρετόριο ή να μην μειανθώσει. Τα παιδιά αυτά λοιπόν πρόσφεραν τον καλύτερο εαυτό τους, τίμησαν την πατρίδα μας και την έκαναν σεβαστή και θαυμαστή σε όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος βρέθηκε εκεί. Και το έκαναν, όπως είπα, με το χαμόγελο στα χείλη. Ήταν μια πανέμορφη εικόνα να μπαίνεις και να βλέπεις όλα αυτά τα παιδιά να διακονούν, το καθένα εκεί που είχε κληθεί να διακονήσει, ή ακόμα όλα αυτά τα παιδιά να γεμίζουν τα αυτοκίνητα από τις διάφορες αφετηρίες προκειμένου να προσέλθουν και όντως τελείως δωρεάν και απολύτως εθελοντικά να σταθούν και να κουραστούν και να προσφέρουν αυτή ακριβώς την περίοδο. Νομίζω ότι αξίζουν την εκτίμησή μας και πάνω και πέρα απ' όλα, γιατί ακριβώς αγνόησαν τους έξυπνους, γιατί αγνόησαν τους πονηρούς και γιατί θέλησαν απλά να προσφέρουν την ανθρώπινη και γεμάτη αγάπη παρουσία τους σε αυτή την εκδήλωση, η οποία για τις μέρες αυτές τα μάτια όλου του κόσμου ήταν στραμμένα στη μικρή μας χώρα, και ένα μέρος της τιμής η οποία απεδόθη στην πατρίδα μας οφείλεται σε αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους. Σε αυτά τα παιδιά βέβαια υπήρξαν και μεγαλύτεροι στην ηλικία, τα οποία με τόση χαρά ήλθαν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να δείξουν ότι όντως η φιλοξενία στην πατρίδα μας είναι ιερή, και ότι μπορεί ακόμα ο πλησίον να είναι ακόμα και ένας αθλητής που έχει ντοπαριστεί.

είπα και προηγουμένως, αγαπητοί μου ακροατές, ότι οι εθελοντές είδαν αυτό που οι άλλοι δεν είδαν. Είδαν το πρόσωπο του ανθρώπου, το πρόσωπο του αθλητή και ανεγνώρισαν σαν πλησίον ακόμα και έναν αθλητή που θα μπορούσε να έχει ντοπαριστεί. Διότι οι εθελοντές δεν πήγαν να κρίνουν, αλλά πήγαν να υπηρετήσουν. Ίσως κάποιος θα έλεγε ότι με αυτή τους την προσφορά υπηρέτησαν το σύστημα. Εκείνοι όμως δεν πήγαν να υπηρετήσουν κανένα σύστημα, αλλά πήγαν να υπηρετήσουν τον άνθρωπο, τον κάθε συγκεκριμένο άνθρωπο. Τον άνθρωπο που ουσιαστικά και εκτός Ολυμπιακών Αγώνων ζει σε ποικίλα συστήματα, αλλά που δεν τον αρνιόμαστε, παρόλο που μερικές φορές αυτά τα συστήματα είναι πολύ χειρότερα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από την νοοτροπία η οποία υπάρχει. Και αν θέλετε, είναι ακριβώς μια νότα που δείχνει ότι μπορούν τα πράγματα να κυλήσουν διαφορετικά. Ήταν μια μαρτυρία η οποία ταυτόχρονα μπορούσε να γίνει μια πορεία οδηγητική για όσους θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες να βγούνε από τα πλαίσια τα οποία όλοι μας θα ήθελαν να βγούνε. Μόνο που κάποιοι προτίμησαν να μείνουν απ' έξω και μακριά, παρόλο που φοβάμαι ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν απέστρεψαν το πρόσωπό τους από την τηλεόρασή τους και είδαν ίσως κάποιους αγώνες. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή σε τι διαφέρει εκείνος που βλέπει αυτό το οποίο απορρίπτει. Ίσως το θεωρώ λιγάκι υποκρισία το να βλέπεις τα αγωνίσματα στην τηλεόραση, αλλά να λες εγώ μένω μακριά από αυτό το γεγονός. Και τα παιδιά αυτά με ένα ποικίλο έργο έβλεπε κανείς σε όλους τους τομείς, σε όλα τα δεδομένα, τα αθλήματα, το χώρο του εστιατορίου, τους χώρους στη διεθνή ζώνη, τους χώρους του ελέγχου, παντού. Με αυτές τις ζωντανές όντως και όμορφες στολές και τις όμορφες δικές τους παρουσίες. Ο τρόπος τους, ένας τρόπος και μια διάθεση εξυπηρέτησης, είναι κάτι το οποίο πραγματικά εντυπωσίασε τους ξένους, οι οποίοι πολλές φορές έμειναν έκπληκτοι από αυτή την προθυμία με την οποία ο καθένας εθελοντής προσπαθούσε να εξηγήσει τα ίδια πράγματα σε τόσους και τόσους ανθρώπους χωρίς να κουράζεται. Και βέβαια κουράστηκαν. Αλλά όταν κανείς κάνει κάτι με την καρδιά του, τελικά η κούραση τον οδηγεί στην ξεκούραση. Η χαρά της προσφοράς είναι εκείνη που στο τέλος απαλήφει τον οποιοδήποτε κόπο. Βέβαια είπα στην αρχή ότι ο εθελοντισμός δεν είναι ξένος προς την Εκκλησία. Η Εκκλησία ουσιαστικά ζει και κινείται στο χώρο των εθελοντικών. Τόσοι και τόσοι άνθρωποι προσφέρουν εθελοντικά την υπηρεσία τους στους ποικίλους τομείς της διακονίας της Εκκλησίας. Στον κατηχητικό τομέα, στον τομέα της φιλανθρωπίας και σε τόσους και τόσους άλλους τομείς και περιπτώσεις που πραγματικά οι άνθρωποι έχοντας την αίσθηση ότι αυτός ο οποίος διακονεί τον αδελφό του, διακονεί το Θεό του, αφού κατά τον πατερικό είδες τον αδελφό σου, είδες το Θεό σου, και με αυτή τη διάθεση προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Η Εκκλησία λοιπόν αυτό το πνεύμα του, το εθελοντικό, είναι συνυφασμένο με την υπόστασή της και με τη ζωή της. Βέβαια κάποιοι θέλησαν να κάνουν μια διάκριση ανάμεσα στο ιερό και στο βέβυλο. Όμως δεν θα πρέπει να λησμονούμε κάτι, ότι ουσιαστικά το έργο της Εκκλησίας είναι να προσλαμβάνει και να θεραπεύει. Και βέβαια ο Χριστός μας προσέλαβε γιατί ήρθε προς εμάς. Δεν μας προσέλαβε αφιψηλού, δεν έμεινε στο δικό του τόπο, μπήκε στο δικό μας το χώρο, στο χώρο της δικής μας ζωής, στο χώρο της δικής μας πτώσεως, αλλά για να μας ανορθώσει. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά λειτουργεί και καλείται να λειτουργεί η Εκκλησία. Και όσοι πραγματικά θέλουν να διακονούν το έργο της Εκκλησίας, το έργο της πρόσληψης, που προϋποθέτει όμως, όπως ακριβώς το Χριστό, την αυτοκένωση, ακόμα και από την αρετή μας, ακόμα και από την αυτάρκειά μας, χωρίς βέβαια να πάψουμε, να μην παραξηγηθώ, γιατί μερικές φορές διαπιστώνω ότι μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να κρεμαστούν από τις λέξεις προκειμένου να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Έτσι λοιπόν στην πραγματικότητα όλα αυτά τα παιδιά ήταν όντως παιδιά της Εκκλησίας, παιδιά τα οποία ίσως να είχαν το πνεύμα του Σαμαρίτη και όχι του Ιουδαίου της σχετικής παραβολής.

0: Όμως αγαπητοί μου ακροατές, όπως και σε άλλες εκπομπές έτσι και τώρα, όχι μόνο δεν φοβήθηκα την αντίθετη άποψη και την άλλη πλευρά, αλλά αντίθετα την φανέρωσα, έτσι και τώρα θέλω πρώτα να σας διαβάσω και μετά να σχολιάσω ένα γράμμα, το οποίο διάβασα στην Ελευθεροτυπία και προέρχεται από τον κύριο Νικόλαο Σπυρόπουλο από τη Λάρισα, ο οποίος δηλώνει απόφυτος θεολογικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γράφει λοιπόν: «Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στάθηκε αφορμή ώστε η επίσημη εκκλησία, εντός εισαγωγικών το επίσημη, να διαφημίσει για μία ακόμη φορά την παρακμή της. Μια εκκλησία εντός εισαγωγικών υποταγμένη στον τρόπο ζωής που μας επιβάλλεται, παθητικός δέκτης, εγκλωβισμένη στην τεχνοκρατική και καταναλωτική κοινωνία, αδυνατώντας να τη μεταμορφώσει. Επίσκοποι στην πρώτη σειρά στις γιορτούλες της Φλόγας, ιερείς στρατευμένοι έτοιμοι να εκπληρώσουν τις θρησκευτικές ανάγκες των αθλητών. Ακόμα και οδηγίες καλής διαγωγής από την κορυφή στους κληρικούς και Ολυμπιακό ωράριο για τους ναούς. Διαθρησκειακές αμπυλοφιλοσοφίες εντός των συνεδριακών αιθουσών, μια και ο διάλογος εντός εισαγωγικών στις κοινωνίες και στον καθημερινό μας βίο φαντάζει ουτοπία. Αλήθεια, τι κοινό υπάρχει στο εκκλησιαστικό ήθος ή στο ασκητικό πνεύμα των διαφόρων αυτών πεπιθήσεων με την κλαμουριά και τα ιδανικά των Ολυμπιακών Αγώνων? Παρόντες λοιπόν και συμμετέχοντες στη γιορτή, εντός εισαγωγικών, όλοι οι εκπρόσωποι της κατεστημένης χριστιανοσύνης, σοφή και η λαϊκή ρίση, όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη». Αυτό είναι το κείμενο κάποιου ο οποίος παριστάνει το θεολόγο. Και το πρώτο σχόλιο που θα είχα να κάνω είναι ότι θα περίμενε κανείς μια θεολογική γλώσσα από ένα θεολόγο. Όμως ο άνθρωπος αυτός χρησιμοποιεί απόλυτα πολιτική και δημοσιογραφική γλώσσα και προσπαθεί να παραστήσει τον πνευματικό άνθρωπο. Διότι όταν γράφει εντός εισαγωγικών «επίσημη εκκλησία», τι εννοεί? Η εκκλησία δεν είναι ούτε ανεπίσημη ούτε επίσημη. Αυτά είναι διακρίσεις των κοσμικών ανθρώπων. Μπορεί ένας θεολόγος να μιλάει για επίσημη και ανεπίσημη εκκλησία? Δηλαδή εκείνος που ανήκει. Γιατί ουσιαστικά αυτούς που εννοεί επίσημη εκκλησία είναι η εκκλησία. Μήπως εκείνος διαφοροποιούμενος τελικά μπαίνοντας απέναντι έρχεται και είναι λιγάκι εκτός? Εκτός δηλαδή της εκκλησίας. Διότι αυτό που συνιστά την εκκλησία και θα ήθελε να το γνωρίζει δεν είναι η αγιότητα των εκάστοτε ποιμένων, αλλά είναι ακριβώς η κοινωνία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η οποία ακριβώς πάντοτε συνιστά την Εκκλησία ανεξάρτητα από τα λάθη και τις αστοχίες των ποιμένων της Εκκλησίας. Μια Εκκλησία, λέει, υποταγμένη στον τρόπο της ζωής που μας επιβάλλεται. Εγώ όμως θα έλεγα μια Εκκλησία η οποία έρχεται να εισδύσει μέσα στον τρόπο της ζωής που μας επιβάλλεται, όπως ο Χριστός εισέδησε σε μια κοινωνία η οποία είχε ένα τρόπο ζωής που της είχε επιβληθεί. Εγκλωβισμένη στην τεχνοκρατική και καταναλωτική κοινωνία, αδυνατώντας να τη μεταμορφώσει. Μεγάλα αλλά ξύλινα λόγια. Λόγια που τα έχουμε ακούσει πολλές φορές και θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να μας πει πώς μεταμορφώνεται η κοινωνία, με ποιο τρόπο. Πάντως όχι με την εκκλησία πούσα, με την εκκλησία παρούσα και διεισδύουσα ακόμα και στις πιο αποτυχημένες εκφράσεις της ζωής των ανθρώπων. Άραγε είναι κριτήριο θεολογικού ύφους και ήθους η λιδωρία των επισκόπων της εκκλησίας ακόμα και τότε που κάνουν λάθη? Και αυτό θεωρείται ότι είναι πνευματική ταυτότητα ενός ορθοδόξου θεολόγου? Όμως θέλω να σταθώ και σε κάτι το οποίο, να στο πω έτσι, με αφορά κιόλας. Ιερείς στρατευμένοι έτοιμοι να εκπληρώσουν τις θρησκευτικές ανάγκες των αθλητών. Ναι, ιερείς, και βέβαια υπονοεί τους ιερείς που ήμασταν στο Ολυμπιακό χωριό. Θα έλεγα λοιπόν στον αδελφό μας αυτό ότι ναι, στρατευμένοι στο έργο της αγάπης του Θεού, στρατευμένοι στη διακονία του κάθε ανθρώπου και ο αθλητής δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Στρατευμένη στη διακονία του ασθενούντος αδελφού, του αμαρτωλού αδελφού. Γιατί αυτό σημαίνει να είσαι ποιμένα στις εκκλησίες. Να μην κάθεσαι αφιψηλού, ούτε να αμπελοφιλοσοφείς, γιατί φοβάμαι ότι τα λόγια του είναι αμπελοφιλοσοφίες, αλλά να στρατεύεσαι ως στρατιώτης όντως Χριστού για να στηρίξεις τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Και θα ήθελα να πω σε αυτόν τον τόσο επιπόλαιο κριτή, ο οποίος στην πραγματικότητα δηλώνει τη δική του ταυτότητα, προσπαθεί να είναι αφιψηλού, να μην ανακατεύεται με το αμαρτωλό παπαδαριό, να το πω έτσι, ότι αυτοί οι παπάδες που στάθηκαν στο Ολυμπιακό χωριό, το λέω και το εννοώ με την απόλυτη ακρίβεια των λόγων μου, έσωσαν ζωές. Και να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και όπως κάποιος που το άκουσε και του εξήγησα τι εννοώ, είπε και μόνο γι' αυτό το γεγονός άξιζε που ήσασταν εκεί και επιβαλόταν να ήσασταν εκεί. Έτσι λοιπόν δεν μιλάνε τόσο επιπόλαια, αγαπητέ μου, για θέματα τα οποία είναι όντως πολύ σοβαρά και τα οποία μάλιστα είναι θέματα συνείδησης για όλους ακριβώς αυτούς. Και θα ήθελα να πω σε αυτόν τον τόσο εύκολο κριτή των πραγμάτων που παριστάνει και το θεολόγο, ότι υπήρξαν και ιερείς από αυτούς που διεικόνησαν, οι οποίοι είχαν στην αρχή αμφισβητήσεις για το αν θα έπρεπε να είναι εκεί, αν θα έπρεπε να μπλέξουν ως εκκλησία. Όταν όμως διεπίστωσαν το τι έκαναν και το τι προσέφεραν, τότε όχι απλώς δεν είχαν αντιρρήσεις, αλλά μου ζήτησαν την άδεια να είναι όλη την περίοδο. Γιατί πραγματικά άσκησαν ένα θαυμάσιο ποιμαντικό έργο, στήριξαν τους ανθρώπους και χάρη σε αυτούς τους ιερείς οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν ήταν μια χαμένη ποιμαντική ευκαιρία, όπως επίσης λίαν επιπολέως κάποτε αναφέρθηκε κάποιος άλλος μιλώντας σε ένα συνέδριο, αλλά ήταν πραγματικά μια διακονία ζωής και σωτηρίας. Και εμείς χαρήκαμε γιατί πίσω από τις ταμπέλες ανακαλύψαμε τα ανθρώπινα πρόσωπα των αθλητών μας με όλους τους προβληματισμούς αλλά και με όλες τις ελπίδες τους, και ξέρουν πάρα πολύ καλά πολλοί από αυτούς πόσο πραγματικά τους στήριξε και τους ανέπαυσε η συνάντηση, η επικοινωνία, η προσευχή των ποιμένων της Εκκλησίας, που δεν βρέθηκαν μακρινοί κριτές ακόμα και των δικών τους λαθών, αλλά ποιμένες που ξέρουν να σηκώνουν στις πλάτες τους τις αδυναμίες και τα λάθη των ανθρώπων. Και βέβαια το ερώτημα είναι, ο δικός του λόγος του συντάκτη αυτής της επιστολής τι σχέση έχει με το εκκλησιαστικό ήθος και το ασκητικό πνεύμα της Εκκλησίας μας? Και θα καταλήξω όμως με αυτή την ηρωνική του, το ηρωνικό του τέλος, σοφή και η λαϊκή ρίση, μάλλον κάτι άλλο προηγουμένως, που φανερώνει ακόμα τον δικό του κοσμικό λόγο. Ποια είναι η κατεστημένη χριστιανοσύνη? Δεν είναι αυτός, αγαπητέ θεολόγε, λόγος θεολογικός. Αυτό φανερώνει δυστυχώς το πόσο η θεολογία πέρασε επιπόλαια και τελικά κατέληξε να είναι μόνο ένα πτυχίο σας, αλλά όχι ακριβώς αυτό το ήθος, το ασκητικό και το εκκλησιαστικό, περί του οποίου κάνατε λόγο. Και τελικά λέτε, μιλώντας για την Εκκλησία και την παρουσία της, όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη. Ναι, αγαπητέ μου, έστω κι αν εσείς το λέτε ηρωνικά, όπου γάμος και χαρά, όπου ζωή και πρόβλημα, η Εκκλησία πρώτη. Γιατί αυτή ονομάσατε Βασίλο, και θα έπρεπε να μην αισθάνεστε πολύ καλά τώρα που το ξανακούτε, διότι όταν κανείς μιλάει τόσο υποτιμητικά για την ποιμαντική διακονία της Εκκλησίας, δεν ξέρω αν εγγίζει ο λίγον και τα όρια της βλασφημίας. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, να ταπεινώνεται και να γίνεται Βασίλο και να μπαίνει μέσα στη ζωή του καθενός για να στηρίξει και να σώσει τον άνθρωπο. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, «Γέγω να της πάσει τα πάντα ή να πάντως την ας σώσω», ήταν το πνεύμα το οποίο κατήφθηνε την θέση και τη στάση της Εκκλησίας σε αυτό το μεγάλο γεγονός με όλα του τα αμαρτήματα των Ολυμπιακών Αγώνων, διότι πέρα από τους αγώνες υπήρχαν οι άνθρωποι, οι καλώσοι και οι κακώς αγωνιζόμενοι, αλλά πάντως οι άνθρωποι, δηλαδή τα παιδιά της Εκκλησίας, τα παιδιά του Θεού. Όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Ταβαρίνο που έκανε δυνατή την επικοινωνία μας και όλους εσάς, και με πολύ χαρά θα περιμένω τις απόψεις σας, είτε θετικές είτε αρνητικές.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

0: και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
1: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και ασκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Ελάτε πιο κοντά.
2: Ναι.
1: Τι κάνουμε, καλοί φίλοι?
2: Καλά.
1: Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, εδώ τι ήρθατε? Ήρθατε να ακούσετε το Λόγο του Θεού, και η σειρά των μαθημάτων που κάνουμε εδώ είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε γενιάσει μια νέα σειρά μαθημάτων που τη λέμε γενικά διδασκαλία της Παλαιά Διαθήκης σε διάφορα θέματα. Εμένα με θέλει το θέμα αυτό, αλλά θέλει προετοιμασία, και εγώ με τη διακονία που έχω, τα διακονήματα που έχω, και στην ηλικία που είμαι δεν έχω το χρόνο, επειδή και καταγίνομαι με άλλα θέματα, έτσι, πέρα από τα ποιματικά και ερμηνευτικά, τα οποία και αυτά είναι ποιματικά. Όταν λέμε ποιματική του λαού του Θεού, εννοούμε τη Θεία Λειτουργία και την και το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Ο κήρυγμα Λόγου Θεού δεν είναι απλό να πεις πέντε λόγια, αλλά είναι να ερμηνεύσεις την Αγία Γραφή. Κύριοι μου, σας το έχω πει πολλές φορές ότι για να προοδεύσετε πνευματικά πρέπει να αγαπήσετε αυτά τα τρία: την προσευχή, να γλυκαθείτε από την προσευχή. Παλέψατε το να αποκτήσετε αυτό το χάρισμα. Είναι χάρισμα Θεού, και αν δεν το έχετε, μας λείπει το πιο σοβαρό, αν δεν το έχουμε αυτό. Και εγώ το προσπαθώ αυτό, να γλυκαίνουμε στην προσευχή. Εκεί έχουμε γη για το Θεό, για αυτή την επικοινωνία με το Θεό. Και αυτή την επικοινωνία με το Θεό τη γεβόμεθα στην προσευχή. Όχι στο να τελούμε τυπικά μερικά καθήκοντα, αλλά καρδιακά να μετέχουμε αυτή τη γλυκιά επικοινωνία με το Θεό. Όταν αγαπούμε ένα πρόσωπο, θέλουμε να επικοινωνούμε συνέχεια με το πρόσωπο αυτό. Και αφού αγαπάμε το Θεό μας και θέλουμε να καλλιεργήσουμε την αγάπη αυτή με το Θεό μας, τη σχέση μας με το Θεό έντονα, πρέπει να καταγίνουμε με την προσευχή. Το πρώτο λοιπόν η προσευχή, το δεύτερο η μελέτη του Λόγου του Θεού, και να αγαπάτε τα θεολογικά βιβλία, σας λέω. Όχι απλώς πρακτικά που λένε καλές συμβουλές και τα λοιπά, εντάξει, ώρα καλά είναι, αλλά θέλω να προοδεύσετε θεολογικά στη γνώση του Λόγου του Θεού και εις βάθος, δηλαδή ερμηνεία. Λέγαμε άλλοτε, μεταφέροντας τη γνώμη του μακαριστού καθηγητού Βέλα, ότι η ερμηνεία είναι κάτι το θείο πράγμα. Είναι να συλλάβουμε το μήνυμα του κειμένου και να το δώσουμε. Λοιπόν, να διαβάζετε έτσι, αφήστε, φτάνει, είστε και σε μια ηλικία που έχετε τα βασικά, αλλά πρέπει να, στην ηλικία αυτή που είστε, να προχωρήσετε πιο βαθιά ακόμη. Αν θέλετε να προοδεύσετε, και θέλετε βέβαια να προοδεύσετε. Και το τρίτο, να έχετε πόθο αυτά που γευθήκατε με τη σχέση σας με τον Θεό, να τα δώσετε και αλλού. Είναι πόθος του αναγεννημένου ανθρώπου να πει «διδάξω ανώμους τα σωδούσω». Του ανθρώπου εκείνου που γνώρισε τη λύτρωση και τη γλυκύτητα που έχει η λύτρωση, η απαλλαγή από την αμαρτία, αυτό σημαίνει λύτρωση και γνώση του Θεού, είναι πόθος και όλων των του αναγεννημένου ανθρώπου να τα πει και αλλού, να κάνει και άλλους μετόχους του κόσμου αυτού του ωραίου που γεύθηκε με τη σχέση του με το Θεό. Διδάξω ανώμους τα σωδούσω. Και αν δεν μπορείτε να το κάνετε θέμα προσευχής και να λέτε: Θεέ μου, τόσοι άνθρωποι να σε γνωρίσουν, να σε αγαπήσουν, Θεέ μου, και ιδιαίτερα τα νέα, τα παιδιά, οι φίλοι σας, οι νέοι και οι νέες, που έχουν έτσι ένα πέταγμα ενθουσιασμού, ένα τάνισμα των ψυχικών του δυνάμεων τα παιδιά και να καταγίνονται με χαμηλά με πράγματα, με ενδιαφέροντα δηλαδή που είναι ανάξια λόγου. Είναι ντροπή δηλαδή για τον άνθρωπο να καταγίνεται με πράγματα, με το ποδόσφαιρο, με τον έρωτα, με το μυαλό μου κλπ. Αργότερα βέβαια τα νέα τα παιδιά όταν συνέλθουν στα 50 τους θα πούν πω έχασα τα ωραιότερα χρόνια τη ζωή μου, τα ωραιότερα χρόνια που έπρεπε να τα εκμεταλλευθώ για να είναι προετοιμασίας χρόνια για μια ωραία ζωή, να μάθω βασικά πράγματα, να χαράξω γραμμές για μια καλή πορεία, τα έφυρα σε πράγματα τυποτένια από τα οποία μόνο απογοητεύσεις κερδίζει κανείς και αηδία μου έρχεται να πω. Και τα σημερινά τα παιδιά ζουν σε ένα πέσιμο μεγάλο, γιατί είναι ψυχούλα τα σπλασμένη για τα υψηλά και με ορμή κατέγιναν με τα ενδιαφέροντά τους, είδαν ότι από αυτά δεν έχει κέρδος αλλά έχει απογοήτευση και κατέπεσαν. Και όταν απογοητεύονται τα παιδιά, όταν αγωνίζονται για αυτό, όταν απογοητεύονται πάλι απογοητεύονται για πολύ, για τα καλά που λέμε, και έχουμε φθοροπιά αποτελέσματα. Όταν λέω φθοροπιά αποτελέσματα εννοώ απογοητεύσεις των παιδιών και αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα από τα οποία πάσχει η σημερινή νεολαία. Και καταφεύγουν στον ψυχολόγο, αλλά ο ψυχολόγος τι να δώσει, αλλού είναι το πρόβλημα. Σε πνευματικό να καταφεύγουν, αλλά και εμείς σε πνευματική πρέπει να είμαστε θεοφόροι για να μπορούμε να δώσουμε το θεραπευτικό μέσον φάρμακο.

0: Λοιπόν, τα μαθήματά μας εδώ είναι σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη, είναι η διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης σε διάφορα θέματα. Επήραμε το θέμα αμαρτίας. Ενθυμίστε να μου πείτε μερικά από τα προηγούμενα μαθήματα. Είπαμε για την καθαλικότητα της αμαρτίας, ότι η φύση του ανθρώπου είναι αμαρτωλή. Δεν έχει πλαστεί έτσι η φύση του ανθρώπου. Έγινε ένα αναθή με το Θεό, δεν έχει πλαστεί για την αμαρτία, αλλά μετά την πτώση κλείνει προς την αμαρτία. Η Παλαιά Διαθήκη λέγει, στο προηγούμενο μάθημα το λέγαμε, το προηγούμενο μάθημα, γιατί στο προηγούμενο μάθημα παρεμβάλαμε μία ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου. Ήμουν στη Δημητσάνη και δεν είχα τη βιβλιογραφία για τη συνέχεια των μαθημάτων και παρενέβαλα ένα σχετικό μάθημα με την Παλαιά Διαθήκη. Πανέρχομαι σήμερα και λέγω ότι στο προηγούμενο μάθημα λέγαμε για την καθολικότητα της αμαρτίας, το οποίο επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος στην προδρομέως επιστολή, όταν λέγει όλοι υποκείμεθα υπό την αμαρτία, πάντας εξέκλυναν άμα εχρεώθησαν, ουκέστη ποιον Χριστότητα, ουκέστη νέος ενός. Είναι ψαλμικός ο λόγος και επαναλαμβάνεται από τον Απόστολο Παύλο. Λοιπόν, έχω να σας πω τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο πηγαίνουμε, το οποίο εδώ επιγράφω διάκριση των αμαρτιών, της αμαρτίας. Λοιπόν, ακούσατε μου, να παρακολουθείτε παρακαλώ και να με διακόπτετε όπου έχετε διαφωνία. Η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για αμαρτήματα σκέψεων, λόγων και έργων. Δηλαδή έχουμε αμαρτήματα με σκέψεις, με λόγια και με πράξεις. Αυτά είναι αμαρτήματα. Αλλά προσέχετε, η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί και για αμαρτήματα που είναι παραλήψεις να κάνουμε το καλό. Δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη θεωρεί ως αμάρτημα όχι μόνο όταν φανερά, καθαρά, σαφώς αμαρτήσαμε με λόγια, με έργα και με σκέψεις ακόμη, αλλά θεωρεί ως αμάρτημα και το να παραλείψουμε να κάνουμε το καλό. Και αυτό θεωρείται ως αμάρτημα. Για παράδειγμα, την παράληψη δηλαδή καλών πράξεων τη θεωρεί η Παλαιά Διαθήκη ως καθαρά αμαρτία. Δηλαδή, αναφέρω παράδειγμα ή και παραδείγματα για αυτό που λέγω. Ο Ηλί, ποιος ήταν ο Ηλί, λέγε εσύ, ήταν ο πατέρας των δύο ιών, ασεβών ιών, που λέγονται του Οφνί και του Φινές. Να ξέρετε μερικά ονόματα από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ρωτάω εσένα γιατί εσύ υποθέτω τα ξέρεις, αλλά ο Ηλί λοιπόν, τι ήταν, σε ποια θέση ήταν, αρχιερεύση ήταν.
1: Κρήτης.
0: Αρχιερεύση ήταν η αλήθεια του. Κρήτης ήταν ο Σαμουήλ. Λοιπόν, ο Ηλί τιμωρήθηκε από το Θεό. Απέθανε. Με τι θάνατο. Γέρος ήταν, έγειρε η καρέκλα και έτσι πίσω. Τιμωρήθηκε από το Θεό διότι παρέλειπε να συμβουλεύει τα παιδιά του. Διότι παρέλειπε να κάνει αυτό το καθήκον σε πατέρας. Τα δε παιδιά του ήταν ασεβέστατα. Βέβαια δεν παρέλειπε, μη παιδιά, έλεγε ένα τέτοιο, ένα μη. Αλλά δεν ήταν, πώς να το πω, δεν ήταν επίμονος στο καθήκον του αυτό. Δεν ήταν και πληκτικός ακόμη. Γιατί να σέβεται το παιδιό του δεν έπρεπε να περιοριστεί σε ένα... αλλά έπρεπε να είναι πριν σαν αρχιερές του ήταν, έπρεπε ασέβεια στο παιδιό του στο ιερό θυσιαστήριο και έπρεπε να επέμβει ελεγκτικά και να τα αποδιώξει τα παιδιά του από το θυσιαστήριο. Επειδή δεν έκανε αυτό το καθήκον του, δι' αυτό και τιμωρήθηκε από το Θεό. Όπως το λέει το βιβλίο με το οποίο έχει καταγίνει, πρώτο βασιλιών, στο τρίτο κεφάλαιο. Οι ιοί του Ηλί ήταν κακολογούντες των Θεών και αυτός ουκενοθέτει αυτούς. λέει το κείμενο. Λοιπόν, για να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα, κατά την Παλαιά Διαθήκη, ό,τι λέγουμε είναι Παλαιά Διαθήκη. Αν διαπράχθηκε κατά το βιβλίο του Λεβιτικού, αν διαπράχθηκε μία κλοπή, ένα κακό, μία κλοπή για παράδειγμα το λέμε, και ο ληστευτής εκφράσει μια κατάρα για το κακό αυτό, όχ τι μου έκαναν και τα λοιπά, είναι να τον τιμωρεί, να τον κάψει ο Θεός και τα λοιπά, και ένας γνωρίζει τον κλέφτη αλλά δεν τον καταγγείλει, αυτός έχει επάνω του την ευθύνη της αμαρτίας της κλοπής. Κατά την Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο του Λεβιτικού 5.1. Επειδή δηλαδή παρέλειψε να αναφέρει αυτό που γνωρίζει, φέρει επάνω του αυτό στην αμαρτία του ενόχου. Πάλιν, όποιος παρέλειψε την περιτομή του ή όποιος δεν ετήρησε την εορτή του Πάσχα, όποιος δεν έκανε το καλό λέμε τώρα, αυτός διέπραξε αμαρτία μεγάλη. Όχι επαναλαμβάνω το να κάνουμε το κακό μόνο, είναι και να το πούμε, να το σκεφτούμε το κακό, αλλά και το να μην κάνουμε το καλό, αυτό αποτελεί αμαρτία. Σε αυτά που λέγω έχω αναφορά σε χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, στη γένεση, στους αριθμούς. Θα τα βρείτε γραμμένα, παραδίδω και γραπτός τα μαθήματά μας εδώ, επειδή θέλω ενούμενα μετά, συνοψιζόμενα, να αποτελέσουν μία μελέτη, έτσι, απλή μελέτη για το λαό, τα παραδίδω και στο διαδίκτυο. Επαναλαμβάνω λοιπόν, καλοί μου φίλοι, κατά την Παλαιά Διαθήκη, όχι μόνο όποιος έπραξε μία αμαρτία, αλλά και όποιος παρέλειψε να κάνει το καλό, κατά την Παλαιά Διαθήκη αυτός αμαρτάνει. Το σπουδαιότερο είναι το άλλο, επειδή ομιλώ για διάκριση των αμαρτιών, το σπουδαιότερο είναι το άλλο, ότι η Παλαιά Διαθήκη κάνει διάκριση μεταξύ βαρέων και μικρών αμαρτιών. Μάλιστα ο ψαλμωδός ομιλεί και για κρυφά ακόμη αμαρτήματα και λέγει εκείνο το ωραίο που όλοι το ξέρουμε, εκ των κρυφίων μου καθάρισον μη Κύριε, της καρδίας αμαρτήματα. Αυτά τα ελαφράντοπουν, τα μικρά είναι αμαρτήματα που διαπράχθηκαν από ανθρώπινη αδυναμία ή απροστεξία, ή διαπράχθηκαν από ανεπαρκή γνώση του θελήματος του Θεού. Αντίθετα όμως τα βαρέα αμαρτήματα είναι τα αμαρτήματα εκείνων που αμαρτάνουν με πλήρη επίγνωση αυτού που ξέρουν. Που αμαρτάνουν με κακότητα και εναντιούμενη φανερά εναντίον του θελήματος του Θεού. Αυτοί λέγονται στην Παλαιά Διαθήκη ότι αμαρτάνουν με υψωμένο το χέρι. Είναι μια φράση που λέγεται στο βιβλίο των Αριθμών και κοίταξα έτσι στην Μεγαλόπολη που ήμουν. Σήμερα πήγα στην Κορτινία. Στη Μεγαλόπολη που ήμουν είδα το βιβλίο των Αριθμών αυτών των εκδόσεων της Αποστολική της, να δω πώς είναι η μετάφραση αυτού που κάναμε, πώς μεταφράζεται το με υψωμένο το χέρι, και μεταφράζεται με αυθάδεια. Είναι καλή μετάφραση, με αυθάδεια. Αλλά μάλλον να ξέρετε είναι μια φράση, παγία φράση, που θέλει να χαρακτηρίσει τα αμαρτήματα εκείνα που εκείνων που αμαρτάνουν φανερά εναντίον του Θεού. Άρα δεν υπολογίζω εγώ το Θεό με υψωμένο το χέρι. Είναι μερικές τέτοιες εκφράσεις ηλυμένες από την πρακτική, από την κάθε μέρα ζωή και εισήχθησαν σε γραφεία, όπως εκείνο το άλλο που λέγαμε άλλοτε, τον ουρούντα επί των τείχων, βρέθηκε και άλλες παρόμοιες εκφράσεις. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που αμαρτάνουν με υψωμένο το χέρι, που αμαρτάνουν με αυθάδεια, όπως ερμηνεύσαμε στο έργο, οι αμαρτάνουν εν πλήρη επιγνώση αυτού που κάνουν και καλά κάνουν. Με συνέστηση δηλαδή ότι εναντιούνται κατά του Θεού και όμως το πράττουν συνείδητα αυτοί οι άνθρωποι, επισύρουν επάνω τους κατά την Παλιά Διαθήκη την κατάρα. Παραπέμπω στο Δευτερονόμιο 28,15 και εξής. Και μάλιστα επαναλαμβάνει εκεί τη λέξη κατάρα επανειλημμένος πολλές φορές. Είναι δε οι αμαρτίες αυτές, τα βαρέα αμαρτήματα που είπα, αλλά εξήγησα πως είναι τα αμαρτήματα αυτά, τα είναι επιγνώσια αμαρτήματα, είναι τα αμαρτήματα αυτά θανατηφόρα. Λέγει το βιβλίο των παροιμιών 18,22. Δηλαδή επιφέρουν το θάνατο σε αυτούς που τα διαπράττουν. Δευτερονόμιο 13-15.

0: Λοιπόν, να σας πω τώρα ποια θεωρούνται μεγάλα αμαρτήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Αμαρτήματα μεγάλα στην Παλαιά Διαθήκη θεωρούνται το να παρασύρει κανείς κάποιον στη σοδομική ζωή ή το να κακοποιήσει μία γυναίκα. Όποιος διαπράττει ένα τέτοια αμαρτήματα, η Παλαιά Διαθήκη τον καλεί Ιών Βελίαλ. Βελίαλ ήταν μία ειδωλολατρική θεότης. Και δηλαδή έπραξε πράξη του διαβόλου. Έχει τον διαβόλο σου μέσα, που λένε τώρα στα χωριά οι γιαγιές μας. Όποιος διαπράττει τέτοια αμαρτήματα, συχαμερά αμαρτήματα, αυτοί λέγονται οι Ιοί του Βελίαλ. Είναι δηλαδή κακοί δαίμονες, είναι εντελώς κακοί άνθρωποι, και παραθέτω χωρία για αυτά που λέγονται. Η Ιή του Ηλί λέγεται στο πρώτο βασιλιόν 2.12 ήσαν η Ιή του Βελίαλ, και οι ψευδομάρτυρες εκείνοι οι οποίοι καταδίκασαν σε θάνατο τον Ναβουθέ, θυμάστε τον Ναβουθέ που με τη συμβουλή του της Ιεζάβελ τον εφώνευσαν για να πάρουν τον αγρό και τα λοιπά. Οι ψευδομάρτυρες αυτοί ήταν πάλι η γη του Βελίαλ. Τώρα η θανατική ποινή, αυτοί είπαμε οι άνθρωποι πρέπει να αποβάλλονται από αυτό, και ο θάνατός του ή η τιμωρία τους είναι η θανατική καταδίκη. Η θανατική ποινή ήταν ειδικά ο λιθοβολισμός, και ο λιθοβολισμός γίνεται από το λαό του Θεού, δείγμα αυτό ότι ο λαός αποστρέφεται την αμαρτία αυτή και δεν θέλει ανάμεσά τους ένα τύπο των αμαρτωλών, ότι αποστρέφεται τα αμαρτήματα αυτά, και λοιπόν θέλει να καθαρίσει τη σύναξή του.
1: Υπάρχει έννοια της λογικής ευθύνης.
0: Ναι, στο βάθος είναι και αυτό, αλλά μην ξεχάσουμε και αυτή την απλή ερμηνεία. Δηλαδή τι είπε τώρα, ακούσατε τι είπε? Είπε υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη αντίληψη, που θα την πούμε άλλοτε αυτό στα μαθήματά μας εδώ, γιατί τα μαθήματα γενικά είναι θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη η αντίληψη ότι η αμαρτία του ενός βαρύνει όλη την κοινότητα, και για να μην θεωρηθεί κάτι τέτοιο ότι μετέχουν και οι ίδιοι όλος ο λαός στην αμαρτία του ενός, γι' αυτό τον απέβαλαν δια του θανάτου τον λιθοβόλων, αλλά ήταν και εντολή του Θεού αφανείς το πονηρών εξημών αυτών. Αυτό επανειλημμένως επαναλαμβάνεται στην Παλαιά Διαθήκη, και έχω πολλά χωρία εδώ όπου παρατίθεται. Όμως σε άλλες περιπτώσεις για τα βαρέα αυτά αμαρτήματα έχουμε κατευθείαν επέμβαση από το Θεό με ένα σύντομο θάνατο. Για παράδειγμα, με μία άμεσο και κατευθείαν τιμωρία. Για παράδειγμα, οι Σοδομίτες.

και οι πόλεις των τιμωρήθηκαν κατευθείαν από το Θεό, έτσι, με το ότι έπαθαν αορασία, τυφλότητα, αυτοί που διέπραξαν την αμαρτία, Σοδομήτε, και κατεκάησαν και οι πόλεις τους. Η τιμωρία ήρθε όχι με λιθοβολισμό όπως τα προηγούμενα, ήταν και δεν ήταν και ιδωλατρικές πόλεις, ήταν ξένες από τον Ισραήλ, αλλά κατευθείαν από το Θεό. Η αμαρτία των ιών του Ηλί. Ποια ήταν η αμαρτία? Υθέτουν την θυσίαν Κυρίου. Μιλήσαμε προηγουμένως. Ήτανε αμαρτία πολύ μεγάλη, σφόδρα, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό και έπεσαν στη μάχη και για τη δική τους πάλι αμαρτία ετιμωρήθη ο πατέρας ο Σιλή, διότι δεν ενωθέτει και δεν επέπληται αυτούς. Δηλαδή η ετιμωρία εδώ, η θανατική τιμωρία, επήρθε κατευθείαν από το Θεό. Άλλη μεγάλη αμαρτία είναι η ειδωλολατρία. Η μεγάλη βέβαια αμαρτία, γιατί είναι άρνηση του Θεού, αλλά ιδιαίτερα η Παλαιά Διαθήκη που ήθελε να προφυλάξει το λαό της από τα γύρω ειδωλολατρικά έθνη, ετώνησε πολύ την αμαρτία αυτή ως πολύ μεγάλη σφόδρα, ναι. Και για την αμαρτία αυτή ήρθε κατευθείαν η τιμωρία από τον Θεό, έπεσε η Ιερουσαλήμ. Και επειδή η αμαρτία γίνεται και σε αυτόν τον ναό του Θεού, ευεβήλωναν με ειδωλολατρία τον ναό του Θεού, γι' αυτό και κατεστράφηκε ο ναός. Λοιπόν, κύριοι μου, θέλω να αναφέρω και να τελειώσω γρήγορα, σας κούρασα, να αναφέρω μια σειρά αμαρτιών, θα τα χωρίσω σε βαρέα αμαρτήματα, σε θρησκευτικά αμαρτήματα και ηθικά αμαρτήματα. Λοιπόν, βαριά θρησκευτικά αμαρτήματα θεωρείται, πρώτον είπαμε, η ειδωλολατρία. Όχι μόνο, αλλά και ο δελεασμός προς την αμαρτία αυτή, προς την ειδωλολατρία, θεωρείται μεγάλη αμαρτία, παραθέτω χωρία. Άλλο μεγάλο αμάρτημα ήταν η μαγεία. Οι προμαντίες των καιρών, όχι οι προμαντίες όπως έχουμε τώρα, προβλέπουν τον καιρό. Αυτό είναι ένα επιστημονικό φτερό και ευχαριστούμε τον Θεό, διότι φωτίζει ανθρώπους να κάνουν την έρευνα κλπ. Αλλά προμαντίες επικαλούμενοι και πνεύματα νεκρών, νεκρομαντίες. Οι προμαντίες των νεκρών λοιπόν και οι εξορκισμοί των νεκρών, γι' αυτό λέγονται μαζί, αυτό θεωρείται μεγάλη αμαρτία. Η βλασφημία, πολύ μεγάλη αμαρτία. Πόσο στενοχωρέθηκα, γιατί στα 10 χρόνια που είμαι στη Μητρόπολη δεν άκουσα αυτό, ούτε έναν βλασφημί. Μόνο ένα βράδυ από μια καφετέρια εκεί, το επισκοπείο Μεγαλοπόλεως είναι κοντά, σε μια καφετέρια άκουσα μια, έτσι, ένα νεαρό, έτσι, ένα βλαστημί, έτσι, με χειδεότορο και με ηταμότητα. Τέλος πάντων, θα βρει το Θεό του αυτός, θα το φωτίσει. Κι όμως χθες από μια εξομολόγηση που είχα, μιας ευλαβής ψυχής, μου είπε ότι είναι πολύ διαδομένη η βλαστημία στην αυτή, στην επαρχία που υπηρετώ. Πολύ στενοχωρέθηκα. Λέω, τι βλαστημούν τον Κύριό μας, την Παναγία μας? Λέει, ναι. Και μου λέει αυτή τη στενοχώρια της και τον πόνο της αυτή η κυρία, και πολύ πόνεσα γι' αυτό. Λέω, υπάρχει αυτό και δεν το έφυγα το μάρτυμα. Αν έχετε παρατηρήσει τα κηρύγματα που κάνω, δεν αναφέρομαι στην βλασφημία, γιατί έλεγα δεν υπάρχει εδώ το μάρτυμα αυτό. Με στενοχώρεψε πολύ αυτό το κακό, γιατί πρέπει να πονούμε και να θλιβόμεθα όπως όταν βλασφημούν τη μάνα μας, τον εαυτό μας, συγκινούμεθα, δηλαδή ταρασόμεθα, πολύ πολύ περισσότερο βεβαίως, αφάνταστα περισσότερο, πρέπει να ταρασόμεθα, τον βλασφημούν τη μάνα μας, Παναγία, τον Χριστό μας. Δηλαδή, τι βλαστημάς άνθρωπε,
Εγώ, το παν για μένα είναι ο Θεός, είναι η πίστη μου. Μου υβρίζει σε αυτό που εγώ σέβομαι. Δεν είναι πολιτισμένο πράγμα αυτό που κάνει. Λοιπόν, η βλασφημία στο Λεβιτικό 24, 11, 16 θεωρείται μεγάλο αμάρτημα. Μεγάλο αμάρτημα είναι η βεβήλωση του Σαββάτου, η εργασία την ημέρα του εξυλασμού. Μεγάλο αμάρτημα είναι η κολολατρία. Κολολατρία. Το να προσκυνάς, προσκυνάς εικόνα, εικόνα δεν εννοώ εικόνα τα θεία εικονίσματα, απεικονίσματα έτσι, υλικών πραγμάτων, τον περιγύρωτα, είδωλα. Είδωλα. Ο πήγης σε αυτό είδωλο, είναι δεύτερη εντολή. Ο δε παντός ομοίωμα, ως εν το ουρανό άνω και ως εν τη γη κάτω. Ο πήγης αυτή, ο δε προσκυνήσεις αυτής. Λοιπόν, η παράληψη της περιτομής, μεγάλο αμάρτημα. Και η παράληψη της εορτής του Πάσχα. Μεγάλο αμάρτημα θεωρείται ο το να φάγουν άρτο με προζύμι την ημέρα του Πάσχα. Εξόδου 12-19. Μεγάλο αμάρτημα επίσης η παράβαση της εντολής της νηστείας την ημέρα του εξυλασμού. Ως μεγάλο αμάρτημα η Παλαιά Διαθήκη θεωρεί το να πει κανείς αίμα ή να φάγει το στέρ. Στέρ είναι το αυτό το παχύ του ζώου το οποίο προσφέρθηκε με θυσία στο Θεό. Αυτό έκαναν τα παιδιά του Ηλί. Κατάλαβαν από λεμαργή, από αυτό έτρωγαν τα κρέατα. Τον θυσιών τα κρέατα. Μεγάλο αμάρτημα το να φάγει κανείς κρέας της θυσίας ενώ βρισκόταν σε κατάσταση ακαθαρσίας, ενώ δεν ήταν καθαρός ψυχικά και σωματικά όπως το λέει η Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, αυτός μετήχε σε θυσία. Λοιπόν, εδώ υπαγόμεθα που ακάθαρτοι και λερωμένοι στην ψυχή πηγαίνουμε και κοινωνούμε τα άχρατα μυστήρια. Βέβαια αυτό είναι. Μεγάλο αμάρτημα κατά την Παλαιά Διαθήκη θεωρείται η παράληψη του καθαρμού ενώ κανείς είχε αγγίξει σώμα λεπρού ή νεκρού. Αυτό τώρα στη θεολογία Παλαιά Διαθήκη θα τα πούμε γιατί θεωρείται αμαρτία, όχι ότι είναι αμαρτία. Επίσης η ανίερη χρήση του ιερού μύρου και θυμιάματος θεωρείται μεγάλο αμάρτημα.

0: Ας είπα ότι θέλω να αναφέρω και μερικά ηθικά αμαρτήματα, μεγάλα αμαρτήματα που επιφέρουν το θάνατο. Πέρα από αυτά τα θρησκευτικού είδους αμαρτήματα που είπε προηγουμένως, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ως βαρέα αμαρτήματα τα εξής ηθικά: ο φόνος, έτσι. Έπειτα η επανάσταση κατά των γονέων, το να χτυπήσεις τον πατέρα, στη μητέρα. Τρίτο αμάρτημα μεγάλο ηθικό: η αρπαγή ανθρώπου, το να κλέψεις άνθρωπο, ένα μικρό παιδί. Γίνονται τότε και σήμερα. Η ψευδής καταγγελία στο δικαστήριο θεωρεί το μεγάλο αμάρτημα, όπως και είναι. Η απήθεια κατά της αποφάσεως του ανωτέρου δικαστηρίου, το οποίο ήταν ιερατικό, θεωρεί το αμαρτία. Η μοιχεία, όπως και άλλες βαριές ασέλγειες, δηλαδή για παράδειγμα η σχέση με στενούς συγγενείς, μεγάλη αμαρτία.
1: Αιμομιξίες, λέει.
0: Αυτά σας τα λέγω εγώ επιγραμματικά εδώ, αλλά στο γραπτό κείμενο παραθέτω χωρία. Η ακολασία της θυγατέρας του ιερέως θεωρεί το μεγάλο αμάρτημα. Και βεβαίως τα παραφύσινα αμαρτήματα. Αμαρτία με ζώο και τέτοια που λέγει η Αγία Γραφή, αλλά θα παραθέτω χωρία. Επίσης και άλλα αμαρτήματα αναφέρονται, για τα οποία δεν καταφέρεται θανατική πηγή μεν, αλλά θεωρούνται βαρέα αμαρτήματα, αν και δεν ετιμωρούνται τόσο σκληρά όπως ήταν τα προηγούμενα αναφερθέντα αμαρτήματα. Παρακάτω, στη συνέχεια του λόγου, έχουμε, δεν είναι τελείωσα το κεφάλαιο αυτό, τι σας είπα σήμερα. Σας είπα για τη διάκριση των αμαρτιών, ότι Παλαιά Διαθήκη κάνει διάκριση αμαρτιών, τα χωρίζει, είπαμε, αμαρτήματα έργων, πράξεων, σκέψεων, αλλά θεωρεί ως αμαρτήματα και αυτά που δεν, και καλές πράξεις που παρελήφθηκαν για να γίνουν, αυτό που θεωρείται αμάρτημα, βαρέα και μικρά αμαρτήματα. Αμαρτήματα δηλαδή που κανείς από μια ανθρώπινη αδυναμία το έκανε, αλλά και αμαρτήματα μεγάλα που έγιναν θελημένα, πεισματικά δηλαδή, εναντίον του θελήματος του Θεού. Παρέθεσε ένα κατάλογο των μερικών αμαρτιών, αλλά το κεφάλαιο διάκριση περί αμαρτίας δεν τελείωσε ακόμη στην Παλαιά Διαθήκη. Σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα να έρθετε να συναντηθούμε, να συμπνευματιστούμε. Είναι και η παρακλήση βέβαια, μετά την παράκληση σας περιμένω εδώ για να συνεχίσουμε τα μαθήματά μας. Μου κάνετε και εμένα καλό, γιατί με καθυλώνετε στο να τα μελετήσω, να τα βρω τα χωρία, να τα γλυκαθώ κι εγώ και να τα προσφέρω έπειτα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς, αμήν.
2: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Κυριακή Πατρούτης και Ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως. Μακάρις του Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

απουσία της μητέρας δεν επηρέασε καθόλου τον ιερέα στο έργο του, τις πολλές διακονίες στο λαό του Θεού. Η ιεροσύνη ήταν για αυτόν στάδιο αγώνα και απέραντο πεδίο ταπεινής προσφοράς. Γράφει η καθηγήτρια που ασκούσε ιεραποστολή τα ίδια χρόνια στη Λίμνο. Το έργο του πατρός Πολυκάρπου δεν ήταν έργο εντυπωσιασμού. Στη Λίμνο επετέλεσε έργο κυρινέου, πλάι στον πολύμοχθο, αλυσμόνητο εκείνο ιεράρχη, τον μάρτυρα. Από τα βαθιά χαράματα μέχρι τα βαθιά μεσάνυχτα κρατούσε ανίστακτα την πρωτοσυγγελία της Μητροπόλεως. Σκυμμένος πάνω στα χαρτιά και στις υποθέσεις, ανίστακτος, κυριαρχημένος, ήρεμος και χαριτολόγος, κρατούσε το Μητροπολιτικό Γραφείο όλο επάνω του. Και εκείνος ο απέραντος σεβασμό του. Και εκείνος ο απέραντος σεβασμός του στον ανεπανάληπτο σεβασμιότατο Διονύσιο, παρόλη τη στοργική οικειότητα με την οποία εκείνος περιέβαλε τους αδερφούς του. Κανείς ποτέ δεν ανίχνευσε σε εκείνον τις σχέσεις σκιά παραπόνου, πικρία σκέντημα, φιλοδοξίας αποτύπωμα. Ο καθένας στη διακονία του. Ο πατήρ θεολόγος, ο εκλεκτός πνευματικός οδηγός στην προσπάθεια του Ευαγγελισμού της Λίμνου. Ο πατήρ Πολύκαρπος, ο αθέατος στήλος του πολύπαθου και δυναμικού Μητροπολίτου. Χωρίς προσωπικές επιδιώξεις κανένας τους. Άγιοι αδελφοί στον αμπελώνα του Χριστού και στην υποδειγματική περιποίηση του Μητροπολιτικού κήπου κάτω από την αμέριστη στοργή του Διονυσίου. Ήταν οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί της θαυμαστής εκείνης ιερατικής οικογένειας των κληρικών της Μητροπόλεως. Εμπνευστέ του κλήρου της με την αγιότητά τους, τη σύμπνοια, την ανυπόκριτη υποταγή στο δεσπότη τους, τη γνησιότητα της εργασίας τους. Παράδειγμα και κάφημα στις αρχές του τόπου και στο πλήρωμα της Λιμνιακής Εκκλησίας. Χαρά Θεού άπλωνε στο απέριτο εκείνο οίκημα της ακριτικής Μητροπόλεως η πρωτοχριστιανική και η ιεροπρεπής απλότητα της ζωής των τριών εκείνων Αγίων Μορφών που διακόνησαν τη Λίμνο. Την ασκητική ακρίβεια και σοβαρότητα του Διονυσίου στη ζωή και στην οργάνωση της Μητροπόλεως εγλύκαινε η οική υπακοή των δύο Αγίων συνεργατών του. Και όταν ο Διονύσιος απεφάσιζε να τους χαροποιήσει, η ατμόσφαιρα γινόταν ανάλαφρη. «Πάτερ Πολύκαρπε, σε παρακαλώ, πήγαινε να με εκπροσωπήσεις αυτήν την συνάντηση των επισήμων». «Να πάω, σεβασμιότατε, αλλά δεν έχω καλό ράσο». «Πάρε και φόρεσε το δικό μου». Ήταν στο ίδιο ανάστημα και οι δυο. Σε λίγο κατέφτασε γελώντας ο πατήρ Πολύκαρπος για να ανακοινώσει. «Σεβασμιότατε, δεν είναι καλύτερο από το δικό μου». Γέλασε καλόκαρδα ο γέροντας. «Τότε φόρεσε το δικό σου και πήγαινε». Η απλότης του βίου τους έλαμπε στα δρομάκια της Λίμνου όπου περνούσαν. Ευλαβείς, πνευματέμορφοι, εργατικοί μέχρι θυσίας, δοσμένοι στην αποστολή τους, διάκονοι του Ευαγγελίου, εργάτε της Εκκλησίας του Χριστού, πληροφορούσαν την διακονία τους στον αγαπημένο τους λαό με την αγάπη τους, με ζήλο και αυταπάρνηση, με τη βαθιά καλλιέργεια στον αγρό του Βορείου Αιγαίου ανάμεσα στα κύματα που κατέβαιναν βουίζοντας από τα Δαρδανέλια. Ήταν οικονομία Θεού το ότι ο πατήρ Πολύκαρπος ευρέθηκε στο πνευματικό εργαστήριο του Μητροπολίτου Λίμνου. Ήρθε στη Λίμνο καλλιέλεος και με την πνευματική κατεργασία της Μητροπόλεως εκείνης από Καλύκαρπος μεταβλήθηκε σε Πολύκαρπο.

την αρχή της αρχιερατείας του και πολύ περισσότερο αφού του πλαισιώνεται από τους δύο υποτακτικούς του αρχιμανδρίτες, πολλών τα βλέμματα ήταν στραμμένα προς τη Λίμνο, όπου ο Διονύσιος ζούσε ως επίσκοπος της πρώτης εκκλησίας και πραγμάτωνε με αποκαθαρμένο και πιο ανατολικό τρόπο το ιδανικό που την προηγούμενη δεκαετία είχαν αγγίσει συναισθηματικά και ενθουσιαστικά διακηρύξει ή τραγουδήσει περιβάλλοντα τα οποία κατέληξαν λίγο πολύ ευσεβιστικά. Γράφει, πολυσέβαστος και γνωστός για την ευαισθησία, όσο και σύνεση κληρικός, ο οποίος βρήκε αναψυχή κάποια καλοκαίρια στην Επισκοπή της Λίμνου. Το σπίτι του Επισκόπου ήταν ένα παλιό διόροφο κτίριο στην άκρη της μικρής πρωτεύουσας. Η θάλασσα απλωνόταν εμπρός, με τον άφωνα στο βάθος. Ένας πραγματικός άνθρωπος ο Επίσκοπος. Αυτός εδέσποζε στο σπίτι αυτό, στο κάστρο και σε όλη τη Λίμνο. Κυριαρχούσε με την απλότητα και φυσικότητα, με την ακούραστη και ανυπόκριτη αγάπη του, με την ακίνητη δραστηριότητά του. Αν πλησίαζε σε αυτόν τον μεσόκοπο κοντό καλόγερο, έβλεπες τότε ότι έφερνε πάντα μαζί του τον ξεριζωμό από τη Μικρά Ασία, την άσκηση από το Άγιον Όρος, τα μαρτύρια από τα στρατόπεδα της Γερμανίας και την αγωνία της Κύπρου. Αυτός ο τετραπλός πόνος είχε οργώσει με το ινί του βαθιά την ψυχή του και μέσα στα αυλάκια του είχαν φυτρώσει γόνιμες εμπειρίες για τον άνθρωπο και το Θεό. Η ημέρα ξεκινούσε φυσικά με την προσευχή. Ήταν ένας όρθρος, πάρα πολύ απλός, αλλά και πολύ εγκάρδιος. Και γι' αυτό ακριβώς ο διάλογος αυτός συνεχιζόταν σε διάφορες στιγμές της ημέρας. Η προσευχή στη Λίμνο επλησίαζε το αδιαλείπτος και το εμπαντή. Ήξεραν οι άνθρωποι του σπιτιού ότι ο Σάκης έχαναν τον επίσκοπο, αυτός θα ήταν στο δωμάτιο παρεκκλήσιο, γονατιστός και σιωπηλός σε μια γωνιά, βυθισμένος σε υπερκόσμιες αναβάσεις. Σχετικά με τις θείες λειτουργίες που εγίνεντο στο ιερό αυτό ανώγιο, δεν είναι διόλου εύκολο κανείς να περιγράψει την άκρα απλότητά τους και τη βαθιά εσωτερικότητά τους. Και η εργασία δεν ήταν άσχετη με την προσευχή. Ήταν σαν μια συνέχεια και εφαρμογή εκείνης. Όλοι μαζί και αδελφικά, χαρούμενοι και ειρηνικά, μετελάμβαναν τροφής εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας. Χαρακτηριστικό μέρος του προγράμματος ήταν και οι επισκέψεις σε σπίτια του κάστρου. Βραδινά περιδιαβάσματα, περισυλλογή στην παραλία, είτε ποιμαντικές εξορμήσεις στα χωριά. Πολλά απογεύματα, στη Μύρινα, θα συναντούσες σίγουρα τρεις κληρικούς να περπατάνε βιαστικά στο δρόμο. Ήταν ο πατήρ Πολύκαρπος με τον Μητροπολίτη και τον πατέρα Θεολόγο, οι οποίοι επισκέπτονταν σπίτια μαθητών για να δουν από κοντά πώς ζουν και σπουδάζουν. Πολλοί σημερινοί επιστήμονες θυμούνται με ξεχωριστή συγκίνηση αυτές τις επισκέψεις της αγάπης των τριών αυτών ευλογημένων κληρικών που χάρισαν στη Λίμνο τη χριστιανική πίστη και ελπίδα. Άλλοτε, ένας φωσκός τον παρακαλούσε τον δεσπότη να μπει στο μαντρί του για να ευλογήσει τα πρόβατά του, κι άλλοτε ένας θαλασσινός να ανέβει στο καινούριο καΐκι του να το αγιάσει. Κι όταν επρόκειτο να μπει σε οίκον Πένθους, εκεί πια έκλαιγε κυριολεκτικά μετά των κλεόντων. Η ημέρα έκλεινε συνήθως με ένα βραδινό στον κήπο. Μαζευόταν όλο το προσωπικό της Επισκοπής κάτω από τάστρα και μπρος στο ανήσυχο Αιγαίο, μέσα σε ατμόσφαιρα προσευχής, ασμάτων και ευχάριστη συζητήσεως, κάποιος ανέπτυσε ένα θέμα. Ο Διονύσιος είχε κάνει εγκύκλιο στους ιερείς και τους έλεγε ότι όταν κατεβαίνουν στο κάστρο για εργασίες, μπορούν να μένουν το μεσημέρι στην Επισκοπή. Τα Χριστούγεννα συνήθιζε να κάνει γεύμα στους υπαλλήλους της πόλεως, που δεν είχαν εκεί τις οικογένειές τους. Το καλοκαίρι καλούσε από μακριά διαφόρους γνωστούς να έρθουν εκεί και να ξεκουραστούν. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια προσκάλεσε φοιτητάς από την Ουγκάντα.

γράφει χαρακτηριστικά ο Ιγνάτιος Σακαλής. Η διαμονή μας κοντά σας, μια ανάσα πλατιά, βαθιά, ζουγογόνα. Εδώ είναι αλλιώτικα. Δεν έχει σαν τα βράδια της Λίμνου, στη Μητρόπολη με την παρέα τη δική σας. Δεν έχει όμοιες συζητήσεις και σχέσεις. Δεν έχει βραδινή ξεκούραση από την επιβλητικότητα του απέραντου ουρανού της Μητροπόλεως και την κοντινή παρουσία της θάλασσας. Δεν έχει προπάντων συζήτηση σαν αυτές που κάναμε εκεί με όλους σας. Η Λίμνος όλο και γίνεται ωραιότερη. Την ευχαριστούμε βαθιά για την καλοσύνη, την ευγένεια, τη φιλοξενία, την αγάπη της. Τόσο καλό μας έκανε. Ήταν όμως και η μόνιμη φιλοξενούμενη. Η αδελφή του Επισκόπου, η όντως αδελφή και όντως χείρα, η ακούραστη μάνα και διάκονος, οι δύο αφοσιωμένοι αρχιμανδρίτε, τα ότα και η οφθαλμή του Επισκόπου και οι νεαροί υποψήφοι ιερείς που τους είχε οικοτρόφους και συγχρόνως βοηθούς στο έργο του. Τους εσπούδαζε, τους επάνδρευε, τους έβρισκε σπίτι και επιπλέον κάθε τόσο τους ρωτούσε: «Μήπως σας λείπει τίποτε?» Ο πατήρ Πολύκαρπος μετά το θάνατο της μητέρας του, το Δεκέμβριο του 1958, έμεινε για 2-3 μήνες στη Μητρόπολη. Τα δωμάτια της Μητροπόλεως ήσαν μεγάλα και όταν έρχονταν οι ξένοι για φιλοξενία είχαμε πρόβλημα χώρου. Γι' αυτό το ένα μεγάλο δωμάτιο το χώρισα με κοντραπλακέ σε 3. Εκεί μένανε οι δύο πατέρες. Η Μητρόπολης ήταν πτωχή. Οι ανάγκες των πτωχών πολλές. Η ελεημοσύνη έπρεπε να ασκηθεί με τον πλέον διακριτικό τρόπο και να καλύψει τις πολλές ανάγκες. Έμπαινε σε ενέργεια το ταμείο του βάθους. Ήταν ένα συρτάρι με οικονομίες του Διονυσίου, του Πολυκάρπου και του Θεολόγου. Μάζευαν χρήματα και ασκούσαν φιλανθρωπία. Δεν ξέρω αν αυτή η συνεργασία και αυτό το ομόψυχον το πέτυχαν κι άλλοι επίσκοποι με τέτοια καρποφορία αγάπης. Έφυγαν και οι τρεις με επιλογή τη φτώχεια και κατέστησαν τη ζωή τους θείο παρανάλωμα για τη δόξα του Θεού, την τιμή του Ευαγγελίου. Πολλές φορές αγόραζα έπιπλα, σκεύη και οικιακά είδη από το Ταμείο του Βάθους για υποψήφιους κληρικούς, εργάτες του Ευαγγελίου, σημειώνει ο πατήρ Νικόλαος Τριανταφύλου.

συνοψίζει για το σπίτι εκείνο της Λίμνου που ήταν πραγματικά μια επισκοπή ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Ήταν ένα μάτι και μια καρδιά που επισκοπούσε μέρα νύχτα με ασταμάτητη αγάπη και εγρήγορση τους πάντας και τα πάντα. Δεν ήταν ένα δεσποτικό και διοικητικό κέντρο. Καλύτερα θα μπορούσε να ονομαστεί κοινόβιο, μοναστήρι, σαν τόπος ασκήσεως και προσευχής. Αδελφότης, σαν τόπος αγάπης και αδελφοσύνης. Φροντιστήριο, σαν τόπος ποιμαντικής και ιεραποστολικής εκπαιδεύσεως. Στα χρόνια αυτά, 1951-1959, το πείραμα της Λίμνου ήταν ένας σταθμός στην πορεία της σύγχρονης εκκλησίας της Ελλάδος. Ο αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος ήταν σε όλα αυτά μαθητής και ταπεινός συνεργός του επισκόπου του. Σε αυτό το κλίμα έτρεχε να προλάβει τη βίωση της ιεροσύνης του, διότι δεν ήταν ο άριστα μαθών, αλλά ο παθών τα θεία. Έτρεχε, λειτουργούσε, έκανε εσπερινούς, ομιλούσε, εξομολογούσε, κοπίαζε, εξουθενώνετο, έπαιρνε το μερίδιό του από το πάθος του Χριστού. Δεν αγαπούσε μόνο τον Ιησού. Αγαπούσε και τους αδελφούς του Ιησού, τους πτωχούς, τους ασθενείς, τους εμπερίστατους, όλους. Δεν θα αναφερθώ στις περιπτώσεις φιλανθρωπίας του. Μπορώ όμως να μιλήσω για εκείνη την αγάπη του προς τον λαό του Θεού, που για να κάνει Μεγάλη Πέμπτη και για να συμμετάσχει στο πάθος του Χριστού με έπαιρνε διάκο εμένα, με γυναίκα και με παιδιά, γυρνώντας 3-4 χωριά, και διαβάζαμε οι δυο μας 36 και 48 Ευαγγέλια, 6 και 6 εναλλάξ στο κάθε χωριό, και γυρίζαμε αργά τα μεσάνυχτα, αδιανήμεν από κάθε δύναμη και ζωή, πλημμυρισμένοι όμως από πνευματική ικανοποίηση. Δικαιούμαι να λησμονήσω εκείνη την Ανάσταση του Χριστού όταν ξεκινήσαμε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου για τη Φυσίνη, Αγία Σοφιά, Σκανδάλη και ένα τέταρτο χωριό, δεν το θυμάμαι, τελώντας την ακολουθία της Αναστάσεως στο ένα χωριό μετά το άλλο, και στο τελευταίο τελέσαμε και την Πασχαλινή Θεία Λειτουργία, οπότε το πρωί πια κατάκοποι, διαλελειμμένοι και εξουθενωμένοι, όμως λάμποντες, αστράπτοντες, γυρίσαμε στο κάστρο. Ύστερα από λίγο ύπνο έπρεπε να ετοιμάσουμε την Πασχαλινή Τράπεζα της Μητροπόλεως, στην οποία θα συμμετείχαν όλοι οι εργένιδες ξένοι υπάλληλοι του νησιού, και στη συνέχεια είχαμε τον εσπερινό της αγάπης. Σχεδόν 24 ώρες στο πόδι, σημειώνει ο πατήρ Νικόλαος Τριανταφύλου.

0: Με αυτόν τον μεσάζοντα προς τον Θεό και τον Επίσκοπο επικοινωνούσαν οι ντόπιοι και οι μακράν, καθώς μάλιστα από παιδί έφερε ένα σπουδαίο προσόν. Την άνεση να επικοινωνεί με όλους, διατηρώντας την προσωπική του πορεία με τον Χριστό αμετακίνητη. Αν ξεκινώντας ζητούσε ταπεινά βοήθεια από όλους, δόκιμο κηρυκτικό υλικό και οδηγίες των εμπείρων πάνω στην οργάνωση της ιεραποστολής και την κοινωνική πρακτική, πάρα πολύ γρήγορα απευθύνονταν πολλοί σε αυτόν για να ζητήσουν όχι μόνο θαυμάσιες εγκυκλίους του δεσπότη του, αλλά και του ιδίου την διοικητική πείρα και την αδελφική ή πατρική συμπαράσταση. Από τις αρχές του 1958 το κυρίαρχο κλίμα και αίτημα του εκκλησιαστικού κόσμου είναι να μπει το φως επί την λιχνίαν, να τοποθετηθεί ο Διονύσιος σε μεγαλύτερη και προσιτή σε όλους Μητρόπολη, να μην μείνει το θαύμα της Λίμνου ένα περιθωριακό εκκλησιαστικό γεγονός. Ο Διονύσιος αρνείται επίμονα, αλλά ο Αρχιεπίσκοπος του δηλώνει κατηγορηματικά ότι αυτή είναι η εντολή της Εκκλησίας, το θέλημα του Θεού. Έτσι αφήνει το δικό του θέλημα. Στις 3 Φεβρουαρίου του 1959 αναγγέλθηκε η μετάθεσή του στα Τρίκαλα, γεγονός πολύ οδυνηρό για την Εκκλησία και τον λαό της Λίμνου. Θρηνούσαν και για τη συνοδεία του. Θρηνούσαν και για τον πρωτοσύγγελο Πολύκαρπο που δούλεψε με όλες του τις δυνάμεις και αγάπησε το νησί με όλη του την ψυχή και εξίσου αγαπήθηκε. Όταν το 1959 ο πατήρ Πολύκαρπος αποχαιρετούσε τα μοναχικά ακρογιάλια έξω από τη Μητρόπολη της Λίμνου, άφηνε πίσω του έναν κόσμο αγαπημένων που τον είχαν βαθιά εκτιμήσει, αγαπήσει, εμπιστευτεί και είχαν βαθιά πονέσει. Χρόνια πολλά αργότερα κάποιο πνευματικό παιδί του Πολυκάρπου από την Κέρκυρα γνώρισε στην προκυμαία της Μυτιλίνης ένα συνταξιούχο ψαρά από τη Λίμνο. Μόλις άκουσε ότι γνώριζα τον Πολύκαρπο, άρχισε να μιλά για αυτόν με τέτοιο πάθος, τέτοια αγάπη, τέτοιο θαυμασμό. Αυτός ο άνθρωπος δεν κοιμόταν ποτέ αν δεν ήξερε ότι όλοι είχαμε φαΐ το βράδυ στο σπίτι μας. Περνούσε από τις βάρκες, μιλούσε μαζί μας. Δεν είχε ποτέ τις προκοπής παπούτσια, ούτε παντελόνι. Δεν ξέρω μετά που έγινε δεσπότης, μπορεί να άλλαξε. Δεν άλλαξε. Έγινε δυο φορές τέτοιος, του είπα. Με βαθιά οδύνη αποχωρίστηκε τους Λιμνίους και ο επίσκοπός τους. Αυτός και η συνοδεία του ισουδέν υπεστήλατο των συμφερόντων του μη αναγγείλε και διδάξε αυτούς δημοσία οι κατοίκους και ούτε επάφσαντο νύκτα και ημέραν νουθετούντες ένα έκαστον. Ο Διονύσιος θα εκφράσει τον καθαρό πόνο της μετάνοιας για την απομάκρυνσή του από την Λίμνο στη Διαθήκη του. Από τους ιδιαζόντος αγαπητούς μου Λιμνίους, τους οποίους ενώ αληθώς ηγάπων και ήθελον εφόρου ζωής να μένω ποιμενάρχης και στοργικός των πατήρ, παρασυρθείς δυστυχώς από το ρεύμα του ισχύοντος μεταθετού, χωρίς ουδένα σοβαρών λόγων, εγκατέλειψα και γενόμινου το πρόξενος λύπησης αυτούς και πικρίας, ίσως δε και σκανδαλισμού, ζητώ συγνώμην. Η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Θα ακολουθήσει η προσφορά στα Τρίκαλα. Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία Πολυκάρπου αρχιερέως μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπαν ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασπρόσμε.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων.